Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, για να μιλήσουμε για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι, να έχουν υπόψη τους, ούτως ώστε να κάνουν την ορθότερη επιλογή για αυτούς βεβαίως στο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν μέχρι τις 16 του μήνα είναι η προθεσμία. Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα. Και μιλάμε βεβαίως για τα μηχανογραφικά που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για να εισαχθούν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον ψυχολόγο τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Πρόσφατα ο κύριος Ανιφαντάκης πήρε μέρος σε συνέδριο που έγινε στον Καναδά και εκεί παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που έχει κάνει ο Σύλλογος για την Απεξάρτηση από το Αλκοόλ Επιστροφή, και τα ανησυχητικά ευρήματα είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, η κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον φιλόλογο, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για τη σειρά εκδηλώσεων του Συλλόγου, και μάλιστα σήμερα είναι η πρώτη που θα γίνει στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στην Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου. Η σειρά των εκδηλώσεων έχει τον τίτλο «Στοχαστείτε».

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 189η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 23 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Προκόπιο τον Μεγαλομάρτυρα. Να κάνω μια στάση εδώ και να πω ότι θυμήθηκα την παραλία του Αγίου Προκοπίου στην Άξο, μια και έχουμε και ένα σχετικό σποτ για τη μετάβαση στην Άξο, ενώ διαφημιστικό σποτ για τα Sea Jets που πάνε στα νησιά. Μια υπέροχη παραλία που έχει δίπλα και μια μικρή αλική. Είναι δίπλα στην Αγία Άννα που αναφέρεται και στο σχετικό διαφημιστικό σποτ που έχουμε. Υπάρχει λοιπόν εκεί Άγιος Προκόπιος, προφανώς θα πανηγυρίζει σήμερα η εκεί η εκκλησία, ένα εξοκλήσι που υπάρχει. Επίσης σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεόφιλου του Αγιορείτη Εξίχνης, του Αγίου Αναστασίου του Εξ Ιωαννίνων του Ιερομάρτυρος και του Οσίου Προκοπίου του Διαχριστών Σαλού. Στο εορτολόγιο διαβάζω ότι γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Δεν σας είχα πει τότε που υποτίθεται ότι είχαν έρθει σε συμφωνία Αμερικανοί και Ιρανοί για ειρήνη στον Περσικό κόλπο και στη Μέση Ανατολή γενικότερα, ότι αυτή η ειρήνη βρισκότανε, ήταν τοποθετημένη πάνω σε ξύλινα ποδάρια. Από ό,τι φαίνεται έσπασαν τα ποδάρια. Αλλά θα το δούμε το θέμα αυτό σε λίγο. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες ειδήσεις από, που έχουν προκύψει ξημερώματα, θα έλεγα, από χθες ολότελα. Υπάρχει το γεγονός ότι αγνοείται 65χρονος ψαροτουφεκά στο Φρακοκάστελο και έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός. Ο 65χρονος έφυγε από το σπίτι του χθες το μεσημέρι για να κάνει ψαροτούφεκο και τώρα δεν γύρισε, δεν έχει γυρίσει και τον αναζητούν βεβαίως, διότι όπως καταλαβαίνετε το μυαλό που πάει, κάτι άσχημο έχει συμβεί. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το πούμε και 2 και 3 χιλιάδες και 4 και 10 και 25, μέχρι να γίνει συνείδηση. Δεν κάνουμε θαλάσσια σπορτ, το λέγαμε και πριν από μερικές μέρες με την κυρία Καραμπετιάν, την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Sports, ασφαλή σπορ δηλαδή στη θάλασσα. Η κυρία Καραμπετιάν μας το είπε και εκείνη, δεν πάμε ποτέ να κάνουμε δραστηριότητες στη θάλασσα, ακόμα και κολύμπι μόνοι. Το έχουμε πει χιλιάδες επαναλαμβάνω φορές. Το ξαναλέμε άλλη μία. Και θα το λέμε συνέχεια, συνέχεια, μέχρι κάτι να γίνει.

Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Safe Water Sports, του οργανισμού, και να δείτε τις σχετικές οδηγίες, να δείτε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε τώρα το καλοκαίρι για να αποφεύγονται τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα, πράγματα τα οποία ξεκινούν με χαρά και τελειώνουν δυστυχώς με λύπη. Τώρα αυτό το λέω, δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτα για τον ψάρο του Φεκά, μακάρι ο άνθρωπος να βρεθεί ακέραιος, αλλά να το έχουμε πάντα υπόψη μας, διότι όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις, όταν διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις, εκεί πάει το μυαλό μας. Έχουμε πει, το μυαλό του ανθρώπου πάει συνήθως στο κακό, γιατί ακόμα δεν έχει ξεφύγει από την αρχαίγονη κατάσταση. Είναι δηλαδή το ένστικτο της επιβίωσης αυτό που κάνει τον άνθρωπο να σκέφτεται πρώτα το κακό, γιατί θέλει να προστατευτεί από τον κίνδυνο, ανεξάρτητα αν αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός ή όχι.

Έχουμε και τη σεισμική δραστηριότητα, μια συνεχή σεισμική δραστηριότητα που είχαμε τα ξημερώματα σήμερα, χθες το βράδυ. Η νέα σεισμική δόνηση λοιπόν μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με την αναθεωρημένη λύση, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα στην Κρήτη. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα. Λίγο πριν είχε σημειωθεί και άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου, στα Χανιά. Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε στη 1:18 μετά τα μεσάνυχτα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου. Επίσης επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, λέει το Earth News, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Είπαμε, μια ειρήνη που έσπασαν τα ξύλινα ποδάρια της. Ναι, ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, λέει η δημοσίευση, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα τα ξημερώματα δηλαδή, πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν και οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 80 στόχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Ναι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να τη θυμόμαστε. Εμείς ευελπιστούμε να γίνει ειρήνη εκεί, αλλά λησμονούμε ότι είναι μια καταρχήν συμφωνία για ειρήνη. Δηλαδή ο δρόμος για την ειρήνη είναι ακόμα στρωμένος με αγκάθια. Και ένα από τα αγκάθια ήταν και αυτό που τώρα σας αναφέρω. Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης της Ναυσιπλοείας, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρύπτουν την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις, για δύο από αυτές τις επιθέσεις στο Ιράν. Η νέα κρίση φέρνει ξανά στο επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Και όλα αυτά την ώρα που διεξάγεται στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ. Σύνοδος κορυφής. Και σήμερα, από ό,τι διαβάζω επίσης στο Earth News, είναι η παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο αυτή. Και αναφέρει η δημοσίευση: η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι ηγέτες των κρατών μελών καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας. Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η χώρα αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, όπως τονίζεται, η Αθήνα, ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί πάνω στην κεντρική δέσμευση που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη. Πρόκειται για μια δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035.

Να πούμε και για το κοσμικό του πράγματος ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης παρέστη στο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη, Παρασκευή, μπαίνουμε και παίζουμε το δωρεάν spins. Τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

0: Με 6 εργάσιμες μέρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων, είναι η εποχή τους, οι λογιστές συνιστούν να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαγιωτάκης, μίλησε στην εκπομπή μας και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, όπως είπαμε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Λιβαδιωτάκης.
1: Το θέμα είναι να έρθουν όσοι είναι σε χαρτιάρι, θα λέγαμε.
2: Μα, ναι, εδώ θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα τώρα, θα την κάνουμε όμως, γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να θέλεις να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση και να την ξεχάσεις? Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα φορολογικής συνείδησης?
1: Κύριε Τζιβάκη, έχει και κάποιους συμπολίτες μας που έχουν κάποια ασφαλμένη γνώμη, θεωρώντας πως αν πάνε να καταθέσουν τη δήλωση αύριο, θα πρέπει να πληρώσουν άμεσα. Το φωνάζουμε, το λέμε εξ αρχής, πως η πρώτη δόση, είτε την κάνει τη δήλωση το μήνα Απρίλιο, είτε το Μάιο, πέρα από το κομμάτι της έκπτωσης, που τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει το τελευταίο σκαλοπάτι της έκπτωσης, που είναι το 2%, γιατί και γι' αυτό το λόγο του Υπουργείου Οικονομικών είχε προτείνει και είχαμε μέχρι το 15 Μαΐου μια έκπτωση, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση μέχρι το 4%, μέχρι 15 Ιουνίου το 3%, και τώρα έχει μείνει η έκπτωση το 2%. Δηλαδή είναι ακίνητρο, όμως η πρώτη δόση για όλη την κατηγορία μέχρι τώρα που έχουμε κάνει ξεκινά για όλους την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τέλος του μήνα Ιουλίου, τέλος 31 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να έχουν μια ασφαλμένη γνώμη πόσο θα πληρώσουν αμέσως, θα χάσουν κάποιο επίδομα. Είχαμε τις περιπτώσεις ο καθένας, όπως εκείνη τη στιγμή το σκεφτεί, τερώνοντας τα δεδομένα δικά του, λαθασμένα κατά εμάς, πόσο.
2: Άρα είναι ελλειπής πληροφόρηση αυτό. Είναι υπεραπληροφόρηση, ναι.
1: Το έχουμε δει και αυτό, αχ, δεν την κάνουν τώρα, την δηλωσία θα πληρώσουν. Όμως η πληρωμή για όλους, η πρώτη δόση ξεκινά 31 Ιουλίου. Οπότε αυτό δεν ισχύει,
2: ναι.
1: Είναι κάποιες ασφαλμένες, είναι το κουσούρι του Έλληνας πολλές φορές. Όλα αυτά όμως θεωρώ πως για να μην ταλαιπωρούνται, καλό είναι να σπεύσουν άμεσα, να κάνουν το ραντεβού με το φοροτεχνικό, γιατί όπως λέει και η εμπειρία το τελευταίο διάστημα, είναι οι δηλώσεις με τα μεγάλα νούμερα, τα μεγάλα ποσά που είναι για πληρωμή, αυτοί που ήταν για επιστροφές ήδη το ξέραν και έχουν τρέξει, δεν έχουν κάνει ήδη δηλώσεις, έχουν κάνει την επιστροφή, έχουν πάρει χρήματα, όμως αυτοί που να πληρώσουν περιμένουν τελευταία στιγμή, και γι' αυτό κάναμε την έκκληση αυτή. Μήπως και κάποιος το έχει ξεχάσει, γιατί όταν είναι σε τουριστική σεζόν και κάποιος εργάζεται full βάρδια, καταλαβαίνετε πως υπάρχει.
2: Αλλά είναι και αυτό
1: βέβαια. Να ξεχαστεί από την πίεση της εργασίας, της καθημερινότητας.
2: Αυτό ναι, αυτό θα το δεχτώ. Αυτό θα το δεχτώ.
1: Όλο αυτό το κομμάτι θεωρούμε πως να βάλουμε το νυφαράκι, μια υπενθύμηση για τους συμπολίτες μας.
2: Μάλιστα. Τι άλλο φορολογικό να έχουμε υπόψη μας, εκτός που είναι βέβαια το κορυφαίο είναι αυτό που συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Το κορυφαίο είναι αυτό, κύριε Αγγελάκη. Βγήκε χθες μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΔΕ πως ετοιμάζουν τις εκλογικές επιδοτήσεις. Γιατί φανταστείτε πως κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσι ήταν ο ΠΚΠΕΣ της ΑΔΕ που θα είναι από φέτος. Να πηγαίνουμε στα κέντρα υποστήριξης δικαιωμάτων να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Πιο παλιά θυμάμαι και αυτό το μήνα είχαν λήξει ενδεχομένως οι ενεργοποίησεις, τώρα δεν έχουν αρχίσει καν φέτος. Ήδη όμως μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει πως ήδη κάνει την προετοιμασία τις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η ενεργοποίηση, με τα έντυπα να προσπαθούν να συμπτύξουν και να πάρουν τα δεδομένα από ό,τι έχουν υπόψη, δηλαδή αφημί IBANGAD το έντυπο είναι προσυμπληρωμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνουν πιο λίγη δουλειά. Ενδεχομένως πάνε να παραβλέψουν, θα έλεγα, τα CID, βάζοντας στη φαρέτα του Υπουργείου Οικονομικών και το ΜΙΔΑ που έρθει στις επόμενες μέρες.
2: Ναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Πράγματι, έχω κι εγώ πληροφορίες ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Λιβαδιωτάκης σχετικά με τις επιδοτήσεις. Όντως θέλουν να παρακάψουν τα ΚΙΔ. Βέβαια τα ΚΙΔ τώρα δεν νομίζω ότι θα έχουν τόση μεγάλη σημασία από τη στιγμή που πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Οπότε απλώς πρέπει να γίνει τώρα ταύτιση στοιχείων. Ένα ξεκαθάρισμα δηλαδή. Αυτό πρέπει να γίνει για να μην έχουμε πάλι τα φαινόμενα το δηλώνω εκεί και δεν είναι δικό μου, αλλά το δηλώνω γιατί θέλω να έχω μια παραπάνω επιδότηση και δηλώνω ακόμα και στην Άξο και στην Πάρο και στην Καστοριά. Τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Αυτά δεν γινόταν μόνο σε κτηνοτροφικές εκτάσεις, γινόταν και σε αγροτικές εκτάσεις. Λόγω της τεχνικής λύσης, όπως είχε ονομαστεί. Αλλά κάθε φορά που μας δίνουν ένα ευεργέτημα, εμείς το καταχρώμαστε και γι' αυτό έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση τώρα να πληρώνουμε τα σπασμένα, να πληρώνει αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι παρανόμησαν και έκαναν αυτές τις ψεύτικες δηλώσεις και πήραν τα παραπάνω εκατομμύρια χωρίς να τα δικαιούνται. Όσον αφορά τα φορολογικά, είπαμε μέχρι τις 15 του μήνα είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Ως υπενθύμηση έβαλα το απόσπασμα αυτό από την συνέντευξη που μας έδωσε την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Δημαδιωτάκης, για να όσοι δεν έχετε φροντίσει, να φροντίσετε έστω και τώρα.

Και μια είδηση που επίσης αφορά την τσέπη μας και το ενδεχόμενο να παρανομήσουμε, και μιλάω για τις τροχαίες παραβάσεις. Διαβάζω εδώ στο Βήμα ότι η τροχαία θα καταργήσει σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, έτσι, και θα το αντικαταστήσει με ειδικές έξυπνες συσκευές όπως tablets και smartphones. Συγκεκριμένα θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της τροχαίας αλλά και της άμεσης δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι θα επεκταθεί το μέτρο και στην Κρήτη. 400 κινητές συσκευές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν αντικαθιστώντας ουσιαστικά το κλασικό μπλοκάκι. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί θα πληκτρολογούν αρχικά την πινακίδα του οχήματος, τις συντεταγμένες της τοποθεσίας και το είδος της παράβασης. Έτσι, η κλήση θα εκδίδεται ψηφιακά και θα φτάνει στο κινητό του παραβάτη με SMS ή με email, συνοδευόμενη από ένα QR code, το οποίο ο οδηγός θα μπορεί να σκανάρει για να εξοφλήσει το πρόστιμο ή να υποβάλει ένσταση. Στόχος της αστυνομίας, λέει η δημοσίευση, είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές με ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν τις κλήσεις. Το μέτρο θα αφορά μόνο τις κλήσεις που έχουν επιδοθεί από τους αστυνομικούς της τροχαίας, όχι για κλήσεις από τις κάμερες.

Και μια και ανέφερα τις κάμερες, να σας πω επίσης μια είδηση, ότι νέα εμπλοκή σχετικά με τις κάμερες, δηλαδή αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε αναφερθεί εδώ από τον Πολίτικα και με δημοσιεύματα και με reels που έχουμε κάνει, ότι θα εγκατασταθούν σε κέρια σημεία ούτως ώστε να συλλαμβάνονται οι παραβάτες ηλεκτρονικά και να τους στέλνεται η κλήση στο σπίτι, πάλι ηλεκτρονικά. Νέα εμπλοκή λοιπόν παρουσιάζει ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η νέα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτά αιτήματα προσωρινής προστασίας που υπέβαλαν δύο υποψήφοι ανάδοχοι, έως ότου εξεταστούν οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά της νέας διακήρυξης. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί εκτός απροόπτου σε αναβολή της αποσφράγησης των προσφορών, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δεν είναι μόνο, αγαπητοί φίλοι, η εποχή των φορολογικών δηλώσεων, είναι και η εποχή των δηλώσεων προτιμήσεων. Των δηλώσεων προτιμήσεων με ιεραρχική σειρά των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Εν ολίγης, είναι η εποχή των μηχανογραφικών λεγόμενων. Τι πρέπει να γνωρίζουν όμως οι υποψήφοι πριν οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους? Γι' αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα ήθελα να απαντήσει ένας άνθρωπος που ξέρει σίγουρα τι θα μας πει. Και αυτός είναι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Δημήτρης Σαμψονίδης, ο οποίος είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε Σαμψονίδη, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Και στους ακροατές μας, βεβαίως, να απαντήσουμε πολλά ερωτήματα γονέων.
0: Πολλά, ε.
1: Και εγώ ίδιος έχω λάβει τις τελευταίες μέρες,
0: είμαι
1: από
0: σίγουρος.
1: Το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και το πολύ βασικό, να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα που καλαρίζουν τις
0: φωνές. Μπράβο, αυτό το σημαντικότερο. Να απομυθοποιηθούν ορισμένα πράγματα. Αρχίζουμε με μεγάλη προσοχή, λοιπόν. Θα ακούσουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι συμπληρώνοντας τα μηχανογραφικά.
1: Βασικό, πολύ βασικό. Επειδή έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος και η εργασία, στα 18 πλέον επιλέγω σπουδές, δεν επιλέγω επάγγελμα. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε τελείωνε κάποιος τα παιδαγωγικά και έβγαινε δάσκαλος, διοριζόταν το επόμενο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον τελειώνεις παιδαγωγικά, μπορείς να ασχοληθείς με την εκπαίδευση συνθήκων, με την εκπαίδευση εργαζομένων σε εταιρείες, με εκπαιδευτικά συγγράμματα, σεμινάρια, μη τυπική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλα χιλιαδιό. Άρα, επιλέγω σπουδές, να δω τα μαθήματα σε μια σχολή, σε ένα τμήμα, αν μου αρέσουν. Και μετά, ναι, υπάρχει μεγάλη βεντάλια προοπτικών.
0: Mm-hmm. Άρα, αυτό που πρέπει να δει πρώτο ο υποψήφιος είναι να ανοίξει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής που θα ήθελε να φοιτήσει, ας πούμε.
1: Και επειδή βεβαίως έχουμε και παιδιά που εννοείται κανονικά πρέπει να μπουν να γράψουν την ιστοσελίδα. Π.χ. Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης. Να μπω στον οδηγό σπουδών, δύο κλικ είναι.
0: Σωστά.
1: Να δω τα μαθήματα. Πολλές φορές την ιστοσελίδα. Π.χ. Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης. Να μπω στον οδηγό σπουδών, δύο κλικ είναι.
0: Σωστά.
1: Να δω τα μαθήματα.

0: και για πληροφόρηση, να δούνε πράγματα. Ναι. Ένα ωραίο είναι και το κανάλι μας στο YouTube, το Καρίρκον, που έχει πάρει συνεντεύξεις από 70 και πλέον κριτικούς που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε σχέση με το επάγγελμά τους, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει.
1: Είχαμε μιλήσει τότε με τους κριτικούς αυτούς, θυμάμαι κύριε Σαμψονίδη, σχετικά με την έγκριση τώρα, πώς να την πω, δεν ξέρω, την αποδοχή, την προώθηση με αυτόν τον τρόπο του καναλιού.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η κριτική μας είναι μυαλά, με το μη κεφαλαίο. Ό,τι και αν κάνουν διαπρέπουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πολύ ωραίο σημαντικό τα παιδιά, τα νέα, να δουν κάποιους επαγγελματίες που διαπρέπουν στο χώρο τους και λένε τι τους αρέσει στη δουλειά τους, τι είναι ευχάριστο, τι είναι δυσάρεστο, πώς είναι η καθημερινότητα στο επάγγελμα. Άρα, πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό ανήκει στο να ψάξω. Ναι. Ψάχνω και το επάγγελμα, ψάχνω και το τμήμα και πάμε μετά να λύσουμε κάποιους μύθους για τα τμήματα.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε αρχικά ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια στο νησί.
1: Σωστά.
0: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μάλιστα τώρα πρόσφατα πήρε και πολλές παγκόσμιες διακρίσεις και κρίσεις για τα πιο βιώσιμα πανεπιστήμια, νέα πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών και θεωρείται πρωτοφόρο παγκοσμίως. Αλλά και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα στις παγκόσμιες κατατάξεις.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά το να πούμε για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκθετικά πηγαίνει προς τα πάνω και πολλά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα. Αλλά και το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο είχα χαρά να υπηρετήσω και ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι ένα εξαιρετικό τμήμα που βγάζει τρομερά μυαλά. Και μηχανικούς με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα όπως και το ΕΛΜΕΠΑ. Πάμε λοιπόν να αφήξουμε το εξής βασικό. Ειδικά για το εξωτερικό, αν κάποιο παιδί μετέπειτα θέλει να κάνει διεθνή καριέρα κλπ. Πάρα πολλούς που έχουν πάρει συνέντευξη στο κανάλι μας είναι έχουν απόφαση του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ, του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα δικά μας τα πανεπιστήμια. Δεν σημαίνει ότι άρα δεν πέρασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, δεν τα κατάφερα στη ζωή. Μια χαρά, πάρα πολύ εξαιρετική, όπως να δώσουμε και ένα ωραίο παράδειγμα, ο Φίλιππος ο Τζόρτζοβλου, ο οποίος ασχολείται με τα αυτόνομα οχήματα στην Αμερική, στο Κορνέλ, το κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου, από το Ηράκλειο, καταγόμενος, και τα αποφύτησε μηχανολόγος παραγωγής και διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και παίρνει διεθνείς διακρίσεις. Και άλλοι πολλοί. Άρα πολύ βασικό. Τα πανεπιστήμια της Κρήτης, αλλά και της επαρχίας γενικότερα, δεν σημαίνει επειδή έχουν χαμηλότερη βάση ότι δεν είναι καλά. Και το πιο βασικό επιχείρημα είναι οι στρατιωτικές μας οι σχολές, που παλιά ήταν 17.000 μόρια ευελπίδων, τώρα είναι 11.000 μόρια. Τι χάλασε η ευελπίδων, χάλασε η ποιότητα σπουδών? Όχι, δεν είναι στην προτίμηση των παιδιών.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν κρίνω με βάση τα μόρια το πόσο καλό είναι ένα τμήμα. Κάνω την έρευνά μου, βλέπω τα ωραία βίντεο που έχει φτιάξει το ίδιο τμήμα και τα δείχνει στο YouTube, μας κάνει την ξενάγηση, βλέπω το πρόγραμμα σπουδών.
1: Κύριε Σαμψονίδη, ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η θέληση, η παρέμβαση, γιατί δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό την έχουν τα παιδιά, από τους γονείς τους στην επιλογή τους? Και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς?
0: Ο γονέας μπορεί να είναι πάρα πολύ καθοριστικός και πολύ καλός σύμμαχος αν πράξει σωστά. Ας πούμε, σκέφτεται το παιδί, λέω ένα παράδειγμα, γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός. Να σπουδάσει. Να βρω ένα γνωστό μου που είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, να τον φέρω σε επαφή με το παιδί, να πιούν ένα καφέ 10 λεπτά, 15 μιλήσουν στο τηλέφωνο, να του πει το επάγγελμα είναι καλό, είναι κακό, είναι ευχάριστο, είναι ωραίο, τα δύσκολα, τα ευχάριστα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Να μιλήσω λοιπόν με έναν γνωστό που έχω στον οικογενειακό μου κύκλο. Όλοι ξέρουμε κάποιον επαγγελματία σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Πιστέψτε με, ειδικά οι κριτικοί με μεγάλη χαρά το κάνουν αυτό. Το έχουν αποδείξει και στο κανάλι μου, στο YouTube, στην Καρίρκον, ότι θέλουν να βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά, να αφιερώσουν λίγο χρόνο να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Και το κάνουν με πολύ συγκίνηση.
1: Ναι, σίγουρα. Και με χαρά φαντάζομαι, γιατί το να μιλάς για τη δουλειά σου, για την οποία έχεις επιλέξει να κάνεις, άρα σ' αρέσει να την κάνεις, μιλάς πάντα με χαρά για αυτήν.
0: Και με μεγάλη χαρά το να βοηθήσεις τους νέους. Αυτό το αίσθημα του εθελοντισμού το έχουμε πολύ στην Κρήτη.
1: Αμέσως
0: επόμενο ο γονιός είναι να βοηθήσει το παιδί να κάνει αυτή την έρευνα. Έλα να κάτσουμε μαζί να δούμε το βίντεο στο YouTube του Πανεπιστημίου, ας πούμε. Έλα να δούμε λίγο το πρόγραμμα σπουδών και να σημειώσουμε ποια μαθήματα σου αρέσανε, ποια δεν σου αρέσανε. Να μπούμε μαζί στη διαδικασία. Όχι, σπούδασε αυτό και τέλος. Μπορούμε λοιπόν να οφείσουμε να καθοδηγήσουμε αυτή την πληροφόρηση και την έρευνα. Να μιλήσουμε και με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, αν χρειαστεί και δεν γνωρίζουμε προς τα που θέλουμε να πάμε.
1: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση για τα παιδιά που δεν ξέρουν

0: ακόμη τι να κάνουν, τι να αποφασίσουν, πώς θα βοηθηθούν.
1: Δυστυχώς, καθώς δεν υπάρχει δημόσιος επαγγελματικός προσανατολισμός στη χώρα μας,
0: ναι,
1: έχω λάβει πολλά τηλεφωνήματα που είμαστε τώρα στο παραπέντε, στο παραένα,
0: ναι,
1: και πρέπει να επιλέξουμε σπουδές. Οπότε, αρχικά, κοιτάμε εμείς σαν άτομο τα ενδιαφέροντά μας. Μας αρέσουν ποιο πεδίο σπουδών είμαστε, άρα είμαστε θετικές ευρωπιστικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Μέσα στο πεδίο αυτό, είμαι κοινωνικό άτομο, μου αρέσει να μιλάω με άλλους, ή μου αρέσει να είμαι μόνος μου σε ένα εργαστήριο να κάνω πειράματα ή να μελετάω και να διαβάζω.
0: Mm.
1: Μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα χέρια μου, πιο πρακτικός τύπος, άρα ένα πιο πολυτεχνείο, πρακτική επιστήμη, θα με ενδιαφέρει η διοίκηση επιχειρήσεων. Μ' αρέσει, ήμουνα στο 15 μελές του σχολείου, σε ένα πολιτιστικό σύλλογο στο χωριό και στην εκδηλώσεις, έτσι πιο επιχειρηματικά, πιο πολύ διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
1: Να δω λίγο τα χόμπι μου, ποια ήτανε. Και αυτό μπορώ να τα παραλύσω με σπουδές και επαγγέλματα αναλόγως τι του ταιριάζουν.
0: Mm.
1: Και πολύ βασικό, να οραματιστώ τον εαυτό μου. Κλείνω τα μάτια μου και λέω μετά από 10 χρόνια. Πώς με φαντάζομαι ως επαγγελματία, τι κάνω κάθε μέρα, τι θα μου γέμιζε. Είμαι σε ένα εργαστήριο, είμαι σε μια επιχείρηση, είμαι σε ένα γραφείο, είμαι έξω στο πεδίο, αλλάζω συνεχώς καθήκοντα ή κάνω κάθε μέρα το ίδιο.
0: Να φανταστούν δηλαδή τον εαυτό τους στο μέλλον.
1: Πολύ βασικό αυτό. Ο οραματισμός για το μέλλον, έχουν δείξει όλες οι έρευνες επαγγελματικού προσανατολισμού ότι είναι πολύ ουσιαστικός στην επιλογή επαγγέλματος και σπουδών.
0: Mm-hmm.
1: Να κλείσουν τα μάτια για 10 λεπτά και να σκεφτούν πώς είναι η ιδανική τους μέρα στη δουλειά μετά από 10 χρόνια.
0: Mm-hmm. Σωστά. Υπάρχει, θέλω να μου πείτε, εάν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η πρόταση, θα πω ότι ναι, μεν μπορούν να κάνουν τώρα και μία επιλογή, αλλά και στο μέλλον έχουν το δικαίωμα, την ευχέρεια, την επιλογή να την αλλάξουν αυτή την πρώτη επιλογή τους. Δεν γίνεται αυτό?
1: Πολύ βασικά, οι μελέτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ντάβος δείχνουν ότι θα αλλάξουμε από 7 μέχρι 10 επαγγέλματα μέχρι να βγούμε στη δεξιοδότηση.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε κάποια απλά παραδείγματα. Πριν 10-20 χρόνια χρησιμοποιούσαμε όλοι το χρυσό οδηγό για να βρούμε ένα τηλέφωνο.
0: Mm.
1: Κάποιοι ασχολιόντουσαν με τη διαφήμιση του χρυσού οδηγού.
0: Σωστά.
1: Και διαφημιζόμαστε.
0: Ναι.
1: Πλέον έχω το Google, το ChatGPT, τα social media, το ραδιόφωνο φυσικά, και πώς έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος. Αλλάζουν συνεχώς τα επαγγέλματα, εξελίσσονται. Και φυσικά γι' αυτό λέμε επιλέγω σπουδές και όχι επάγγελμα. Μπορεί τη στιγμή που θα τελειώσουμε το πανεπιστήμιο να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα, και μετά να έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό στο μέλλον, με νέα εργαλεία. Όχι μόνο αποκλειστικά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Νέες τεχνικές, νέες παρεμβάσεις. Και το επάγγελμα του ψυχολόγου, πόσες αλλαγές έχει δει τα τελευταία χρόνια που ξεκινήσαμε από το Φρόιντ και έχουν φτάσει στις αφηγηματικές τεχνικές και σε άλλες θεωρίες και προσεγγίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως πλέον και εξ αποστάσεως, συνεδρίες με χρήση ο υπολογιστή και άλλων μέσων. Άρα πολύ βασικό λοιπόν ότι, να ξεκαθαρίσουμε και πάλι το νούμερο ένα που θέλω να κρατήσουν οι γονείς, επιλέγω σπουδές και με το επάγγελμα. Και φυσικά με ένα μεταπτυχιακό. Να εξηγήσουμε στα παιδιά που μας ακούνε ότι κάνουν το πτυχίο 4 χρόνια και μετά 1 με 2 χρόνια είναι ένα μεταπτυχιακό, μια ειδίκευση,
0: ναι,
1: η οποία είτε μπορεί να με εξειδικεύσει κάπου ή να μου κάνει να αλλάξω καριέρα. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι κάποιος χημικός. Κανονικά πρέπει να πάει στο εργαστήριο. Μπορεί να εξειδικευτεί στα τρόφιμα που έχουμε στην Κρήτη πολλές εταιρείες, όπως η Κραταφάρας, ας πούμε, στο ρεύμα που ασχολείται και τους χημικούς, ή τα πλαστικά Κρήτη στο Ηράκλειο που είναι τα πολυμερή και είναι η χημεία, να εξειδικευτεί σε αυτόν τον τομέα, ή μπορεί να πει, μ' αρέσει όμως και το περιβάλλον. Και εκεί ο χημικός μπορεί να πάει, και μπορεί να κάνω δουλειά γραφείου και να ασχοληθώ με τη βιωσιμότητα και τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Και να φύγω από το εργαστήριο.
0: Mm.
1: Άρα, ένα μεταπτυχιακό μπορεί να με πάει είτε να με εξειδικεύσει σε κάτι πιο συγκεκριμένο, είτε να με οδηγεί σε μια ωραία αλλαγή καριέρας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο μεγάλο ρόλο, δηλαδή μάλλον πόσο, σε τι βαθμό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφοι αυτό που έχει πει για τα καλά στη ζωή μας και που αναφερθήκατε και εσείς, την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα αλλάξουν οι σπουδές ή οι καριέρες με την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Σαμψονίδη?
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουν ήδη αλλάξει.
0: Έχουν ήδη αλλάξει, ακριβώς. Γι' αυτό λέω σε ποιο βαθμό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους.
1: Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που έχουν επηρεαστεί άμεσα, θα πούμε μερικά σε λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια που έχουν ήδη εξαλειφθεί σχεδόν,
0: mm-hmm,
1: και κάποια τα οποία ευνοούνται. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά δεν επηρεάζει τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα.
0: Mm-hmm.
1: Ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, και τα επαγγέλματα υγείας, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, γιατρός, νοσηλευτής, ό,τι είχε κάνει με τον άνθρωπο, δεν επηρεάζεται. Mm-hmm. Η μηχανική που πρέπει να είναι στο πεδίο και θέλουμε χέρια. Ναι. Δεν επηρεάζονται πάρα πολύ, αποτελεί ένα ωραίο εργαλείο για αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ό,τι είναι ακόμα στην πραγματικότητα, που τα ρομπότ ακόμα δεν έχουν μάθει να το κάνουν αυτό,
0: ναι.
1: Δεν επηρεάζονται. Πάμε όμως σε αυτά που επηρεάζουν. Πολλά επαγγέλματα, ένα που, το οποίο πλέον έχει βγει και στον κόδωνα του καμπανάκι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, είναι ο γραφίστας.
0: Ναι.
1: Η γραφιστική έχει βγει από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως επάγγελμα προς εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε τώρα στον ChatGPT, φτιάξε μου μια αφίσα και σου βγάλει σε δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ναι. το σχολιάζουμε, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, μετά η πληροφορική, παλιά λέγαμε, έχει άπειρες δουλειές. Πλέον οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι έχουν μειωθεί κατά 20% οι καινούργιες θέσεις εργασίας για άτομα που μόλις τώρα πήραν πτυχίο πληροφορικής σε Αμερική, Ευρώπη και Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βλέπουμε ότι παλιά που λέγαμε πήγαινε προγραμματιστής σε μια ασφαλής καριέρα, μια καλή επένδυση, αρχίζει και ταλανίζεται στο πρώτο επίπεδο. Βέβαια μετά οι εξειδικευμένοι προγραμματιστές ακόμα δεν έχουν κλονιστεί καθόλου γιατί δεν χρησιμοποιούν και ως εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, nice. Βασικό λοιπόν να έχουμε και υπόψη, αναλόγως στον τομέα που είμαι, πώς αυτός επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που πάντα δείχνουμε στα παιδιά είναι, μπαίνουμε στο Google, γράφουμε μελέτη Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρου
0: και διαβάζουμε.
1: Και είναι και ωραίο ότι το έχουν κάνει και εικόνα, είναι τόσο εύκολο, έχουν κάνει και εικόνα τα επαγγέλματα που είναι σε άνω, τα επαγγέλματα που είναι σε κάθοδο. Να πάρουμε και από εκεί έτσι ένα feedback, μια τροφοδότηση.
0: Ξέρετε κάτι, βλέπω ότι είστε πραγματικά σύμβουλος σταδιοδρομίας, διότι έχετε πει πράγματα τα οποία κάνετε συστάσεις συγκεκριμένες στα παιδιά και τα κατευθύνετε εκεί που πρέπει να πάνε για να πάρουν απαντήσεις. Αυτό νομίζω είναι η δουλειά του σύμβουλου σταδιοδρομίας και πολύ
1: βεβαίως,
0: καλά.
1: Βεβαίως, και το πιο βασικό είναι να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει τον ίδιο τον εαυτό τι του αρέσει.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας πετυχημένος επαγγελματίας, πρώτα ένας ευτυχισμένος επαγγελματίας.
0: Σωστά.
1: Είναι αυτός που με μεράκι, όπως είπατε και εσείς πριν για τους κριτικούς μας επαγγελματίες, ναι. αγαπάνε τη δουλειά τους,
0: ναι.
1: είναι καλοί σε αυτό και όποιος είναι καλός εννοείται πως προκόπτει.
0: Έτσι.
1: Και εννοείται πως πάει μπροστά.
0: Σωστά. Κύριε Σαμψονίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα διαφωτιστικά και ενημερωτικά που μας είπατε. Και να ευχηθούμε στα παιδιά να κάνουν την καλύτερη επιλογή για τα ίδια.
1: Να κάνουν σαφώς ορθές επιλογές και βεβαίως να μπουν και στο YouTube στο Καρίκο, να δουν ένα σωρό συνεντεύξεις δωρεάν είναι με κριτικούς επαγγελματίες που διαπρέπουν, να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μας έδωσε τα φώτα του, ιδιαίτερα στα παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και τους γονείς που έχουν παιδιά, υποψηφίους για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μας έδωσε τα φώτα του για το πώς θα συμπληρώσουν καλύτερα, πώς θα οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους, με τις προτιμήσεις τους για τις σχολές που θέλουν να εισαχθούν. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89, από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για την κατανάλωση. Την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους. Ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης είναι στέλεχος του Συλλόγου Επιστροφή, που ασχολείται με την καταπολέμηση του αλκοολισμού στην Κρήτη, και πρόσφατα πήρε μέρος σε ένα συνέδριο που έγινε στον Καναδά, και εκεί παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας. Του ζήτησα να μας τα παρουσιάσει και εμάς, στην προσπάθειά μας βέβαια αυτό το φαινόμενο να εκλείψει. Γιατί οι έφηβοι δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Κύριε Ανιφαντάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη, και καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Και σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την προσπάθεια αυτή που κάνει τώρα και χρόνια ο Σύλλογος Επιστροφή να αναδείξει
0: ουσιαστικά
1: μια παράνομη δραστηριότητα, διότι το συνέδριο στο οποίο αναφερθήκατε είχε τον τίτλο «Ο νόμος και η ψυχική υγεία», δηλαδή που συναντάει ο νόμος στην ψυχική υγεία. Και εδώ έχουμε να κάνουμε άμεσα και με ένα νομικό θέμα, το οποίο απαγορεύει ρητά την κατανάλωση αλκοόλ κουποτών κάτω από τα 18 στην Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς το πράγμα αυτό, παρά τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει, είτε άμεσες είτε έμεσες, δεν τηρείται.
0: Ποια είναι τα ευρήματα της έρευνας, κύριε Ανιφαντάκη, τι λέει?
1: Να σας πω δύο στοιχεία, ότι κάναμε την έρευνα αυτή σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου την περασμένη χρονιά. Μοιράσαμε εδώ 412 ερωτηματολόγια, είχαμε 200 κορίτσια, 180 αγόρια. Και τα αποτελέσματα, να σας πω έτσι ορισμένα ενδεικτικά, πούμε, όταν λέμε σε ποια ηλικία μπορούμε να πιούμε αλκοόλ για πρώτη φορά άφοβα, Έτσι τα παιδιά μας λένε ήδη στα 12, ας πούμε, ιδιαίτερα τα αγόρια, λένε 12 χρονών μπορούμε να πιούμε άφοβα. Τα κορίτσια έχουμε ότι στα 18.
0: Ποιος είναι τα εμφανίζονται, δηλαδή, τα κορίτσια?
1: Κορίτσια, ναι, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων, ίσως επειδή τα κορίτσια έχουν λιγότερη τάση να έχουν παραβατικές συμπεριφορές, έχουν μεγαλύτερη αντίληψη για την υγεία τους και προσέχουν γενικότερα, διότι αυτή είναι και η ανατροφή την οποία παίρνουν. Υπάρχουν διαφορές ανατροφής μεταξύ των δύο φύλων. Να σας πω, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ ότι εγώ ασχολήθηκα στην έρευνα αυτή με τις διαφορές των δύο φύλων, ενώ μια συνάδελφος, κυρία Σταθοπούλου, ασχολήθηκε με τις ηλικιακές διαφορές. Δηλαδή το δείγμα μας ήταν από 11 μέχρι 18 και αυτή έχει κάνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το νέο στοιχείο, γιατί πρέπει να δούμε τα κορίτσια τι κάνουν. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε τα κορίτσια που είναι λιγότερο κτλ. Ή τα αγόρια περισσότερο. Αλλά βλέπουμε ότι οι γενικές γραμμές συναγωνίζονται το ένα φύλλο το άλλο, και τα κορίτσια θέλουν σε μια εσφαλμένη λογική ισότητας να μπορούν να πίνουν τόσο όσο και τα αγόρια. Τώρα θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι ο οργανισμός μας, ιδιαίτερα ο οργανισμός του εφήβου, δεν είναι έτοιμος βιολογικά να μετατρέψει την εθυλική αλκοόλη σε ζάχαρα όπως το κάνει ο ενήλικας. Και αυτό απλά διότι λείπει ένα ένζυμο. Είναι τα χαρά οργανικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν στο εφηβικό σώμα να μετατρέψει το αλκοόλ σε κάτι που να είναι χρήσιμο, που αυτά είναι τα ζάχαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέει και ο νόμος 18. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος λέει στην Ευρώπη 18, στην Αμερική είναι 21, το ξέρουμε αυτό. Οπότε η δεύτερη ερώτηση που λέει, ας πούμε, ποιο είναι το πιο ασφαλές ποτό. Συμφωνούν αγόρια με κορίτσια ότι είναι η μπύρα, αλλά και το νερό. Το νερό θεωρείται ποτό. Διότι βλέπουμε τώρα στα μαγαζιά ότι παραγγέλνουν νερό, εμφιαλωμένο νερό. Και θα πιείς το πιο ένα καλύτερο. Όπου τα αγόρια είναι βέβαια πιο πολλά από τα κορίτσια, συγγνώμη, πιο πολλά από τα αγόρια, που θεωρούν το ποτό ένα ασφαλές, το νερό ένα ασφαλές ποτό. Τώρα στην ερώτηση πόσες φορές έχεις πιει αλκοόλ, τον τελευταίο χρόνο ποτέ απαντούν 8% των αγοριών και 17% των κοριτσιών. Δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια, πάνω από τα διπλάσια κορίτσια δεν έχουν πιει ποτέ την τελευταία χρονιά. Και μετά έχουμε διάφορα άλλα νούμερα, όπου πάνω από 40 φορές έχουν πιει 11% των αγοριών και μόνο 3% των κοριτσιών. Έχουμε δηλαδή σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα.
0: Ναι, πράγματι.
1: Τώρα, σε ποια ηλικία ήπιες πρώτη φορά, όταν ρωτάμε συχνά, και εδώ βέβαια είναι μια ύπουλη ερώτηση αυτή, διότι όπως λέμε όταν κάνουμε κάποιες ομιλίες στα σχολεία, εάν η μητέρα μας ήπιε όταν ήταν έγκυος εμάς,
0: ναι,
1: τότε έχουμε πει για πρώτη φορά. Διότι το έμβριο, εάν η μητέρα έγκυος πίνει, πίνει και αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια μπορεί να μην το ξέρουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε διάμα αν θυμάται αν ήπιε, πόσο ήπιε. Αλλά για πρώτη φορά, ας πούμε, έχουν πριν τα 11 χρόνια 14% των αγοριών και μόνο 5% των κοριτσιών. Πριν τα 11.
0: Πριν τα 11.
1: Είναι παιδιά ουσιαστικά.
0: Πριν τα 11.
1: Ά, είναι παιδιά. Ναι. Και λέμε ότι κατεβαίνει. Δηλαδή αν είχαμε και πριν τα 8 θα είχαμε και εκεί ποσοστά. Έτσι και βλέπουμε ότι κατεβαίνει αυτό πιο το. Το ενισχυτικό εδώ πέρα ποιο είναι. Ότι αυτή η κατανάλωση γίνεται μέσα στην οικογένεια. Γίνεται μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται ότι το 10χρονο παιδί θα πάει σε κάποιο μπάρ.
0: Σε κάποιο μπάρ να πιει. Ναι.
1: Ναι. Δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι και οποιοσδήποτε μπάρμαν δεν θα δώσει
0: ακριβώς, ένα δεκάχρονο, ακριβώς.
1: Αλλά θα δώσει ο μπαμπάς, θα δώσει ο παππούς,
0: ναι,
1: τη
0: ναι,
1: γιορτή, στο γλέντι, γιατί είσαι αγόρι και το αγόρι, ναι, πρέπει να δείξει την ανδριοσύνη του,
0: ναι, ναι,
1: μέσα
0: αυτό
1: από
0: είναι
1: το πιωτό και μεταφέρονται τέτοια σταλμένα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα για το κοινωνικό και το ψυχολογικό φαινόμενο, υπόβαθρο του φαινομένου.
1: Ναι, γνωρίζουμε ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη, αλλά και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Και στη Βαβαρία, ας πούμε, την πήρε, υπάρχουν άλλα παραδείγματα.
0: Δεν είμαστε μόνο.
1: Δηλαδή στη Βαβαρία, στην κούνια του μωρού, του αγοριού, θα βάλουν το μεγάλο το ποτήρι, το λίτρο, με την πύρα. Έτσι. Ναι, διότι έτσι θα γίνει ένας καλός άνδρας, αν το μωρό έχει δίπλα του ένα ποτήρι μεγάλο με πύρα. Εγώ με τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι στη Ρωσία θα το κάνουμε τη βότκα, κάτι ανάλογο. Γιατί στο Μεξικό κάτι ανάλογο με το εθνικό ποτό.
0: Με την τεκίλα.
1: Αυτά δυστυχώς υπάρχουν, ναι, παντού. Αλλά ναι, δεν καταλαβαίνουν ιδιαίτερα οι γονείς και κάποιες φορές και οι παππούδες ότι το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία, μια ψυχότροπη ουσία. Μια ουσία που προκαλεί 200 αρρώστιες στον ανθρώπινο οργανισμό. Και συνηθίζουν το παιδί, δίνουν στο παιδί το μήνυμα ότι είναι καλό για αυτό το πράγμα και μπορείς να το πιείς κι εσύ. Και μετά ερχόμαστε εμείς στα σχολεία και πάμε και λέμε τα δικά μας πράγματα ότι κάνει κακό, αλλά εάν το παιδί έχει μάθει από το σπίτι του ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και κάθε μέρα υπάρχει στο σπίτι, στο τραπέζι, η ρακή, τα δυνατά ποτά, τώρα βέβαια η βότκα, το ήχι,
0: ναι, στην έρευνα
1: είδαμε
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: τις ηλικίες αυτές το ήχι και η βότκα είναι 10% ας πούμε των παιδιών που το δοκιμάζουν. Βλέπουμε ότι αυτά επηρεάζονται διότι θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Ένα άλλο θέμα που δεν το έχουμε ακουμπήσει στην έρευνα, αλλά το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είναι αυτό της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπου επίσης η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ένα παιδί βλέπει μια ζωή τους γονείς του να πίνουν στην ταβέρνα, λέμε τώρα, δεν λέμε για φοβερές ποσότητες, λέμε ότι πας στην ταβέρνα και πίνεις 2, 4, 5 ποτήρια, το οποίο όμως είναι στην αλκοολεμία 0,5, 0,6. Που έχει και σοβαρές συνέπειες αν σε σταματήσει η αστυνομία. Το παιδί θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό αφού το κάνουν οι γονείς του μια ζωή αυτό το πράγμα το κάνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχουμε πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει λίγο να τα ανακεφτούμε. Και βέβαια είναι καλό ότι όταν καμιά φορά βγω με φίλους στην ταβέρνα, αυτός που οδηγάει λέει: εγώ δεν πίνω γιατί θα οδηγώ απόψε. Και θα πει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, η οποία δεν θα οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για χαμηλές ποσότητες, αλλά δίνουν το μήνυμα ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
0: Ακριβώς. Κύριε Νιφαντάκη, πού βρίσκεται η λύση? Τι πρέπει να γίνει για να εκλείψει το φαινόμενο? Αν δεν ξέρω να ποτέ θα εκλείψει, αλλά τουλάχιστον να αυλυνθεί.
1: Ναι, να μειωθεί.
0: Να
1: το
0: μειωθεί.
1: Να εκλείψει είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο τοπικό. Αλλά έστω να συνειδητοποιήσουμε πιο πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, όπως είπατε πριν, ο Σύλλογος Επιστροφή δραστηριοποιείται στην Κρήτη και στο Ηράκλειο από εδώ και 25 χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Και μαζί με το αλκοολογικό
0: γιατρείο του Παρνού. Είχα κάνει ρεπορτάζ από την ίδρυσή του.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τότε κάποιοι φωτισμένοι συμπολίτες μας είχαν κάνει το πράγμα αυτό και επιβιώνει μέχρι σήμερα ως εκπάγματος, χωρίς να έχει καμία υποστήριξη. Αυτό να το πούμε.
0: Ναι, όντως.
1: Ότι δεν λαμβάνομαι κανένα είδος υποστήριξη. Βασίζεται σε κάποιους εθελοντές που με το μεράκι τους προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε τι μπορεί να γίνει? Κάνουμε κάποιες κινήσεις όσο μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ειδοποιήσουμε και μεγάλους και μικρούς, αλλά από τους μεγάλους αρχίζουμε συνήθως. Πηγαίνουμε στα σχολεία, κάνουμε δράσεις, όχι θεωρητικά μαθήματα, αλλά κάνουμε δράσεις ούτως ώστε τα παιδιά να δούνε ότι υπάρχει αυτό το θέμα και η ενημέρωση τους βοηθάει. Αλλά δεν είναι μόνο η ενημέρωση, χρειάζεται και το πρακτικό κομμάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να γίνει μια πιο σοβαρή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και η πολιτεία να βοηθήσει και να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον, ίσως η περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι αυτοί που θα έπρεπε να κινητοποιηθούν και να υποστηρίξουν αυτές τις ενέργειες, το οποίο όμως δεν γίνεται. Και γίνεται σε πάρα πολύ μικρό βαθμό,
0: ναι,
1: σε σχέση με το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν θυμάστε καλά, είχαμε και πέρυσι στο Ρέθυμνο ένα φοριτάκι το οποίο πέθανε,
0: ναι,
1: από αλκοολική τοξίκωση,
0: mm-hmm,
1: το είχε μεθύσει και δεν το άντεξε.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά παιδιά, ειδικά στο Ρέθυμνο, στο Καρναβάλι, έχουμε θέματα τοξίκωσης συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να πηγαίνουν μεθυσμένα παιδιά στα νοσοκομεία, έφηβοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου.
0: Σωστά, καλά το λέτε.
1: Τα παιδιά πίνουν, ναι, συχνά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Και τι θα γίνει όταν μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά, όταν γίνουν,
0: ναι, αυτό είναι το θέμα,
1: και έχουν το τιμόνι στα χέρια τους και δεν καταλαβαίνουν,
0: βέβαια,
1: τι γίνεται. Αυτό είναι το
0: και
1: θέμα.
0: Αποτελούν κίνδυνο όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους.
1: Για αυτό, όλους. Για όλους. Έχουμε παραδείγματα, κύριε Γελάκη, που άτομα έχουν μείνει ανάπηρα.
0: Ναι.
1: Επειδή κάποιος μεθυσμένος τα χτύπησε,
0: ακριβώς,
1: έχουν σκοτωθεί επειδή κάποιος πιωμένος τους τραυμάτισε και ούτω καθεξής. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε. Να πεις ότι ο μεθυσμένος ας μας σκοτώθηκε, λες δακτύχερα και τα πάθη. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε και να γίνουν θύματα, ας πούμε, ουσιαστικά κατανάλωση αλκοόλ, αυτό είναι λίγο οδυνηρό. Αρκετά οδυνηρό, θα έλεγα.
0: Ναι. Δεν ξέρω ο νόμος που υπάρχει πόσο περιοριστικός είναι, κύριε Ανιφαντάκη.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος είναι εφάμιλος των νόμων που υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Απλά στην Ευρώπη εφαρμόζονται με πολύ πιο αυστηρό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή στην Ιταλία που είχα στην Φλωρεντία κάνει αρκετά χρόνια λόγω των σπουδών μου και της εξειδίκευσης,
0: mm-hmm,
1: εκεί η αστυνομία είναι φοδιασμένη με τα λεγόμενα αλκοολήμετρα, αυτές δηλαδή τις συσκευές που μετράνε η κατανάλωση,
0: mm-hmm,
1: και τους βλέπεις κάθε βράδυ στους δρόμους. Μα κάθε βράδυ. Και δεν είναι σε 3-4 σημεία στάζα που τα ξέρει κανείς τα που φεύγει.
0: Mm-hmm.
1: Και σταματάνε και επαγγελματίες και ταξιτζίδες και φορτηγά, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ αυστηρός ο νόμος και όταν βρεθεί κανείς υπό επίρρεια δεν έχει μία απλή ποινή, αλλά τον στέλνουν στο ανάλογο αλκοολογικό ιατρείο όπου κάνει μαθήματα, ειδικά με το αλκοόλ, δηλαδή είναι μία διαδικασία επίπονη. Δεν είναι ότι μου βάλουν κάποιο πρόστιμο, μου πήραν ένα μία το δίπλωμα και μετά πάμε παρακάτω. Δηλαδή πρέπει να περάσεις μία εκπαίδευση για να καταλάβεις για ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Ότι το αλκοόλ δεν είναι νερό, το ουίσκι δεν είναι πορτοκαλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις τι κάνεις πριν γίνει κάτι χειρότερο.
0: Mm-hmm. Και μια...
1: Οπότε εδώ υπάρχει ο νόμος, αλλά για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζεται όπως θα ήταν καλό να εφαρμοστεί.
0: Mm-hmm. Κύριε Νιφαντάκη, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, σίγουρα θα επανέλθουμε. Το θέμα πρέπει να το κρατάμε στην επικαιρότητα, γιατί πρέπει,
1: ναι,
0: όπως είπαμε, τουλάχιστον
1: να παραμένει ψηλά, ειδικά το καλοκαίρι
0: ακριβώς,
1: που αυξάνονται.
0: Ακριβώς, να αυληθεί λίγο το πρόβλημα αυτό. Να σας ρωτήσω στην επιστροφή που αναφερθήκατε, έχετε πολύ κόσμο, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Δηλαδή, ναι, έρχονται άνθρωποι που ζητούν τη βοήθειά σας.
1: Κοιτάξτε, η επιστροφή είναι μέρος του δικτύου αλκοολογίας,
0: mm,
1: το οποίο αποτελείται από τα κλάμπ οικογενειών που έχουν πρόβλημα,
0: ναι,
1: με αλκοόλ, δηλαδή,
0: ναι,
1: ομάδες που γίνονται,
0: ναι,
1: κάθε εβδομάδα σε 4-5 σημεία του Ηρακλείου και σε 10 σημεία της Κρήτης,
0: ναι,
1: όπου πάνε οι άνθρωποι, οι οικογένειες, στο πνευμα του αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλουν να σταματήσουν την κατανάλωση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει το αλκοολογικό ιατρείο, όπου γίνεται όλο το ιατρικό κομμάτι στο Παπαρινί, κάθε, mm-hmm, Παρασκευή, όπου γίνεται μια πλήρης αντιμετώπιση και από θέματα υγείας, σωματικής υγείας,
0: mm,
1: αλλά και αλλαγής σχετικά με τη συνήθεια αυτή που μπορεί να έχει η οικογένεια. Mm. Και μετά είναι και η επιστροφή, η οποία κάνει πιο πολύ δράσεις πρόληψης.
0: Mm.
1: Η επιστροφή ασχολείται πολύ με την πρόληψη, να πάει στα σχολεία, να κάνει ένα σεμινάριο τώρα που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο, μια εντατική μια εβδομάδα ευαισθητοποίησης, όπου θα εκπαιδευτούν άτομα για να μπορούν να γίνουν εθελοντές, υπηρέτες, δάσκαλοι και να ανοίξουν μια ομάδα βοήθειας.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνει τέλος του Σεπτέμβρη αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και η επιστροφή κάνει τέτοιες δραστηριότητες πολύ. Οπότε οι οικογένειες πάνε στο αλκοολικό του Παγνίν ή τηλεφωνούν στα κόπα, στα λεγόμενα κόπα, υπάρχει μια γραμμή βοήθεια, έτσι, τηλεφωνάνε εκεί πέρα και γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφαντάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας επίσης.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν ο ψυχολόγος, ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης. Θίξαμε στη συνομιλία μας το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους. Εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο που είπε. Ο έφηβος έχει οργανικό θέμα να αντιμετωπίσει το αλκοόλ. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι έφηβοι και οι γονείς τους. Υπάρχει ένα ένζυμο στους ενήλικες που ο έφηβος δεν το έχει. Δεν μπορεί λοιπόν να ανταπεξέλθει λόγω της έλλειψης αυτού του ενζύμου στην τοξικότητα του αλκοόλ. Δεν μπορεί να μετατρέψει το αλκοόλ σε ζάχαρα. Αυτό είπε ο κύριος Ανιφαντάκης. Ας το γνωρίζουν λοιπόν πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι έφηβοι και οι γονείς τους. Ούτως ώστε όταν καταναλώσουν την επόμενη φορά υπερβολική δόση καθόλου, κανονικά οι έφηβοι δεν πρέπει να καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ. Ας φτάσουν τα 18 και μετά. Είναι οργανικό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

τίποτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες νέες εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει να κάνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ. Ο γενικός τίτλος των εκδηλώσεων αυτών είναι «Στόχαστ ΙΤΕ». Κάνει ένα λογοπαίγνιο λοιπόν ο τίτλος με τα αρχικά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και είναι «Στοχαστείτε» λοιπόν. Και απόψε στις 7 η ώρα στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στην Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου, πραγματοποιείται η πρώτη εκδήλωση που έχει τίτλο «Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, δύο ιδρύματα που τιμούν τον τόπο μας». Πράγματι θα πω εγώ. Και για να συνομιλήσουμε για αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και για την απόψινή εκδήλωση, κάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραταράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια τη δουλειά που κάνετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραταράκη, για πείτε μας λοιπόν για αυτές τις εκδηλώσεις, πώς τις σκεφτήκατε, τι θα, όποιος βρεθεί στην απόψινή εκδήλωση, τι θα δει, τι θα ακούσει.
1: Ναι. Κοιτάτε, καταρχήν το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο είναι δύο ιδρύματα που έχουν μια ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι πήραν πρωτοβουλίες, κάποιοι αγωνίστηκαν πραγματικά να δημιουργηθούν και να θεωρούνται σίγουρα και το ΙΤΕ ή το Πανεπιστήμιο από τα καλύτερα της χώρας μας και με λαμπρές επιδόσεις παγκόσμια.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσφατα αγοράστηκε το ιστορικό κτίριο, το νεοκλασικό εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου, Αβέροφ και Ζωγράφου, όπου ήταν βέβαια το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτό,
0: mm-hmm.
1: ούτως ώστε ο καταστατικός στόχος του συλλόγου μας, δηλαδή να συνδεθεί το Ίδρυμα με την κοινωνία του Ηρακλείου, με τον επιχειρηματικό κόσμο, να γνωρίσουν το χώρο αυτό, όπου βέβαια στεγάζονται οι πανεπιστημιακές εκδόσεις που υπάγονται στο ΙΤΕ, και να οργανώσουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, θα δούμε πότε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και φυσικά η πρώτη μας εκδήλωση, όπως είπατε, θα είναι... Θα μιλήσει ο Γιάννης ο Περιωτάκης, ο πρώην αντιπρίτανης,
0: mm-hmm.
1: λαμπρός παιδαγωγός.
0: Ασφαλώς.
1: Που έχει γράψει και ένα τόμο πώς έγινε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mm-hmm. Τι δυσκολίες υπήρχαν, τι αγώνες δόθηκαν τότε από πολλούς και από τον τότε δήμαρχο τον Μανώλη τον Καρέλη.
0: Να σας διακόψω λίγο, κύριε Καραταράκη. Νομίζω του χρόνου είναι 50 χρόνια του Πανεπιστημίου.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Το 1977, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργήσε η πρώτη σχολή, η φυσική, η σχολή φυσικών επιστημών, η οποία μάλιστα είχε έδρα
1: στο
0: Νιταδόρου της σχολής, στην Νέα Λικαρνασό, που είναι σήμερα το κτίριο του Επιμελητηρίου.
1: Μετά πήγαν στο δίπλα στο Βενζέλιο.
0: Ναι. Και τώρα είναι στις Βούτες, στην Πανεπιστημία Πολύ.
1: Και τώρα στις λαμπρές σχολές.
0: Ακριβώς.
1: Μου δίνεις την αφορμή να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Σκεφτήκαμε καθόλου ποιοι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που σε ανύποπτο χρόνο σκέφτηκαν να αγοράσουν όλη αυτή τη μεγάλη έκταση που είναι το νοσοκομείο σήμερα, που είναι το ΙΤΕ, που είναι το Πανεπιστήμιο, σε πάμφθινη τιμή,
0: ναι.
1: για να έχουν τον χώρο αυτό. Και αντίστοιχα, όσο οι ηγέτες πρέπει να προβλέπουν, παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει το αεροδρόμιο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από τη στιγμή, ο χώρος αυτός. Να έρθουμε όμως στο θέμα μας.
0: Ναι.
1: Εκείνος θα μιλήσει για το Πανεπιστήμιο, τις περιπέτειες και αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η Τζελίνα Χαρλάφτη, που είναι και επίτιμη διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, έχει επιμεληθεί και έχει εκδοθεί ένας τόμος για το ΙΤΕ, μεγάλος τόμος και ο ένας και ο άλλος. Και θα μιλήσει για το ΙΤΕ φυσικά,
0: mm-hmm.
1: που επίσης πρωτοστάτησαν τότε πάρα πολύ. Θα αναφέρω το Φώτη τον Καφάτο, θα αναφέρω το Λευτέρη τον Οικονόμου και άλλους πολλούς.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα έχουμε λαμπρές έρευνες που γίνονται στα εργαστήρια αυτά και έρχονται από όλο τον κόσμο. Φοιτητές από την Κίνα, από την Ευρώπη κτλ. Δεν θα είναι διαλέξεις, θα είναι σύντομες εισηγήσεις και μετά θα ακολουθήσει διάλογος με όσοι παρευρεθούν. Βέβαια ο χώρος είναι μικρός, αλλά θα έχουμε τηλεόραση στο ισόγειο, έτσι θα μπορέσουμε.
0: Θα υπάρχει οθόνη λοιπόν που όσοι δεν μπορούν να μπουν στην αίθουσα, ναι, γιατί θα έχει κόσμο. Ναι, αυτό έχει συμβεί και σε άλλες εκδηλώσεις. Θα βλέπουν από την οθόνη. Πραγματικά ο κόσμος αγαπάει πολύ και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και διψάει για γνώση, κύριε Καραταράκη.
1: Μακάρι να ήταν έτσι.
0: Δεν είναι έτσι, λέτε.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας, ναι. Η επιθυμία μου προσωπικά είναι αυτή, γιατί Μανώλη, κύριε Αγγελάκη, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Για 2-3 πράγματα αξίζει να ζούμε. Να πω.
0: Να πείτε βέβαια.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Αν δεν το πείτε εσείς, ποιο το πει. Άνθρωποι σαν και εσάς, πνευματικοί άνθρωποι, πρέπει να τα λένε αυτά.
1: Το πρώτο είναι ο ερώτας, η φιλία.
0: Σωστά.
1: Να έχεις καλές κοινωνικές σχέσεις. Το δεύτερο είναι η γνώση, να γνωρίσουμε από το απλά, καθημερινά, δίπλα μας, μέχρι τα άκρα του σήματος, γενικές αρχές. Και το τρίτο είναι η τέχνη. Να μπορούμε να βλέπουμε την ομορφιά και στην τέχνη, ζωγραφική, ποιήση κτλ. Αλλά και στην καθημερινότητά μας. Και προπαντών να χαιρόμαστε που ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουμε, γιατί στόχος επίσης καταστατικός μας είναι ακριβώς η να συμβάλλουμε στην πνευματική ανάπτυξη των μελών μας. Και χαίρομαι, γιατί η κοινωνία του Ιερκείου έχει αγκαλιάσει και το σύλλογό μας και αυτό μας δίδει κουράγιο να συνεχίζουμε. Πράγματι στόχος είναι αυτός που λες, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, ρευστούς καιρούς, όμως πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα πάει μπροστά και θα πάει με αυτά τα πράγματα. Η γνώση και ορθολογισμός είναι εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν και στην πολιτική και κοινωνική ανόρθωση ενός τόπου.
0: Μα θα ήταν κρίμα, κύριε Καραταράκη, να έχουμε δύο σπουδαία ιδρύματα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Διεθνούς Εμβέλειας και να μην τα φέρουμε κοντά στην κοινωνία, να μάθει ο κόσμος το τι κάνουν, το τι μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο. Να είναι φάρι γνώσης και διαφωτισμού, θα έλεγα, σύγχρονου διαφωτισμού, αν θέλετε, για τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλό να προβάλλουμε και να χαιρόμαστε αυτά που έχουμε. Βέβαια να αναζητούμε κάτι καλύτερο, αλλά πάντα να εκτιμούμε αυτά που έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα είναι αυτή η εκδήλωση για τα δύο σπουδαία ιδρύματα του τόπου μας. Φαντάζομαι ότι εκεί εφόσον είναι μικρές οι εισηγήσεις και θα ακολουθήσει διάλογος, θα γίνουν και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για την ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Και φυσικά όσοι θέλουν μπορεί να πάρουν τα βιβλία. Το τόμους αυτούς είναι σε πάνθινη τιμή, αλλά είναι λαμπρά έργα και τα δύο.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντως είναι αξιοθαύμαστη η ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτης, αυτή την ελάχιστη που ξέρω εγώ. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα όραμα, το οποίο σιγά σιγά, και ο κύριος Πυριωτάκης θα τα πει όλα αυτά, ήταν από εκείνους τους πρώτους, σιγά σιγά άρχισε να ξεδιπλώνεται αυτό το όραμα και σήμερα να έχει γίνει πραγματικότητα, μια θεαματική πραγματικότητα, έτσι, και για τα δύο ιδρύματα.
1: Όπως και η εκδόση πανεπιστημιακής εκδόσης Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία με ένα ελάχιστο ποσό που διάθεσαν οι Κρήτες Αμερικής ξεκίνησε και χάρη στον Στέφανο Τραχανά έχει εκδώσει τώρα νομίζω 2000 τόμους, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι αυτάρχης.
0: Ένας αυτάρχης εκδοτικός οίκος, ακριβώς.
1: Όπως να πούμε και του είτε.
0: Ο οποίος να πούμε. Και είναι και ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος δεν είναι ελιτίστικος, δηλαδή εκδίδει έργα που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Όχι.
0: Ναι, και έχει περάσει πλέον ένα εκδοτικό οίκο εμπορικό, να το πούμε έτσι. Και επιστημονικό. Είναι εμπορικό και ποιοτικό συγχρόνο.
1: Να ξεχωρίσω, παραδείγματος χάρη, τα έργα του Γιώργου του Γραμματικάκη.
0: Βεβαίως. Ενός
1: λαμπρού επιστήμονα και φίλου, τα οποία έχουν χιλιάδες εκδόσεις κάνει.
0: Ναι, ακριβώς. Κύριε Καραταράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα είπαμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για το έργο που κάνετε από το Σύλλογο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης. Είπαμε για τις εκδηλώσεις, τις νέες εκδηλώσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος με τον γενικό τίτλο «Στοχαστείτε». Και σήμερα είναι η πρώτη, στις 7 η ώρα το βράδυ, στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στην γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου. Τίτλος της απόψινής εκδήλωσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, δύο ιδρύματα που τιμούν τον τόπο μας.

Από λίγο έκανε δηλώσεις από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και διαβάζω τι δημοσίευσε σχετικά με τις δηλώσεις του η ιστοσελίδα cnn.gr. Αναφέρει λοιπόν την προσδοκία, τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προς τα ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ευρωπαίους συμμάχους στην ανάληψη μεγαλύτερων δαπανών. Η Ελλάδα ήδη δαπανά 3,5%. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ, σημείωσε μεταξύ άλλων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία θα κρατήσει. Χρειάζεται χρόνος για να επιληθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε νέα ένταση στην περιοχή, ανέφερε, και βέβαια αναφέρεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Και βέβαια δεν πρόλαβε καλά-καλά να σπάσει η εκεχηρία εκεί στη Μέση Ανατολή και αμέσως ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Διαβάζω από το earthnews.gr ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent αυξήθηκε περισσότερο από 3%, καθώς η απόφαση της Ουάσιγκτον ήρθε μετά τις επιθέσεις εναντίον τριών δεξάμενων πλοίων στα στενά του Ορμούζ, οι οποίες προκάλεσαν την καταδίκη από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τον Μπαχρέιν. Η τιμή του βαρελιού Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς το βράδυ της Τρίτης. Αργότερα, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε επίσης περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι.

Όμως από ό,τι φαίνεται εναλλακτική δρόμη για το πετρέλαιο. Καθώς βλέπω εδώ μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος που λέει ότι 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τους Έλληνες εφοπλιστές από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Και λέει η δημοσίευση, παρά το αυστηρό καθεστώς δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκε στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου όχι μόνο δεν ανεστάλλει, αλλά εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα αγορά για σημαντικό αριθμό ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών. Σύμφωνα με εκτενή ανάλυση των Financial Times, οι ελληνικές εταιρείες συνέχισαν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές ρωσικού πετρελαίου, αξιοποιώντας το πλαίσιο που επιτρέπει τη διακίνηση φορτίων όταν τηρείται το ανώτατο όριο τιμής που έχουν θεσπίσει οι χώρες της G7. Η Βρετανική εφημερίδα εκτιμά ότι από τα μέσα του 2023 έως σήμερα, οι ελληνικές ναυτιλιακές έχουν αποκομίσει τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού, γεγονός που τις κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων ωφελημένων της συγκεκριμένης αγοράς. Σύμφωνα με την ανάλυση, εξετάστηκαν μεταφορές περίπου 389 εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού πετρελαίου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ανάβλωσης, ενώ επιπλέον 153 εκατομμύρια βαρέλια εξαιρέθηκαν από τους υπολογισμούς λόγω έλλειψης αντίστοιχων δεδομένων.

Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς και σήμερα από τη δική μας εκπομπή, την εκπομπή Όμορφη Μέρα, είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήσαμε και σήμερα με τρεις καλεσμένους, με τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, ο οποίος έδωσε οδηγίες, συμβουλές, φώτα, αν θέλετε, προς τους υποψηφίους για τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά

ιδρύματα της χώρας τώρα που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Υπενθυμίζω ότι η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό έχει ανοίξει από χθες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 16 του μήνα, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Και επίσης να πω σχετικά ότι αυτό που επεσήμανε ο κύριος Σαμψονίδης είναι τα παιδιά να πάρουν πληροφόρηση πριν κάνουν την ιεράρχηση των σχολών προτίμησης, πριν ιεραρχήσουν τις προτιμήσεις τους. Να υπάρχει μπόλικο πληροφοριακό υλικό μέσα στο ίντερνετ, να δουν τους οδηγούς σπουδών των σχολών και να τις ταιριάξουν με τα δικά τους θέλω, με τις δικές τους επιθυμίες. Να δουν αν κουμπώνουν με αυτά τα μαθήματα που έχει η κάθε σχολή. Συνομιλήσαμε σήμερα και με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Μιλήσαμε για την κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους. Σταματώ και πάλι σε αυτό το σημείο που είπε ο κύριος Ανιφαντάκης, ότι ο έφηβος δεν έχει ένα συγκεκριμένο ένζυμο, είναι οργανικό το θέμα, το οποίο μπορεί να μεταβολήσει το αλκοόλ σε ζάχαρα. Μόνο οι ενήλικες το έχουν αυτό το ένζυμο. Έτσι λοιπόν είναι πιο ευάλωτη στην τοξικότητα του αλκοόλ. Και έκανε υπενθύμηση με το θάνατο της κοπέλας πέρυσι στο Ρέθυμνο, που έφυγε από τη ζωή λόγω τοξικότητας από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Μας έδωσε κάποια στοιχεία από έρευνα την οποία έχει κάνει ο Σύλλογος για την Αντιμετώπιση του Αλκοολισμού, η Επιστροφή, και τα οποία δεδομένα τα παρουσίασε και σε συνέδριο που έγινε στον Καναδά ο κύριος Ανιφαντάκης. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να πίνουν. Όχι αντριλίκια τύπου πιες, να γίνεις άντρας. Δεν το έχουν μόνο στην Ελλάδα, είπε ο κ. Ανιφαντάκης. Αυτό το έχουν και άλλες χώρες, αλλά δεν μας νοιάζει μας τι κάνουν οι χώρες. Το θέμα είναι ότι εδώ φεύγει κόσμος. Νέοι άνθρωποι φεύγουν. Είτε σε τροχέα, είτε από υπερβολική μέθη. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη, για τις νέες εκδηλώσεις με τίτλο «Στοχαστείτε», που κάνει ο Σύλλογος και που η πρώτη είναι σήμερα στις 7 η ώρα στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στη Συμβολή των Οδών Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο, και έχει να κάνει με την τιμητική, θα έλεγα, ανάδειξη, όχι πως χρειάζεται η εκδήλωση, αλλά πρέπει να λέγονται αυτά, των δύο περίφημων ιδρυμάτων του νησιού μας, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται στο politika.gr και μετά θα πάμε στα διεθνή και στον Τραμπ που τα έβαλε με όλους και όλα στην Άγκυρα και έδωσε και τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν. Θα μας τα πει αναλυτικά ο καλεσμένος μας ο κύριος Παπάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων. Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά. Το site του politika.gr φιλοξενεί στην πρώτη του σελίδα το γεγονός ότι τα καύσιμα θα πάρουν και πάλι φωτιά. Φωτιά έχει πάρει ήδη η τιμή του φυσικού αερίου μετά από τα όσα έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ με την εκεχηρία και την απόφαση του Τραμπ. Όσον αφορά στην Κρήτη, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στον αποκόρονα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε άλλες ειδήσεις εξακολουθούμε να κάνουμε μια βόλτα στο politika.gr. Δυστυχώς παρά το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ναυαγοστές έχουν λάβει τις θέσεις τους, στη Γεωργιούπολη ένας ηλικιωμένος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα και πρόκειται για έναν 75χρονο υπήκοο Γερμανίας που έχασε τη ζωή του όντας στην περιοχή, στην ακτή. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει, σήμανε συναγερμός, πήγε το ΕΚΑΒ στο σημείο, παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Σε άλλη μια σοβαρή είδηση που απασχολεί την επικαιρότητα από το πρωί που έγινε γνωστή, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη μια γιγαντιέ επιχείρηση του λιμενικού με την συμμετοχή και ιδιωτικών σκαφών και ψαράδων της περιοχής για τον εντοπισμό ενός 65χρονου ψαροντουφεκά που από χθες το απόγευμα ενημέρωσε την οικογένειά του ότι θα πάει για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, όμως από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Επιποδός βρίσκεται και η Frontex, όλοι τον αναζητούν, μακάρι να εξελιχθεί καλά και να έχουμε θετικά αποτελέσματα από, επαναλαμβάνω, αυτή τη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ψαροντουφεκά.

0: Πάμε τώρα να σας πω εγώ το ρεπορτάζ όσον αφορά τον Τραμπ που τα έβαλε με όλους και όλα στην Άγκυρα και έδωσε τέλος στην εγκυχηρία με το Ιράν. Τα έβαλε επίσης με την Ισπανία, με τη Γροιλανδία. Θα δούμε και τι συνέβη με την Τουρκία και τα F-35. Θα μας τα πει ο κύριος Μάνος Παπάζογλου, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και εκτός από όλες αυτές τις σπουδές, να σας αναφέρω ότι είναι και συντοπίτης μας, είναι κριτικός από εδώ, από το Ηράκλειο, και με τη βοήθειά του θα αναλύσουμε όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν στην πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πώς είδε η Αθήνα τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ποιος είναι ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Παπάζογλου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα στην Κρήτη μας, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να κατέβετε κιόλας, όπως μου είπατε, γιατί είπα στους ακροατές μας εδώ ότι κατάγεστε από την Κρήτη. Και Λέβαια. Θα ήθελα να βάλουμε...
1: Πάντα με χαρά τον Αύγουστο.
0: Να κατεβείτε με το καλό. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Άλλα περιμέναμε από τον Τραμπ, άλλα μας ήρθανε. Περιμέναμε να δοθεί περισσότερο βάρος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα όσον αφορά τα εξοπλιστικά συστήματα, το τι θα γίνει με τον Ερντογάν, και τελικά έχουμε μία εκεχηρία με το Ιράν που σπάει ξανά. Έτσι φουντώνει γενικά η αγωνία. Ακριβώς. Για το τι θα γίνει και τα απόνερα προς την Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό και να τα πάρουμε τα πράγματα αναλυτικά για να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί στους ακροατές μας.
1: Ωραία. Να σκεφτούμε έτσι κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, στρατιωτικά, οικονομικά, βρίσκεται εκτός της χώρας του και ευνηδιάζει τους πάντες, λαμβάνοντας μια απόφαση που λέει ότι με λίγα λόγια σταματάει εκ νέα η εκεχηρία που είχαμε με το Ιράν. Κάτι το οποίο ταλαιπώρησε όλη την οικουμένη, έτσι, για πάρα πολλούς μήνες, και βεβαίως τον κάθε μέσο άνθρωπο, έτσι, ξεχωριστά. Το λέω αυτό χαρακτηριστικά για να σας δείξω ότι δυστυχώς οι αποφάσεις λαμβάνονται με μια επιπολαιότητα, θα έλεγα, πολλές φορές, και δεν είναι εύκολο να διαγνώσουμε αν είχε και πλήρη εικόνα του πεδίου, δηλαδή τι πραγματικά είχε συμβεί στα στενά του Ορμούς και αν αυτό υποχρέωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν έστω την ίστατη λύση, έτσι, δηλαδή ότι σταματάει εδώ η εκεχηρία. Και είναι απορίας άξιον αν σε αυτό θα επιμείνει ή θα βγάλει μια διορθωτική κίνηση ενδεχομένως το απόγευμα, αν είναι σε καλύτερη διάθεση ή αύριο το πρωί. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αναστάτωση και στις παγκόσμιες αγορές είναι τεράστια, έτσι, δεν μπορεί κανείς να σχεδιάσει τα πολύ απλά ή τα πιο σύνθετα που είναι η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές και όλα αυτά. Το ίδιο πράττει, νομίζω, έτσι, και επιβαρύνει, αν θέλετε, το κλίμα για το ΝΑΤΟ. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν είναι πολύ σπουδαία υπόθεση πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι για όλους εμάς, έτσι.
0: Το απαξιεί, νομίζω, σε ένα βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το μετατρέπει σε one man show. Δηλαδή, ήρθε ο θείος από την Αμερική, θα δώσει κάποια δώρα στην Τουρκία, θα μαλώσει εταίρους, είδαμε, ξέρετε, και διπλωματικά να το δείτε και πολιτικά να το δείτε. Είναι εξαιρετικά άκομψο. Τη μία κατηγορεί την Μελόνι, έτσι, την άλλη κατηγορεί τον Σάντσεθ και την Ισπανία σήμερα, έτσι. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά άκομψο και αυτό είναι μια πρακτική την οποία δεν την είχαμε δει, τουλάχιστον μεταξύ κρατών αυτού που λέμε της Δύσης, έτσι, όπου ευασφαιδώσει πριτάνευε η διπλωματική οδός για να εκφράσει ακόμα και τη δυσαρέσκειά σου. Και βεβαίως να αναλογιστείς ότι πίσω από τους ανθρώπους δεν υπάρχουν προσωπικές αντιπάθειες, υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν και ολόκληροι λαοί, έτσι, τους οποίους θίγεις με τη δική σου συμπεριφορά.
0: Ναι, γιατί εγώ διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι βάζει λίγο το προσωπικό του στοιχείο σε όλο αυτό, ενώ η θέση του δεν επιβάλλει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, ακόμα και στον Ερντογάν, ξέρετε, που φούντωσε όλη αυτή η φιλολογία χθες ότι θα πάρει τα F-35 κτλ., υποσχέθηκε κάτι το οποίο είναι μάλλον κενό περιεχομένου, από την άποψη ότι για να επιτραπεί στην Τουρκία να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει προηγουμένως τα νομοθετικά σώματα να εγκρίνουν μια τέτοια αλλαγή. Και για να συμβεί αυτό, η προϋπόθεση είναι να απομακρυνθούν οι F-400. Έτσι, γιατί η στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επισημάνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των F-35 για τη διαρροή σημαντικών πληροφοριών για τη λειτουργία τους προς την πλευρά της Ρωσίας. Και κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Έτσι, γιατί και εμείς θα αποκτήσουμε F-35 το 29, πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν F-35, οπότε δεν θα θέλαμε να έχουμε ένα πάρα πολύ ακριβό αιτιοπλικό σύστημα, ένα πολεμικό αεροπλάνο, το οποίο για κάποιο λόγο μπορεί να έχει ζητήματα λειτουργικά, έτσι, ή να απειλείται από τους αντιπάλους μας. Και για να επιστρέψουμε, ξέρετε, και στο θέμα του ΝΑΤΟ, ορθώς είπατε ότι απαξιεί ουσιαστικά, το απαξιώνει στην πραγματικότητα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί το ΝΑΤΟ είναι όντως ο βραχίωνας για την ασφάλεια της Ευρώπης. Εμείς και πριν από τον Τραμπ ξέραμε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξουμε το επιχειρησιακό του δόγμα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ καλά έκανε και μας ταρακούνησε, θέλω να σας πω. Δηλαδή, έστω και με τον πιο άκοψο τρόπο, μας έδειξε ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες οι δαπάνες ήταν εξαιρετικά χαμηλές, αδικαιολόγητα χαμηλές. Αλλά θέλω να πω ότι στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε τον ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παίξει κανένα ρόλο, έστω τον επικοδομητικό. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος αποχωρεί, αφήνει τα κλειδιά, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, στους Ευρωπαίους, αλλά στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε μεγάλη ανάγκη την τεχνογνωσία της Αμερικής, την ασπίδα που μας παρέχει και βεβαίως τους σημαντικούς αμυντικούς πόρους που έχει.
0: Σήμερα
1: έτσι,
0: όμως,
1: γιατί θα πρέπει...
0: Ναι, κύριε Παπάζογλου, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ναι,
0: εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στους Ευρωπαίους, την ώρα που υμνεί ουσιαστικά τον Ερντογάν. Πού αποσκοπεί αυτή η κίνησή του? Εμείς δεν περιμέναμε αυτό σήμερα.
1: Ναι. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ξέρετε, του τρόπου σκέψης που κυριαρχεί στο μυαλό του Τραμπ. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα είναι ένας de facto, ένας εσόβιος ηγέτης της Τουρκίας. Έτσι, γιατί έχει εξουδετερώσει κάθε πιθανή αντιπολίτευση. Επιπλέον δεν ασχολείται με αυτές τις λεπτομέρειες, εκλογές, ξέρετε, αντιπαράθεση, το ένα και το άλλο. Ελέγχει πλήρως ουσιαστικά το κράτος. Είναι στοιχεία λοιπόν που αρέσουν στον Τραμπ. Θα ήθελε πάρα πολύ να τα εφαρμόσει στην Αμερική. Ευτυχώς υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και δεν μπορεί να το κάνει. Έχει μία πολιτική κυριαρχία, αλλά δεν μπορεί να τη μεταφράσει έτσι σε κυριαρχία συνολικά επί του κράτους. Και επιπλέον δυσαρεστείται γιατί στην Ευρώπη υπάρχει αντίλογος. Δεν μπορεί να κερδίσει το μυαλό των Ευρωπαίων, αλλά δεν μπορεί και να τους φέρει στα δικά του νερά. Δείτε, ας πούμε, πώς επέμεινε σήμερα, έβγαλε μία εντυπωσιακή δήλωση για μένα. Γιατί χάσαμε τη Γρυλανδία και τα λοιπά. Η οποία Γρυλανδία καταλαβαίνουμε ότι είναι μέρος της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού κράτους.
0: Ναι, είπε ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για αυτούς.
1: Ναι.
0: Και ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχω εδώ πέρα την ανακοίνωση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ξέρετε και η αποθέωση του Ερντογάν γίνεται ως ένα αντίβαρο ότι κοίτα εσείς οι Ευρωπαίοι που δεν προσαρμόζεστε σε αυτά τα οποία σας λέω εγώ, τις κατευθύνσεις μου, τα δικά μου συμφέροντα κτλ. Αλλά ξέρετε, επειδή στο παρελθόν έχουμε ξαναδεί το έργο, η μετακίνηση του Τραμπ από τη μία θέση αποθέωσης κάποιου ηγέτη φίλου του κτλ. Έως τη στιγμή που θα τον κατακεραυνώσει γιατί θεωρεί ότι δεν συμπράττει, δεν συνεργάζεται κτλ. Πολύ μικρή. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε σφοδρές ανακοινώσεις ότι θα βουλιάξει η τουρκική οικονομία στην πρώτη θητεία δηλαδή του Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Και έπειτα θέλω να σας πω ότι ακόμα και αυτή η αποθέωση δεν συγκαλύπτει πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή ότι όπως φαίνεται είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 παρά τις διακηρύξεις, τις υποσχέσεις κτλ.
0: Ίσως βοηθάει τον Ερντογάν για την εσωτερική κατανάλωση και τα εσωκομματικά του, τα εσωπολιτικά του. Προβλήματα. Τα εσωτερικά
1: ακριβώς,
0: προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι πάντοτε ισχυρή. Έτσι, υποδέχτηκε ουσιαστικά την ελίτ των δυτικών κρατών εχθές ο Ερντογάν. Έζησε το δικό του μεγαλείο, αυτό το οποίο προσπαθεί να φτιάξει επί δεκαετίας, την αναβίωση έτσι, μιας πολύ ισχυρής χώρας με περιφερειακό ρόλο. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα όμως πάλι δεν συγκαλύπτει τα δικά του λάθη. Δηλαδή, το γεγονός, ξέρετε, ότι έχει βρεθεί να προσπαθεί να συνεργάζεται τόσο με τη Ρωσία όσο και με τις ΗΠΑ, όσο και να παίζει ένα περιφερειακό ρόλο, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είδαμε ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να παίξει ένα ρόλο σε ό,τι συνέβη στο Ιράν έτσι, το προηγούμενο διάστημα. Ήταν το Πακιστάν το οποίο στην πραγματικότητα άσκησε αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο. Στην περίπτωση της Ρωσίας έχει ωφέλη μεν γιατί παίρνει φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, αλλά με το να αγοράσει τους S-400 έχει μπλοκαριστεί η ενίσχυση της άμυνάς του με αμερικανικά, αμερικανικούς αμυντικούς πόρους. Από την άλλη, με την Ευρώπη, εμείς θέλουμε, ξέρετε, έναν Ερντογάν ο οποίος εν πάση περιπτώσει θα συνομιλεί με την Ευρώπη.
0: Η οποία όμως έχει... να πω ότι έχει πάντα πολύ αργά αντανακλαστικά.
1: Ναι. Και κάνετε καλά που το λέτε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα αντανακλαστικών. Από ένα σημείο και έπειτα είναι και ένα ζήτημα το αν συμβιβαζόμαστε και στις αρχές μας. Γιατί όταν πηγαίνεις σε μια χώρα στην οποία είναι φυλακισμένη στην πραγματικότητα όλη η αντιπολίτευση, έτσι, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά. Κάποια στιγμή εμείς στην Ευρώπη, αν θέλουμε για κάποιο λόγο να μείνουμε στην ιστορία, είναι οι αρχές μας περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου κτλ. Άρα θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τα συμφέροντα πολλών χωρών της Ευρώπης, αλλά αυτό κάπου έχει κάποια όρια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και ένα δείγμα στην Τουρκία ότι εκεί που ξεκίνησε περίπου το 2000, δηλαδή στο μετασχηματισμό αυτής της χώρας προς κάποια πιο δημοκρατικά πρότυπα, έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, και θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το χωνέψουμε όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι, ναι, αφορά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά για τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έβαλε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λένε οι πληροφορίες, ναι, ότι έφερε στο προσκήνιο την απειλή του πολέμου, της Άγκυρας, τη σκιά των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν. Μίλησε για τα F-35, υπενθύμησε ότι είναι δικαίωμα της χώρας μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Έδωσε το δικό του στίγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο βέβαια όλων των δηλώσεων που έγιναν πρώτη μέρα σήμερα της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ.
1: Κοιτάξτε, η επισήμανση ήταν ορθή, δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει όντως μεταξύ συμμάχων δεν μπορείς να απειλείς με κάζους μπέλι ή οτιδήποτε ή να αμφισβητείς την εθνική κυριαρχία ενός κράτους. Θεωρώ όμως ότι η στιγμή, το momentum δεν ήταν το πλέον κατάλληλο, γιατί βλέπετε ότι ο τρόπος που γίνονται οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αμυντικούς εξοπλισμούς, το νέο δόγμα που θα υπηρετήσουμε κτλ. Οπότε το να ανασύρουμε εμείς ένα θέμα το οποίο όλοι το γνωρίζουν βεβαίως, αλλά ανασύρεται θεωρώ και για εσωτερικούς λόγους, δηλαδή ξέρετε την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Κατανάλωση εντός της Ελλάδος. Καλά
1: ακριβώς
0: το λέτε, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν το κατά. Άλλωστε το έχει θέσει ενώπιον και του Ερντογάν, έτσι, σε προηγούμενη.
0: Ναι,
1: επίσκεψη.
0: Γιατί διαβάζω εδώ ότι έθεσε πρώτων ευθυνών του συμμάχου του ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια διαρκής απειλή πολέμου από το ένα κράτος μέλος της συμμαχίας με το άλλο. Και εφόσον η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο και οι διεθνές συνθήκες, θα προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων.
1: Ναι. Ακριβώς. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Η θετική πλευρά είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον η εν ζωή, έτσι, οι πρώην πρωθυπουργοί, έχουμε 5 εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς που προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις, έτσι, από την κεντροδεξιά, το κέντρο, την αριστερά κτλ. Είχαν μια σταθερή προσήλωση στα εθνικά θέματα, δηλαδή ποια είναι η βασική ατζέντα, με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τα ελληνοτουρκικά κτλ. Άρα θέλω να πω ότι θα ήταν κρίμα να πολιτικοποιηθούν, να μπουν, ξέρετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία αθέμητης τελικά αντιπαράθεσης, μιας πόλωσης αχρίαστης, θέματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε διαχειριστεί με καλό τρόπο. Εδώ απλώς μόνο να σας πω ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βγήκε από την οικονομική κρίση και αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει ανασυγκροτήσει με σοβαρό τρόπο και την πολεμική αεροπορία.
0: Ναι, πατάει στα πόδια της γερά.
1: Μπράβο. Και η οικονομία προφανώς, αλλά και στα ζητήματα της άμυνας έχει έτσι ανακτήσει ουσιαστικά τους όρους εθνικής κυριαρχίας, άμυνας, ασφάλειας κτλ. Οπότε νομίζω ότι αφού είμαστε σε ένα τόσο καλό επίπεδο, δεν υπάρχει λόγος έτσι να έρθουμε να μετριάσουμε ή να, πώς να το πω, να μεμσημυρούμε για μια κατάσταση την οποία μόνο καλύτερη πρέπει να γίνει και όχι χειρότερη, ή να μεμσημυρούμε για όλα αυτά. Από την άλλη θέλει προσοχή. Έτσι, πράγματι, αν πρέπει να καταλάβει κάτι η Τουρκία από αυτά που συνέβησαν και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι ότι η υπεροπλία από μόνη της δεν εξασφαλίζει κυριαρχία. Έτσι, το είδαμε και στις δύο περιπτώσεις. Δύο χώρες οι οποίες είχαν πράγματι υπεροπλία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κατόρθωσαν τους στόχους τους. Έτσι, αλλά είχαν μεγαλύτερο κόστος τελικά αυτές. Η Τουρκία, ξέρετε, δεν απειλεί ευθέως στην Ελλάδα. Απειλεί, ξέρετε, κυριαρχικά ζητήματα, επιμέρους ζητήματα κτλ.
0: Δεν κάθεται όμως καλά, δεν... κύριε Παπάζουγλου. Τώρα τελευταία, εκεί που μας είχε αγαπήσει, έχουμε πάλι και αεροσκάφη που μπαίνουν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Έχουμε και δηλώσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά την προπαγάνδα που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο εκεί στην Τουρκία.
1: Υπάρχουν, έτσι, κοιτάξτε, και ο Ερντογάν στηρίζεται σε ένα τμήμα της κοινής γνώμης, είναι εξαιρετικά εθνικιστικό. Οπότε πρέπει να παίζει και αυτό το χαρτί, καλός ή κακός, για να σταθεροποιήσει την εξουσία του. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς άλλη τα ζητήματα με την Τουρκία, έτσι, δηλαδή υφαλοκρηπίδα, θαλάσσιες ζώνες, το να έχουμε ένα αέριο χώρο και, πώς το λένε, ακτογραμμή, θαλάσσια σύνορα, θέλω να πω, ευθυγραμμισμένα κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να επιληθούν. Γιατί και εμείς από τη δική μας πλευρά δυστυχώς πηγαίνουμε το μπαλάκι παρακάτω κάθε φορά. Και είναι ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τα δούμε. Όχι με υποχωρητικότητα, έτσι, ενώ πάντοτε με μια διαδικασία διεθνούς δικαίου, τι μπορεί να παραπευθεί στη Χάγη, να συνομολογήσει και η άλλη πλευρά και από εκεί και πέρα να δοθούν λύσεις.
0: Ξέρετε, άτυπα ή τυπικά, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας, βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε μια προεκλογική περίοδο. Ναι. Οπότε έχει φουντώσει γενικά και η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων για το τι έχει κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, τι δεν έχει κάνει καλά. Συχνά πυκνά μπαίνει και στην ατζέντα το τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική. Οπότε ίσως και αυτός να ήταν ένας λόγος που ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ όμως ότι δεν χρειάζεται, τουλάχιστον από την πλευρά της συμπολίτευσης, να επανέρχονται αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε, ο λόγος φέρνει τον αντίλογο πολλές φορές, έτσι. Mm. Οπότε θα έρθει να συζητηθεί στην κοινή γνώμη αρκετά.
0: Και κατά πόσο τελικά κάνει καλό ή κακό.
1: Δεν νομίζω ότι κάνει καλό. Mm-hmm. Η πολιτικοποίηση των εθνικών θεμάτων ξέρουμε γενικά ότι δεν κάνει καλό. Άλλωστε, κοιτάξτε τώρα, εφόσον είμαστε εμείς σε προεκλογική περίοδο, δεν πρόκειται να συζητηθεί τίποτα σοβαρό με την Τουρκία σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν έχουμε αυτά πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καλό είναι να συνεχίσουν αυτές οι διμερείς επαφές σε χαμηλότερο επίπεδο και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα βρεθούν και οι δύο χώρες. Εμείς πάντοτε πρέπει να έχουμε ένα μάτι στη μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο συνολικά. Δεν είναι η Τουρκία μόνο η απειλή μας. Βλέπετε ότι καθημερινά, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές άλλου τύπου κρίσεις. Δηλαδή ως γενιά εμείς τώρα, έχουμε αντιμετωπίσει τόσες εξελίξεις όπως το Ουκρανικό, τη Μέση Ανατολή, όσες συνέβησαν
0: κτλ. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτή. Κρατήσει πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος, κύριε Παπάζογλου. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Μπορεί να μην μας επηρεάζει πια τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πόλεμος που καλά κρατεί και εντείνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Η σύραξη.
1: Και τελικά οι βασικές επιδιώξεις, δηλαδή το να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε οριστικές απαντήσεις, να σας πω την αλήθεια. Γιατί ναι, υπάρχει συμφωνία περί ειρηνικής χρήσης, τέλος πάντων, έτσι, αυτής της πυρηνικής τεχνολογίας, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη δεν έχουν καταστραφεί αυτά τα όπλα, ούτε έχουν, εμπάσχετος, υπάρχουν διεθνείς αρχές οι οποίες αναλαμβάνουν, ξέρετε, την εποπτεία του που βρίσκονται κτλ.
0: Κύριε Παπάζογλου, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν αυτά τα όπλα και γιατί μέχρι σήμερα δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέτουν αυτό το ερώτημα. Όταν λοιπόν είσαι τόσο εγκλωβισμένος και προσπαθείς να βρεις μια διέξοδο και όλοι σε πολεμούν, δεν θα τα είχαν κάνει χρήση?
1: Κοιτάξτε, έτοιμα πυρηνικά όπλα δεν έχουν, απλώς είχαν προχωρήσει την τεχνολογία τους, οπότε σε ένα επόμενο στάδιο ενδεχομένως θα μπορούσαν να αναπτύξουν. Και γι' αυτό θέλαμε να τους ανακόψουμε. Έτσι, πυρηνικά όπλα, ας πούμε, έχει η Βόρειος Κορέα. Τι γίνεται όμως με αυτά τα βαριά όπλα?
0: Αυτά όμως
1: τα
0: έχουμε δει κιόλας, έτσι, δηλαδή μας τα διαφημίζουν συχνά πυκνά.
1: Κάνουν και δοκιμές και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε αυτό. Αλλά τι γίνεται, αυτά τα όπλα είναι η ύστατη καταφυγή σε μια εμπόλυμη κατάσταση, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, η Ρωσία. Το θεωρώ αδιανόητο να τα χρησιμοποιήσει, ακόμα και αν αυτά προφανώς θα της έδιναν τη νίκη στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και γιατί κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και το ρίσκο να υπάρξει μια γενικότερη ανάφλεξη, όπου όταν ρίξεις 10 πυρηνικά αλλά φας 12, καταλαβαίνετε ότι είσαι ζημιωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο, έτσι. Και βεβαίως χάνεις και το τεκμήριο της νομιμότητας, της ηθικής, την κοινή γνώμη κτλ. Οπότε ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ωστόσο όμως, αυτό το οποίο δεν έχουμε εξαλείψει είναι ότι το Ιράν με αυτό το θεοκρατικό καθεστώς που κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα δεν θα εξακολουθήσει να αποτελεί μια σοβαρή απειλή, όχι απλώς για το Ισραήλ, αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γιατί είδαμε ότι έριξε πυράβλους σε όλες τις γειτονικές χώρες. Αυτή τη στιγμή από το Ντουμπάι και τέτοιες χώρες έχουν καταστραφεί οικονομικά, δεν ξέρουμε με ποιους όρους θα ανακάμψουν. Εμείς όλοι πληρώσαμε πώς το λένε, το λογαριασμό της ακριβής ενέργειας, του πετρελαίου, του κόστους μεταφορών κτλ. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο άνοιξε ο ίδιος ο Τραμπ χωρίς να έχει διέξοδο και χωρίς να διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πράγματι έχει επουλωθεί αυτή η πληγή. Δηλαδή, ξέρετε, ευχής έργων θα ήταν να δούμε μια άλλη ηγεσία στο Ιράν, όχι να ανατραπεί απαραίτητος, αλλά να είναι κάπως πιο μετριοπαθής. Εγώ αυτό που είδα έτσι από την κηδεία του δολοφονηθέντος ηγέτη των Ιρανών κτλ. Ήταν ότι υπάρχει ακόμα αρκετή οργή, η οποία ενδεχομένως να τροφοδοτήσει σε κάποια άλλη φάση της ιστορίας του Ιράν νέες τέτοιες απειλές. Μένει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σας αφήσω γιατί με πιέζει ο χρόνος.
1: Βεβαίως,
0: υπόσχομαι όμως ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Και θα χαρούμε και πολύ όταν βρεθείτε στην Κρήτη. Επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους ότι ο κύριος Μάνος Παπάζογλου είναι κριτικός. Θα έρθει εδώ τον Αύγουστο. Θα τον καλέσουμε λοιπόν και στο στούντιο να τα πούμε όλα αναλυτικά, έχοντας στη διάθεσή μας περισσότερο χρόνο.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά και πολλούς χαιρετισμούς και για όσους ειδικά κατάγονται την Τίλισο.
0: Μάλιστα, το είπατε εσείς, εγώ δεν το έλεγα γιατί μπορεί να μην το θέλατε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ευχαριστώ. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη μέχρι και τις 4 και στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο συνάδελφος ηχολήπτης Δημήτρης Σιφάκης. Συνεχίζουμε με την επικαιρότητα εκτός συνόρων και θα πάμε μέχρι τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, γιατί εκεί ειλικρινά γίνονται μικρά θαύματα. Σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι σώθηκε μία γυναίκα με τα τρία της παιδιά μετά από 12 ημέρες κάτω από τα χαλάσματα και κάτω από τα συντρίμμια, γιατί αυτή η γυναίκα έδειξε τόσο μεγαλείο ψυχής και θέλησης να κρατήσει ζωντανά αυτά τα παιδιά που τα θύλαζε όλες αυτές τις μέρες. Φαντάζεστε μία γυναίκα εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια με 4 παιδιά στην αγκαλιά να επιδεικνύει τέτοια ψυχραιμία και ηρεμία για να τα κρατά και αυτά ήρεμα και τελικά να καταφέρουν τα σωστικά συνεργεία να την απεγκλωβίσουν 12 ημέρες μετά στα χαλάσματα. Πραγματικά συγκινητική αυτή η είδηση. Μακάρι να μην φύγουν από εκεί τα σωστικά συνεργεία, να παραμείνουν, γιατί υπάρχει τελικά η δυνατότητα να υπάρξει ζωή κάτω από τα χαλάσματα μετά από τόσες ημέρες. Όμως δεν επιχειρούν εκεί μόνο διασώστες από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και από την Ελλάδα, και ανάμεσά τους εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές. Έχουν πάει εκεί από το Σάββατο και δίνουν κάθε δυνατή βοήθεια, ενισχύουν το υγειονομικό προσωπικό των κινητών νοσοκομείων, έχουν στηθεί στη Λαγκουέιρα και παράλληλα έχουν και τη βοήθεια του ισπανόφωνου εθελοντή Σαμαρίτη διασώστη που έχουν εκεί και προσφέρουν και ψυχοκοινωνική στήριξη, γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα. Εκτός από τη βοήθεια των γιατρών, έχουν ανάγκη και ανθρώπους που να τους στηρίξουν ψυχολογικά. Όμως θα μας τα πει καλύτερα ο Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγερινέ, που είστε κοντά μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μαυρομάτη, για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας. Τα είπατε πολύ σωστά, έτσι ακριβώς έχει η κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος στην Ελλάδα για 149 χρόνια εθελοντικός ανθρωπιστικός οργανισμός, δεν απουσιάζει ποτέ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και αν κληθούμε να βοηθήσουμε τον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Γι' αυτό βρεθήκαμε και στην μακρινή, θα έλεγα πολύ μακρινή, Βενεζουέλα, αμέσως μόλις μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε και τις συνθήκες για να πάμε και τις συνθήκες όμως για να ενεργήσουμε επί του πεδίου, και πιστέψτε με, δεν ήταν καθόλου εύκολη η συνεννόηση, διότι ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας είχε και αυτός υποστεί δυστυχώς ολοκληρωτική καταστροφή στο κτίριο που είχε τη διοίκησή του. Επίσης η επαφή εδώ με την πρεσβεία της Βενεζουέλας δεν ήταν και τόσο αποδοτική, και εδώ οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση πανικού. Ως εκ τούτου είχαμε την ευτυχή πράγματι συγκυρία να έρθουμε σε επαφή με τον πρέσβη μας στη Βενεζουέλα, στο Καράκας, ο οποίος κύριος Κυρίμπη συγκεκριμένα μας βοήθησε τα μέγιστα, οργάνωσε την διαμονή, τη σύντηση, τη μεταφορά. Και βεβαίως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τους άξιους εκπαιδευμένους εθελοντές του, το τονίζω αυτό, οι εθελοντές μας είναι διακριτοί, έχουν την εκπαίδευση, την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και την εμπειρία, μπορώ να πω, να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις πιο δύσκολες συνθήκες που κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η κατάσταση εκεί βεβαίως ήταν γνωστή πρωτού πάμε. Τα ερείπια ήταν επίσης και αυτά εκεί βεβαίως ήταν γνωστή πρωτού πάμε. Τα ερείπια ήταν επίσης και

0: σε 37 δισεκατομμύρια την καταστροφή που έχει συμβεί. Και να μην ξεχνάμε ότι φτωχοί άνθρωποι, φτωχός λαός, αυτοί που πάθανε την μεγάλη ζημιά, τη μεγάλη καταστροφή και χάσανε τις κατοικίες τους, το βιός τους, τα μαγαζιά τους, αντιλαμβάνεστε όπως μας λένε τα παιδιά σε τι κατάσταση απογοήτευσης, θλίψης και οδυρμού είναι, γιατί δεν χάσαν μόνο την περιουσία τους, χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Το κυριότερο, χάθηκαν είναι... πάρα πολλοί άνθρωποι και
0: χιλιάδες.
1: Ναι. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για τον αριθμό των νεκρών, γιατί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ξεθάψουν ούτε καν τους νεκρούς και δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κάνουν έρευνες σε όλα αυτά τα χαλάσματα. Μιλάμε για μια απέραντη έκταση που έχει κατεδαφιστεί.
0: Ακριβώς είναι τέτοια η θλίψη, τέτοια η οδύνη που μας λένε τα παιδιά, ότι οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι, παρότι ξέρουν ότι μετά από τόσες μέρες είναι δύσκολο να βρεθεί επιζών, εντούτοις μένουν εκεί όχι μόνο ελπίζοντας να βρουν κάποιο δικό τους εν ζωή, αλλά ακόμη να βρουν κάποια προσωπικά αντικείμενα, κάποια τέλος πάντων είδη τα οποία τους έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή και ψάχνουν με τα χέρια, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά σπαράζει την ψυχή και την καρδιά κάθε απλού ανθρώπου. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορούσαμε να μην είμαστε εκεί σε αυτή τη μεγάλη δυστυχία, σε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική ανάγκη.
1: Όπως βρίσκεστε παντού όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ευγερινέ, όταν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σας έχουν ανάγκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να τονίσω ότι όπως ξέρετε, κυρία Μαρία, κυρία Μαυρομάτη μου, ήμασταν στην Ουκρανία με 10 αποστολές. Πραγματικά οι μόνοι που πήγαμε και παραδώσαμε μέσα στην Οδυσσό, την πολυσύμβολο του ελληνισμού.
1: Και σε δύσκολες συνθήκες εκείνη την περίοδο.
0: Σε μια μακόμενη περιοχή, μη συζητάτε. Και όμως πήγαμε μέσα στη Μολδαβία, που και εκεί είχε 600.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Πήγαμε 3 φορές στην Τουρκία. Στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, πήγαμε και στη Συρία. Καλά, εντάξει, Λίβανο και Γάζα, δεν το συζητώ. Το θέμα όμως είναι ότι εκεί είναι μια φοβερή πρωτοφανής καταστροφή. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Δεν έχει προηγούμενο πραγματικά.
0: Να, δεν έχει προηγούμενο, και για μας βεβαίως είναι η πιο μακρινή αποστολή που έχουμε επιχειρήσει ποτέ. 31 ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο με 2 ενδιάμεσες τάσεις. Είναι κάτι, επαναλαμβάνω, δύσκολο για μας και πολύ πολύ οικονομικά βαρύ το φορτίο. Όμως έχουμε υποχρέωση να μείνουμε εκεί όσο θα χρειαστεί. Στέλνουμε την Κυριακή καινούργιο κλιμάκιο, γιατί τώρα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από νοσηλευτική στήριξη, υποστήριξη. Παράλληλα με αυτό που είπατε, πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, θέλουν όσο το δυνατόν ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη, και αυτά θα τους προσφέρουμε με το νέο κλιμάκιο που ετοιμάζεται να αναχωρήσει.
1: Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε και τις εικόνες, και οι ακροτές μας μπορούν να μπουν και στο politica.gr που έχουμε αναρτήσει και το βίντεο των μελών σας που έφευγαν από το αεροδρόμιο, αλλά και τις εικόνες με τις κούτες που ανοίγουν. Βλέπουμε όλα όσα χρειάζονται, τις σκηνές που έχετε στήσει.
0: Ακριβώς. Βοηθούν σε ένα πολύ διάστατο, πολύ επίκαιλο και πολύ σημαντικό έργο αγάπης, αλτρουισμού και αλληλεγγύης, σε πλήρη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας και βεβαίως με τις τοπικές αρχές, κυρίως όμως με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, που οι άνθρωποι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και δεν σταματούν δευτερόλεπτο. Θέλω να τονίσω ότι οι εθελοντές μας πραγματικά έχουν δείξει μεγαλείο ψυχής, αυταπάρνηση, πραγματικά προσήλωση στο κατοίκον. Είναι εθελοντές που πιστεύουν στις αρχές του ερυθροσταυρισμού, στα οράματα του ερυθροσταυρισμού, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά επιτελούν αυτό το καθήκον, το οποίο βεβαίως θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στις καρδιές και στις ψυχές τους.
1: Θέλω να τονίσω εγώ για όσους ίσως το έχουν ξεχάσει, ότι όταν χτύπησαν τα φωνικά Ρίχτερ και

0: το Αρκαλοχώρι, ο Ερυθρός Σταυρός έσπευσε αμέσως στην Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Και τότε οι ανάγκες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και για στήριξη όσων έχασαν τα πάντα μετά τα Ρίχτερ που χτύπησαν, και ευτυχώς είχαμε μόνο ένα νεκρό, και είχατε μείνει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε ήμασταν όλοι εκεί, οι συνάδελφοι μεταξύ τους και εγώ, ήσασταν και εσείς, βλέπαμε όλες αυτές τις προσπάθειες, και μετά φυσικά από το Αρκαλοχώρι ήρθαν άλλες φυσικές καταστροφές σε όλη την Ελλάδα και πάντα είσαστε εκεί.
1: Και πράγματι, μια και το αναφέρεται η κυρία Μαυρομάτη, το Αρκαλοχώρι μέχρι τις 4 σχεδόν τα ξημερώματα, επειδή και εγώ, ας το πω, γυρνούσα μαζί με τα παιδιά να δω τις συνθήκες, στείνανε τις σκηνές ακόμα και με τα φώτα των αυτοκινήτων. Και πραγματικά σας λέω, είμαστε υπερήφανοι για αυτή την προσφορά αυτών των διακριτών εθελοντών, γιατί σας λέω, είναι εκπαιδευμένοι πρακτικά, θεωρητικά, και έχουν ακριβώς αυτή την ικανότητα της υπεροχής να μπορούν να σώζουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και όχι μόνο, θα πω εγώ, γιατί δεν έχει διαφημιστεί εντός εισαγωγικών όσο θα έπρεπε, ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει πολυπίκυλες δράσεις, γιατί διοργανώνετε σεμινάρια μέχρι και για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στις μέρες μας, γιατί όλοι διαθέτουμε από ένα κατοικίδιο και τους μικρούς μας φίλους.
1: Βεβαίως, που έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς, βιώνουν πολλές φορές τις ίδιες ξαφνικές δύσκολες συνθήκες, από ατυχήματα, από αρρώσκες και
0: μέχρι φυσικές καταστροφές, γιατί και στην Βενεζουέλα είδαμε οι άνθρωποι, παρά τον πόνο ψυχής τους, να διασώζουν και ζώα, και αυτά ψυχή έχουν.
1: Βεβαίως, είτε είναι ζώα σπιτιού, η κόσιτα, είτε είναι το ζώα του βάσους, πάντα πρέπει να έχουν την αγάπη μας, τη στοργή μας. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Μαυρομάτη.
0: Μάλιστα, να αφήσουμε λίγο τις πολύ άσχημες εικόνες που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και να μου πείτε τις επόμενες δράσεις που σχεδιάζετε, κυρία Βιερινά.
1: Οι δράσεις μας πάντα συγχρονίζονται με τις συνθήκες, με τις εποχικές, θα έλεγα, συνθήκες που υπάρχουν. Τώρα, αυτό τον καιρό, κάνουμε μεγάλες συστηματικές δράσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης του κοινού να προσέχουμε πολύ τη θάλασσα, διότι κάθε χρόνο δυστυχώς έχουμε άνω των 350 τουλάχιστον πνιγμών, άνθρωποι που χάνονται από πνιγμούς είτε στη θάλασσα, είτε στα ποτάμια, είτε στις πισίνες, είτε στις λίμνες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ενημερώνουμε τον κόσμο για τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε, ειδικά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στα μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στους χρόνιους πάσχοντες, με, θα έλεγα, πολλά νοσήματα που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ενημερώνουμε τον κόσμο ακόμη, όπως θα ξέρετε, όχι μόνο για τα τσιμπήματα από μέλισσες, από έντομα, αλλά και από τις μέδουσες, τις μόβ μέδουσες που είναι οι πιο επικίνδυνες με τη θάλασσα.
0: Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, κύριε Βιερινέ.
1: Βεβαίως, και τους λαγοκέφαλους που ξεκίνησαν από την Κρήτη. Βεβαίως, κάναμε ειδικά σεμινάρια.
0: Μιλήσαμε
1: πρώτοι εμείς γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος, ώστε ο κόσμος να ξέρει τι πρέπει να προσέχει, και βεβαίως πάντα το σύνθημά μας είναι εθελοντισμός, αντίδοτο του οποιοδήποτε είδους εκφοβισμού, οποιοδήποτε είδος, θα έλεγα, ρατσισμού, και αν υπάρχει. Ιδίως όμως αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, είτε με την ενδοσχολική βία...
0: Καλά κάνετε και το θέτετε και αυτό το θέμα.
1: Είτε με την ενδοοικογενειακή βία. Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός είναι το βασικό αντίδοτο κατά της βίας, και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε τους γονείς να μπορέσουν τα μικρά παιδιά από το δημοτικό να τα στρέψουν στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί τα οράματα και οι βασικές θεμελιώδεις αρχές μας διαμορφώνουν μια προσωπικότητα που πραγματικά διώχνει τον ατομισμό, διώχνει τον εγωισμό και βοηθάει να δημιουργηθεί μια κοινωνία που ζει αρμονικά, ζει ειρηνικά. Αυτό είναι που πρέπει όλοι να προσέξουμε αν θέλουμε πράγματι μια καινούρια, νέα, ειρηνική, σωστή κοινωνία. Εκεί κατατείνουν οι προσπάθειές μας. Πρέπει ο εθελοντισμός στην Ελλάδα να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, πιστέψτε με.
0: Και ευτυχώς ακόμη στην Ελλάδα έχουμε αρκετό κόσμο που έχει φιλότιμο και έτσι υπάρχει και αλληλεγγύη. Μπορεί κατά καιρούς έτσι να υπάρχει διχασμός, αλλά όλα δείχνουν ότι σε πολύ μεγάλα σοβαρά γεγονότα τα αφήνουμε όλα πίσω και ενώνουμε τις δυνάμεις.
1: Έχετε δίκιο, απλώς πρέπει να το κάνουμε πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά, σωστά. Πιο σωστά, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη.
0: Και γι' αυτό είναι ο Ερυθρός Σταυρός κοντά μας.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί και ξέρει πώς να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την ανάγκη μας του εθελοντισμού πράξη, να μας συντονίσει ο κάθε ένας σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι όλοι καλοί σε όλα.
1: Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το καθήκον, το χρέος που έχουμε απέναντι ενός οργανισμού που, όπως σας είπα, κυρία Μαυρομάτου μου, το χρόνο θα συμπληρώσει 150 χρόνια μοναδικής ανθρωπιστικής διακονίας στο ελληνικό έθνος, στις πιο δύσκολες, πολυτάραχες και πολυκύμαντες περιόδους της πατρίδος.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Θα τα ξαναπούμε πιο σύντομα. Και θα χαρούμε και πάρα πολύ αν κάνετε περιοδία γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για τα 100 χρόνια, να σας έχουμε και κοντά μας εδώ στο στούντιο.
1: Βεβαίως, με τα χαράς, κυρία Μαυρομάτη μου, με τα χαράς οποιαδήποτε ώρα, και αν χρειαστείτε θα έχετε την πλήρη ενημέρωσή μας με θέματα επίκαιρα και πάντα ενδιαφέροντα. Η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο επίσης έχει τεράστια σημασία για μας. Οι άνθρωποι βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις πολλές και έχουμε ωραία καινοτόμα μαθήματα και για παιδάκια και για εφήβους και για, θα έλεγα, ενήλικες, αλλά και για μεγάλους.
0: Πάντα να είστε καλά όλοι, καταρχήν εσείς και όλα τα μέλη, για να βοηθάτε όλους εμάς. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ, κυρία Μαυρομάτη μου, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αυγερινέ. Ήταν ο Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, μας ανέλησε τη δράση του Ερυθρού Σταυρού όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουν στείλει και εθελοντές Σαμαρίτες στη Βενεζουέλα και παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για να βοηθήσουν εκεί και ψυχολογικά τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, αλλά να βοηθήσουν τραυματίες που βγαίνουν από τα συντρίμμια. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά. Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε τι είπε νωρίτερα και την ανάλυση του Μάνου του Παπάζογλου, του αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που φιλοξενήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με το «Τα όσα διεμήθησαν στο ΝΑΤΟ» ασχολήθηκε στην εκπομπή του και ο διευθυντής του σταθμού, ο Κώστας ο Σιλιγάρδος, και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε το σχόλιο του.
1: Καλησπέρα. Είμαι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με χθες. Εξακολουθώ και επιμένω δηλαδή ότι αυτό το show off που έστησε πολύ έξυπνα η τουρκική διπλωματία και ο Ερντογάν εκεί έχει θετικά αποτελέσματα επικοινωνιακά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, μας έβαλε να ασχολούμαστε όλοι αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι, ενώ που βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή πέριξ της Τουρκίας, γιατί ναι, μην φανταστείς ότι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που βρίσκεται μακριά από το Αιγαίο έχει και τόσο μεγάλη κάψα για το τι συμβαίνει στην Άγκυρα. Αναφέρομαι κυρίως στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, στους Έλληνες δημοσιογράφους και στους συναδέλφους Αμερικανούς δημοσιογράφους στην Αμερική, αφού ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κύπρο, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Όλοι οι άλλοι είναι παγερά αδιάφοροι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Εγώ αυτό ναι, αποτυπώνω σήμερα ως μια πρώτη άποψη.
2: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εμάς εδώ γύρω μας διαβέτη σχετίζεται με τα εθνικά μας θέματα, σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή, την έφλεκτη.
1: Τις ισορροπίες στο Αιγαίο.
2: Τη φλεγόμενη, μάλλον.
1: Έτσι, τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα στο Middle East που λέγαμε και χθες. Στο ίδιο μήκος κύματος λοιπόν με χθες, για αυτούς που μας άκουσαν, για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσουν, ίσως έχει αξία να ακούσουν το χθεσινό μας σχόλιο που υπάρχει στο politica.gr, στην ενότητα Πολίτικα 89 και 8, να συμπληρώσω σήμερα τρία πράγματα απλά. Μιλώντας πριν από λίγο με τον πτέραρχο εναποστρατεία Σάκη Παπανικολάου, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η Τουρκία είναι στη γωνία και προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση. Ένα το κρατούμενο. Για να μην μακρηγορούμε. Δεύτερον, χρησιμοποιώ επικαιροποιημένο ένα δημοσιογραφικό τίτλο Τούρκων συναδέλφων που τυπώθηκε σε τουρκικές εφημερίδες πριν από μερικούς μήνες, όταν δηλαδή επέστρεφε από την Αμερική στο τελευταίο του ταξίδι που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι έγραψαν «Πήγε σύμμαχος, γύρισε πελάτης». Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί της ουσίας εγώ αυτό βλέπω και σήμερα. Ο μέγας έμπορος Τραμπ, διότι αυτό έμαθε να κάνει σε όλη τη ζωή, αυτό κάνει και ως πρόεδρος.
2: Βέβαια, επιχειρηματίας.
1: Κάνει business.
2: Ακριβώς.
1: Τι έκανε λοιπόν? Με χτυπήματα στην πλάτη, με φιλικά εσταντανέ και βεβαίως με ένα λόγο που ήταν λίγο διφορούμενος, θα μου επιτρέψεις να πω, ουσιαστικά χρήσωσε το χάπι στον Ερντογάν για να τον βγάλει από το αδιέξοδο που υπάρχει στην εσωτερική κονίστρα της Τουρκίας στην πολιτική, να του δώσει λίγο πόντους και να τον ευχαριστήσει επί της ουσίας που πήγε και του πλήρωσε ξανά λεφτά για να πάρει κάποιους κινητήρες που, αν τους χρησιμοποιήσει στο τουρκικό μαχητικό που θέλει να πετάξει και το οποίο κατασκευάζει η γειτονική χώρα, θα το καθιστά ένα μη ανταγωνιστικό μαχητικό, αφού δεν θα είναι αόρατο. Ο κινητήρας αυτός που είναι μιας παλιάς τεχνολογίας καθιστά τα αεροπλάνα που τον φορούν αόρατο. Μάλιστα είναι δύο κινητήρες για κάθε αεροπλάνο, για να είμαστε και ακριβείς. Αυτοί οι δύο κινητήρες λοιπόν δεν προβλέπεται να τοποθετούνται σε αεροπλάνα που θέλουν να είναι στην κατηγορία stealth, αόρατα, όπως είναι τα F-35. Άρα πήγε, του σκάσε ένα βουνό λεφτά στην Boeing για την παραγγελία Μαμούθ της Τέρκης. Πήγε, αγόρασε τους κινητήρες σαπάκια, τους λέω έτσι, όχι γιατί είναι σαπάκια, αλλά γιατί μεταφορικά σου καθιστούν ένα όπλο που θέλεις εσύ να το έχεις για να ανταγωνίζεσαι στο Αιγαίο την Ελλάδα, που αυτή την ώρα έχει τα Ραφάλ, τα Viper, τα F-16. Εδώ δεν μιλάμε καν ότι θα αναβαθμίσουν τα Viper, τα F-16 σε Viper. Έχουν ακόμα την παλιά τεχνολογία. Εμείς σύντομα θα έχουμε όλο το στόλο μας
0: Για το ίδιο θέμα μίλησε στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου και ο πτεραρχός Σάκης Παπανικολαίου. Πάμε να ακούσουμε την άποψή του για το θέμα.
3: Δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω υπερβολική, και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις, και εννοώ με το σπάσιμο της ανακοχής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
1: Εκεί ακριβώς θα πήγαινα αμέσως μετά, με προλάβατε.
3: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι εναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-110 Electric, είναι παλιοί κινητήρες, και να χρησιμοποιηθούν για το ΚΑΝ, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν, ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά. Δύο κινητήρες παίρνει το ΚΑΝ και υποβαθμίζει την ικανότητα του ΚΑΝ από στέλθα αεροπλάνο, το κάνει τέταρτης γενιάς που δεν είναι στέλθ, γιατί
1: παίρνει πολύ καλά. Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους φίλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
3: πολύ σωστά, έτσι,
1: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους παίρνει,
3: ακριβώς,
1: τους
3: ακριβώς.
1: Πήρε την παραγγελία για τα Boeing για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι, και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, 4,5 και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα το. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ.
0: Ακούσατε τα όσα συζήτησε ο διευθυντής του σταθμού μας με τον πτέραρχο Σάκη Παπανικολάου για τις κινήσεις της Άγκυρας με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τους λόγους για τους οποίους πιθανότατα έχει προβεί σε αυτές τις κινήσεις. Πάμε όμως ξανά στην Κρήτη και στην τοπική της επικαιρότητα, γιατί σας ενημερώσαμε στην αρχή της εκπομπής, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ότι αγνοείται από χθες ένας 65χρονος ψάροντουφεκάς κοντά στα Σφακιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ωστόσο, εκτιμούν οι λιμενικές αρχές πως βρίσκονται κοντά στα ίχνη του, καθώς βρέθηκε το ψαροντούφεκό του πριν λίγες ώρες. Ήταν δεμένο με σημαδούρα, βρέθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή του Πλακιά, νότια του Ρεθύμνου. Με συγχωρείτε, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτές συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα αέριο μέσω της Frontex, αλλιευτικά σκάφη της περιοχής, και από τη στεριά ψάχνει το λιμενικό οι άνδρες του, οι γυναίκες του, με δύο περιπολικά. Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο politica.gr. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να σας ενημερώσω ότι ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του, ενημέρωσε την οικογένειά του όπως συνήθιζε ότι πάει για ψαροτούφεκο, αλλά από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι ώρες περνούσαν, η οικογένεια ανησύχησε, ενημέρωσε το λιμενικό και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες στην περιοχή. Και σύμφωνα πάντα με το λιμενικό, σύμμαχος είναι η άνεμη, δεν είναι πολύ δυνατή, οπότε θεωρούν και πιστεύουν ότι θα τον εντοπίσουν σύντομα. Έχουμε μπει και για τα καλά στο καλοκαιράκι και ως ήθιστε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μεγάλη εσοδεία από χασισοφυτίες. Έτσι λοιπόν, η αστυνομία πέρασε χειροπέδες έναν 59χρονο, συνελήφθη στα Χανιά, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Την επιχείρηση έκανε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών των Χανίων και μετά από έρευνα σε σπίτι και σε άλλους χώρους του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεντρίλια κάναβης, τα οποία καλλιεργούσε επιμελώς και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για μίνι χασισοφυτία, να σας πω. Δεν είναι πάρα πολλά τα δεντρίλια που βρέθηκαν. Είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα. Πάμε λίγο στην Αττική, γιατί στο Άργος, με συγχωρείτε, γιατί είναι εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που δέχτηκε πυρά στο κεφάλι του από αστυνομικούς. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Για το γεγονός, και όσοι δεν το γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο, εμβόλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν στα υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του και ακολούθησε καταδίωξη, όπου εκεί δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο ενημερώθηκε, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίσθη στο νοσοκομείο, αλλά όπως ενημερωνόμαστε είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή του, γιατί είναι εγκεφαλικά νεκρός. Προφανώς κάποια από τις σφαίρες έπληξε το κεφάλι του με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη. Την ίδια ώρα όμως, για αυτή τους την πράξη συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί και πραγματοποιείται δε για το περιστατικό. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν αυτοί οι δύο αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει λιγάκι να υπάρξει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο όσον αφορά την αστυνομία, νομικό πλαίσιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο κατηγορούμενος έφυγε από τον μπλόκο, ανέπτυξε ταχύτητα, υπήρξε καταδίωξη, χτύπησε περιπολικά. Προφανώς θεώρησαν οι αστυνομικοί, χωρίς να έχω γνώση της δικογραφίας, ότι υπήρχε κίνδυνο ζωής. Έβγαλαν τα όπλα τους, τον πυροβόλησαν. Αυτός όμως τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ουσιαστικά είναι κλινικά νεκρός. Και τώρα αυτοί οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Εκτιμώ ότι θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την ΕΔΕ που σχηματίζεται. Προφανώς θα δούμε και βίντεο από... Οι αστυνομικοί θα δουν βίντεο από κάμερες για να έχουν μια πληρέστερη εικόνα του τι συνέβη. Δεν έχουμε γνώση του τι έχουν πει οι αστυνομικοί, αν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έβγαλε όπλο ή έκανε κάτι άλλο που τους όθησε να ανοίξουν πυρ και να τον τραυματίσουν. Δικαστές δεν είμαστε, εισαγγελείς δεν είμαστε, το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε. Είχαμε νωρίτερα εδώ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην βιομηχανική περιοχή, εκεί όπου έχουμε τους Ρωμά στον καταβλισμό μία ακόμη πυρκαγιά. Σίγουρα όσοι έχετε περάσει έχετε δει το βουνό από τα απορρίμματα. Και ξέσπασε λοιπόν άλλη μία πυρκαγιά, γιατί είναι συχνές πυκνές. Αυτή τη φορά φέρεται να απειλήθηκε και το ραντάρ. Για το θέμα έλαβε θέση ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης. Είπε ότι συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμού σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τα σκουπίδια αυτά επανέρχονται. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Είναι όμως καύσιμη ύλη, επικίνδυνα υλικά, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν πάρουν φωτιά και δεν την προλάβουν οι πυροσβέστες, ελοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος. Για μια βραδιφλεγή βόμβα έκαναν λόγο συγκεκριμένα, και ο κύριος Τσαγκαράκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων για το θέμα, για να δούμε πώς μπορούν να προφυλάξουν και να προστατεύσουν την περιοχή από αυτές τις επαναλαμβανόμενες καταστάσεις. Να σας πω για το Μουντιάλ. Σπάει κάθε κοντέρ τηλεθέασης. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος από την έναρξή του μέχρι και σήμερα. Στην πλειοψηφία τους θα σας πω εγώ άνδρες. Οι αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεθέαση που ξεπέρασε το 41% στα ανδρικά κοινά, όπως σας προείπα, και συνολικά η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες για τους ποδοσφαιρόφιλους.

Είχαμε και άλλο ένα θέμα σήμερα. Ευχάριστη εξέλιξη είχε, γιατί σας είχαμε ενημερώσει ότι από τους κουνάβους έκλεψαν ένα απεινιδωτή. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας. Έκανε και έκκληση σε όποιους δράστες ή σε όποιο δράστη αποφάσισε να πάρει αυτό το εργαλείο που σώζει ανθρώπινες ζωές, και έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις του. Το άφησαν έξω από το σπίτι του ανθρώπου, σε μια πλαστική σακούλα είχαν βάλει τον απεινιδωτή, προφανώς με όλο αυτό το σούσουρο που έγινε, γιατί εντάξει, να τον πάρει τώρα έναν απεινιδωτή, αν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορείς να τον πουλήσεις εύκολα. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να το χρειαστεί κάποιος συνάνθρωπός σου και να υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο και να μην έχουν απεινιδωτή στην περιοχή μέχρι να σπεύσει το ΕΚΑΒ. Με ποια λογική και σε μια τόσο κλειστή κοινωνία πας και κλέβεις τον απεινιδωτή από το πολιτιστικό σύλλογο, ένα πολύτιμο εργαλείο, έτσι? Εντάξει, ας πούμε ότι το ξανασκέφτηκε και ότι δεν το σκέφτηκε ότι δημιούργησε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχει και θέμα και δεν μπορεί να αντισταθεί σε κάτι που βάζει στο μυαλό του, και δεν μπορεί να μην κλέψει, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος που το άφησε στο σπίτι του Προέδρου της κοινότητας ή αν ήταν κάποιος άλλος που τον βρήκε πουθενά παραπεταμένο. Όπως και να έχει, τέλος καλό, όλα καλά. Επέστρεψε εκεί που έπρεπε ο απεινιδωτής για να συνεχίζει να σώζει ανθρώπινες ζωές. Έχουμε και την ανακοίνωση στο Facebook από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων ότι με μεγάλη χαρά και ανακούφιση ενημερώνει και τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ότι ο απεινιδωτής του χωριού βρίσκεται και πάλι στη θέση του. Είναι, λέει, λειτουργικός με κάποιες μικρές φθορές, ωστόσο είναι και πάλι στη θέση του.

0: Να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα και κλίμα. Γιατί νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη υπήρχε καλεσμένος ένας ψυχολόγος, ο Γιάννης ο Ανιφαντάκης, ο οποίος μίλησε για τα ανησυχητικά ευρήματα από την κατανάλωση αλκοόλ και σε ενήλικες αλλά και σε ανήλικα παιδιά και στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη νωρίτερα σήμερα, 8 με 10.
1: Να σας πω έτσι ορισμένα ενδεικτικά, ας πούμε, όταν λέμε σε ποια ηλικία μπορούμε να πιούμε αλκοόλ για πρώτη φορά άφοβα, άφοβα. Έτσι τα παιδιά μας λένε ήδη στα 12, ας πούμε, ιδιαίτερα τα αγόρια, λένε 12 χρονών μπορούμε να πιούμε άφοβα. Τα κορίτσια έχουμε ότι στα 18.
2: Α. Ποιος είναι τα εμφανίζονται δηλαδή, τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια, ναι, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων. Στο παιδί τα κορίτσια έχουν λιγότερη τάση να έχουν παραβατικές συμπεριφορές, έχουν μεγαλύτερη αντίληψη για την υγεία τους και προσέχουν γενικότερα, διότι αυτή είναι και η ανατροφή την οποία παίρνουν. Υπάρχουν διαφορές ανατροφής μεταξύ των δύο φύλων. Να σας πω, συγγνώμη.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ ότι εγώ ασχολήθηκα στην έρευνα αυτή με τις διαφορές των δύο φύλων, ενώ μια συνάδελφος, κυρία Σταθοπούλου, ασχολήθηκε με τις ηλικιακές διαφορές.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το δείγμα μας ήταν απλά, και αυτή έχει κάνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το νέο στοιχείο, γιατί πρέπει να δούμε τα κορίτσια τι κάνουν. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε τα κορίτσια που είναι λιγότερο κτλ. Και τα αγόρια περισσότερο. Αλλά βλέπουμε τις γενικές γραμμές. Συναγωνίζονται το ένα φύλλο το άλλο και τα κορίτσια θέλουν σε μια εσφαλμένη λογική ισότητας να μπορούν να πίνουν τόσο όσο και τα αγόρια.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι ο οργανισμός μας, ιδιαίτερα ο οργανισμός του εφήβου, δεν είναι έτοιμος βιολογικά να μετατρέψει την εθυλική αλκοόλη σε ζάχαρα όπως το κάνει ο ενήλικας. Και αυτό απλά διότι λείπει ένα ένζυμο. Είναι τα χαρά οργανικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν στο εφηβικό σώμα να μετατρέψει το αλκοόλ σε κάτι που να είναι χρήσιμο, που αυτά είναι τα ζάχαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέει και ο νόμος 18. Δεν είναι τυχαίο ότι ο νόμος λέει στην Ευρώπη 18, στην Αμερική είναι 21, το ξέρουμε αυτό. Οπότε η δεύτερη ερώτηση που λέει, ας πούμε, ποιο είναι το πιο ασφαλές ποτό.
2: Ναι.
1: Συμφωνούν αγόρια με κορίτσια ότι είναι η μπύρα, αλλά και το νερό. Το νερό θεωρείται ποτό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα στα μαγαζιά ότι παραγγείλουν νερό, εμφιαλωμένο νερό. Και θα πιείς τα πιο ένα μπουκαλιτερό.
2: Ναι.
1: Όπου τα αγόρια είναι βέβαια πιο πολλά από τα κορίτσια, συγγνώμη, πιο πολλά από τα αγόρια, που θεωρούν το ποτό ένα ασφαλές, το νερό ένα ασφαλές ποτό. Τώρα στην ερώτηση πόσες φορές έχεις πιει αλκοόλ, τον τελευταίο χρόνο ποτέ απαντούν 8% των αγοριών και 17% των κοριτσιών. Δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια, πάνω από τα διπλάσια κορίτσια δεν έχουν πιει ποτέ την τελευταία χρονιά. Και μετά έχουμε διάφορα άλλα νούμερα, όπου πάνω από 40 φορές έχουν πιει 11% των αγοριών και μόνο 3% των κοριτσιών. Έχουμε δηλαδή σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα.
2: Ναι, πράγματι.
1: Τώρα, σε ποια ηλικία ήπιες πρώτη φορά, όταν ρωτάμε συχνά, και εδώ βέβαια είναι μια ύπουλη ερώτηση αυτή, διότι όπως λέμε όταν κάνουμε κάποιες ομιλίες στα σχολεία, εάν η μητέρα μας ήπιε όταν ήταν έγκυος εμάς, τότε έχουμε πει για πρώτη φορά. Διότι το έμβριο, εάν η μητέρα ή έγκυος πίνει, πίνει και αυτό.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Αυτό βέβαια μπορεί να μην το ξέρουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε διότι αν θυμάται αν ήπιε πόσο ήπιε. Αλλά για πρώτη φορά, ας πούμε, έχουν πριν τα 11 χρόνια 14% των αγοριών και μόνο 5% των κοριτσιών. Πριν τα 11.
2: Πριν τα 11.
1: Είναι παιδιά ουσιαστικά.
2: Πριν τα 11.
1: Ναι, είναι παιδιά. Ναι. Και λέμε ότι κατεβαίνει. Δηλαδή αν είχαμε και πριν τα 8 θα είχαμε και εκεί ποσοστά. Έτσι και βλέπουμε ότι κατεβαίνει αυτό πιο το ανησυχητικό εδώ πέρα ποιο είναι. Ότι αυτή η κατανάλωση γίνεται μέσα στην οικογένεια, γίνεται μέσα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται ότι το 10χρονο παιδί θα πάει σε κάποιο μπάρι.
2: Σε κάποιο μπάρι να πιει. Ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ αισιόδοξα τα όσα μας είπε ο Γιάννης Ανιφαντάκης για τα ευρήματα όσον αφορά στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγα λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politica.gr, στο site μας και στις ειδήσεις που φιλοξενεί. Σίγουρα θα έχει πέσει στην αντίληψή σας αυτές τις μέρες το βίντεο που δείχνει μία 42χρονη Ρουμάνα να κακοποιείται από μία 55χρονη Ρωσίδα στο Ηράκλειο. Βγήκε λοιπόν ένταλμα για τα βασανιστήρια που υπέστη αυτή η γυναίκα, γιατί εκτός το ότι την χτυπούσε με ένα ρόπολο και φαίνεται αυτό και το βιντεοσκοπούσε και με το κινητό της, το θύμα είχε και μακριά μαλλιά και του τάκοψε με τον μπαλτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για, ειλικρινά τώρα, για τρελές καταστάσεις εν έτη 2026. Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει, αλλά μάλλον έχει πρόβλημα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη. Γι' αυτό και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, γιατί μετά τη σύλληψή της έκανε άνω κάτω τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Δεν γλιτώνει βέβαια το τετατέτ, να σας πω, με τον ανακριτή, έτσι. Θα πάει για να πει για ποιο λόγο και τι την όθησε να κάνει αυτά τα φρικτά βασανιστήρια στην 42χρονη. Εμπλέκεται στην υπόθεση και ένας 69χρονος Αλβανός φίλος της κατηγορούμενης. Και καλά θα κάνει να, τι να πω, να τιμωρηθεί παραδειγματικά αυτή η γυναίκα, γιατί τέτοια πράγματα προσβάλλουν, τι να πω, εκτός ότι δεν τα αντέχει κάποιος να τα βλέπει ο οποίος έχει σώαστας φρένας, την ευνομούμενη πολιτεία στην οποία ζούμε, έτσι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να σηκώνει χέρι ή να κακοποιεί έναν άλλον άνθρωπο που προφανέστατα αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα υγείας, γιατί αν μπορούσε να αντιδράσει δεν θα καθόταν να τις φάει και να τις κόψουν και τα μαλλιά με το μπαλτά. Έτσι, επαναλαμβάνω, βγήκε ένταλμα σύλληψης για τα βασανιστήρια, γιατί αυτή η γυναίκα βρέθηκε στα χέρια των αστυνομικών για μια άλλη υπόθεση, και όταν άνοιξαν το κινητό της βρήκαν αυτά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει παντού. Άλλη υπόθεση τώρα γιατί κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο, αλλά όπως και να έχει κυκλοφόρησαν, είδαμε τα όσα φρικτά περιέγραφαν και με εικόνα, έτσι, ντοκουμέντο. Αυτό το πράγμα έγινε, δεν αμφισβητείται. Οπότε να δούμε και την εξέλιξη και την ποινική μεταχείριση της συγκεκριμένης κυρίας εντός εισαγωγικών. Και ειλικρινά, ναι, θα το πω ευθαρσώς, εγώ θα ήθελα να τιμωρηθεί παραδειγματικά για να μην βρεθεί κανένας άλλος που θα σκεφτεί να κάνει κάτι αντίστοιχο σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, σε έναν ανυπεράσπιστο άνδρα, ναι, γιατί όχι, και σε έναν υπεράσπιστο ανήλικο παιδί.

0: Πάμε λίγο και εκτός συνόρων, γιατί το τελευταίο διάστημα μας έρχονται πολύ άσχημες ειδήσεις από τη Γερμανία. Είναι η μία επίθεση πίσω από την άλλη. Αυτή τη φορά έχουμε επίθεση σε γυμνάσιο της Βαυαρίας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λένε οι πληροφορίες από τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, συγκεκριμένα στο σχολείο της περιοχής Σονγκάου της Βαυαρίας, και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Τραυματίστηκαν παιδιά και εκπαιδευτικοί στο γυμναστήριο. Ο ύποπτος, όπως δήλωσε η αστυνομία στην ενημέρωσή της, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί προχώρησε σε αυτήν την επίθεση, και η Γερμανία αναφέρει το δημοσίευμα ότι τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτές τις επιθέσεις που έχουν προκαλέσει τεράστιο σοκ και ανησυχία στη χώρα. Δεν έχει να κάνει βέβαια με τρομοκρατία, να ξεκαθαριζόμαστε. Είναι μια απλή επίθεση ενός ανθρώπου που δεν ξέρουμε γιατί γύρισε το μυαλό του, μπήκε στο σχολείο και ξεκίνησε την επίθεση προς τα παιδιά. Και μια που μιλάμε για παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες, βγήκαν οι βαθμοί, περιμένουμε τις βάσεις, θα γίνουν τα μηχανογραφικά, ναι καλά το λέω. Και το πρωί φιλοξένησε ο συνάδελφος ο Νίκος Βαγγελάκης τον κύριο Δημήτρη Σαμψονίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και για τους μικρούς μας ακροατές και για όσους αυτή την περίοδο έβαλαν τα δυνατά τους για να εισεχθούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δίνει κάποιες συμβουλές. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Επειδή έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος και η αγορά εργασίας, στα 18 πλέον επιλέγω σπουδές, δεν επιλέγω επάγγελμα. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε τελείωνε κάποιος τα παιδαγωγικά και έβγαινε δάσκαλος, διοριζόταν το επόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Πλέον τελειώνεις παιδαγωγικά, μπορείς να ασχοληθείς με την εκπαίδευση συνθήκων, με την εκπαίδευση εργαζομένων σε εταιρείες, με εκπαιδευτικά συγγράμματα, σεμινάρια, διτυπική μάθηση, εξαποστάσεως εκπαίδευση και άλλα χιλιαδιό. Άρα, επιλέγω σπουδές. Να δω τα μαθήματα σε μια σχολή, σε ένα τμήμα, αν μου αρέσουν. Και μετά, ναι, υπάρχει μεγάλη βεντάλια προοπτικών.
2: Mm-hmm. Άρα αυτό που πρέπει να δει πρώτα ο υποψήφιος είναι να ανοίξει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής που θα ήθελε να φοιτήσει, ας πούμε.
1: Και επειδή βεβαίως έχουμε και παιδιά που εννοείται κανονικά πρέπει να μπουν να γράψουν την ιστοσελίδα, π.χ. Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης. Να μπω στον οδηγό σπουδών, δύο κλικς είναι,
2: σωστά,
1: από τα μαθήματα. Σωστά. Πολλές φορές βαριούνται τα παιδιά. Του λέω, ωραία, πηγαίνετε στο YouTube, γράψτε Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ πιθανό να βγάλει ένα βίντεο που έχει φτιάξει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Να δείχνει και τους χώρους, τα εργαστήρια, τις αίθουσες, τους καθηγητές, τα μαθήματα. Να κάνει έτσι μια ξενάγηση ψηφιακή.
2: Σωστά.
1: Να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε το δεύτερο πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm. Να ψάξουμε λοιπόν. Και με τέτοια πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, είναι κρίμα να μην το ψάξουν τα παιδιά. Έτσι. Με ένα απλό κλικ, όπως λέτε κι εσείς, μπορούν να μάθουν.
1: Με ένα απλό κλικ.
2: Ναι.
1: Το YouTube ξέρουν το χρησιμοποιούν τα παιδιά για ψυχαγωγία κατά κύριο λόγο.
2: Ναι.
1: Τώρα το χρησιμοποιήσουν σωστά mm-hmm. και για πληροφόρηση.
2: Mm-hmm.
1: Να δούνε πράγματα. Ναι. Ένα ωραίο είναι και το κανάλι μας στο YouTube, το Καρίρκον, mm-hmm. που έχει πάρει συνεντεύξεις από 70 και πλέον mm-hmm. και για πληροφόρηση.
2: Mm-hmm.
1: Να δούνε πράγματα.
2: Ναι.
1: Ένα ωραίο είναι και το κανάλι μας στο YouTube, το Καρίρκον, mm-hmm. που έχει πάρει συνεντεύξεις

0: λέω. Mm. Ό,τι και αν κάνουν, διαπρέπουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πολύ ωραίο σημαντικό τα παιδιά, τα νέα, να δουν κάποιους επαγγελματίες που διαπρέπουν στο χώρο τους και λένε τι τους αρέσει τη δουλειά τους, τι είναι ευχάριστο, τι είναι δυσάρεστο, πώς είναι η καθημερινότητα στο επάγγελμα. Άρα, πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό ανήκει στο να ψάξω. Ναι. Ψάχνω και το επάγγελμα, ψάχνω και το τμήμα και πάμε μετά να λύσουμε κάποιους μύθους για τα τμήματα.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε αρχικά ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια στο νησί.
1: Σωστά.
0: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μάλιστα τώρα πρόσφατα πήρε και πολλές παγκόσμιες διακρίσεις για τα πιο βιώσιμα πανεπιστήμια, νέα πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών και θεωρείται πρωτοπόρο παγκοσμίως. Αλλά και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα στις παγκόσμιες κατατάξεις.
1: Ακριβώς.
2: Ακούσατε τι είπε ο Δημήτρης ο Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε καθημερινά και δεν είναι και διόλου ευχάριστο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα νοσοκομεία. Είναι θέμα προς αποφυγήν. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στο Θριάσιο νοσοκομείο, όταν Ρωμά προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια μιας αξονικής τομογραφίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, ένας ασθενής Ρωμά που δεν έχει καμία διαφορά από όλους εμάς τους υπόλοιπους, ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις κύριε, περίμενε να υποβληθεί στην εξέταση, ωστόσο στο μεταξύ υπήρξε ένα επίγον περιστατικό, πράγματα που βιώνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία της Κρήτης, στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδος, γιατί έτσι γίνεται. Όταν έρθει ένα πιο βαρύ περιστατικό, εξυπηρετείται το πιο βαρύ περιστατικό και δει όταν μπαίνει με ασθενοφόρο. Αυτό συνέβη λοιπόν και στο Θριάσιο, πήρε το άλλο περιστατικό την προτεραιότητα όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα και τότε ξεκίνησε να γίνεται ο χαμούλης στο νοσοκομείο. Η καθυστέρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους γιατρούς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενώ στη συνέχεια δεν έμειναν μόνο στα λόγια, έσπασαν τζάμια από τον γκισέ, αναποδογύρισαν αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο, γενικά προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Δεν μπορούσαν τα security του νοσοκομείου να τους κάνουν καλά, κάλεσαν και την αστυνομία. Στο χώρο ήταν περίπου 50 Ρωμά, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΑΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη τον Γιαννάκο. 8 από αυτούς ήταν οι πιο θερμόαιμοι και δημιούργησαν το περιστατικό με αποτέλεσμα να ξεφύγει η κατάσταση. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο νοσοκομείο. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους διαμαρτυρόμενους Ρωμά τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ωστόσο, υπήρξε προσαγωγή 2 γυναικών, 37 και 38 ετών, που συνελήφθησαν τελικά για το επεισόδιο σε βάρος των γιατρών και τις φθορές που προκλήθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου, καταθέσεις από γιατρούς, από διευθυντές, από security. Εκεί αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει και συνέχεια αυτό το θέμα, γιατί θα έχουμε και τη δικαστική του εξέλιξη. Όπως και να έχει, ό,τι και να έχει συμβεί, οφείλουμε να σεβόμαστε τους γιατρούς. Κανείς μας δεν είναι τέλειος από κανένα κλάδο εργασιακό, ωστόσο αυτοί εκεί είναι για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά περιστατικά. Και θα πρέπει να έχουμε υπομονή στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι κιόλα τέλεια στον τομέα της υγείας. Μακάρι να είχαμε τόσους και άλλους τόσους γιατρούς και να έχει ο καθένας από εμάς που πάει στα δημόσια νοσοκομεία το δικό του το γιατρό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Όμως επειδή δεν είναι έτσι και επειδή έτσι είναι και το πρωτόκολλο, να μπαίνουν πρώτα οι σοβαρά ασθενείς, καλό θα είναι να έχουμε λίγο περισσότερη ψυχραιμία, να κάνουμε υπομονή και να μην βλέπουμε τέτοια γεγονότα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε, μέσα στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών είναι και ασθενείς που μπορεί να μην αντέξουν αυτή την πίεση, έτσι. Οπότε λοιπόν αυτοί που έχουν σκοπό να τα κάνουν αυτά μπορούν να φέρουν και την ευθύνη του θανάτου ενός ανθρώπου ή του τραυματισμού κάποιου άλλου. Φτάσαμε εσύ ως τις 3:54. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, που μας ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 με 4. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 8 γράφει το ημερολόγιο, 8 Ιουλίου, καλοκαίρινη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες, προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς παντού. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, ήρθε στα ραδιόφωνά σας η πηξίδα. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr.

0: Είναι μια μέρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα ψηλά στην ειδησιογραφία και το λέω αυτό διότι όπου κι αν γυρίσεις να κοιτάξεις έχει θέματα στο χώρο της πολιτικής, τα νεότερα από το μέτωπο που έχουν να κάνουν με την συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τοπικό κομμάτι, στην τοπική ειδησιογραφία επίσης θέματα τα οποία ξεχωρίζουν. Έχουμε Μουντιάλ που συνεχίζεται και που βεβαίως νομίζω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά κατά τη δική μου εκθέση είναι το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε ζήσει. Συμφωνείς και εσύ? Το καλύτερο Μουντιάλ που έχουμε ζήσει νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες, με πάρα πολλές ανατροπές, με αμφίρροπα παιχνίδια, με παιχνίδια όπου η φανέλα δεν κερδίζει από μόνη της, πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Το είδαμε και χθες στο πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Αργεντινή. Και βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε να δούμε ακόμα μπροστά δείχνουν ότι ζούμε το πιο συναρπαστικό Μουντιάλ των τελευταίων ετών. Μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσάρης, η φιλία Ισαριδάκη.ενάδια, ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά και βέβαια η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και σήμερα έχουμε ακόμα μία πηξίδα που σας προσφέρει η Seajets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση λοιπόν 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το λιμάνι του Ηρακλείου και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά Σαντορίνη, Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί και πέρα είναι όλα δίπλα στην κυριολεξία Μύκονος, Τίνος, Σύρος και βεβαίως Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι τα δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλετε να ταξιδέψετε μέρα για Πειραιά, μπορείτε να το κάνετε με τη Seajets και αντίστροφα. Ταξιδέψτε τώρα με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και νομίζω ότι είναι λογικό να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, αλλά από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Μαρκ Ρούτε. Ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος από το ΝΑΤΟ, υπεστηρίζοντας ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την αναμενόμενη υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζει ο χορός των αντιφάσεων. Διότι αυτό που λέει ο Τραμπ είναι σωστό. Αλλά από εκεί και μετά το διαχωρίζει σε δύο εντελώς διαφορετικά πεδία, σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Δηλαδή, επιτέθηκε επί της ουσίας στους Ισπανούς και μάλιστα ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον είπα, να διακόψει κάθε οικονομική σχέση, παρτίδα, με τη Μαδρίτη, με την Ισπανία, ενώ επίσης η Τουρκία, η οποία δεν παρήχε καμία απολύτως βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, είχε εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς με σκληρούς χαρακτηρισμούς και ανέφερε ότι θεωρεί πως η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανίσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία συμμάχων από τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για άδικη μεταχείριση. Αυτό που σας λέω είναι το ζουμί της ιστορίας. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην οποία θα μείνουμε για λίγο και αφορά την ιστορία των σχέσεων, να το πω έτσι πολύ απλά, μεταξύ ΗΠΑ Τουρκίας, όπου κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ θα σας πω κάτι που είναι εντελώς προσωπικό, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το διάβασαν διαφορετικά, βέβαια ο καθένας έχει τα δικά του φορά, τα δικά του γυαλιά, να το πω έτσι πολύ απλά, και κάνει τις δικές του ερμηνείες. Εάν σταθούμε σε αυτό καθε αυτό το κομμάτι, το πώς βγήκε δηλαδή προς τα έξω η είδηση, θα μπορούσε να γράψει κάποιος ένα δημοσιογραφικό τίτλο: ο Τραμπ ανοίγει το δρόμο για τα F-35 στην Άγκυρα, που είναι ένα διακύβευμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα σας πω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Και μάλιστα, έτσι το σκεφτόμουν χθες το βράδυ και είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου να κάνω ένα παραλληλισμό από τις προσλαμβάνουσες που είχαμε, που μου θύμισαν απλά τη φράση πολλών γυναικών όταν απορρίπτουν ένα άνδρα, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι και το έλεγαν παλιά: είσαι πολύ καλό παιδί, δεν σου αξίζω. Το έχεις ακούσει, δεν το έχεις ακούσει? Ωραία. Και επίσης κάτι άλλο: θα προτιμούσα να μείνουμε φίλοι, που έχει μεγαλύτερη αξία από το να είμαστε μαζί. Εμένα, παιδιά, σε αντίθεση με τη γενική γραμμή των δημοσιογράφων, των συναδέλφων, η ιστορία αυτή αυτό μου θύμισε. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, εγώ το ακούω ως απόρριψη. Το άνοιγμα του δρόμου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος που θα υπονόμευε την ασφάλεια των ΗΠΑ, λέει ο Μάικ Πένις, πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε. Και την ίδια ώρα ο Νετανιάχου, βεβαίως, ούτε για αστείο να το ακούσει. Και επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έχει πάρει όλες τις σφραγίδες και τις υπογραφές και έχει μπει στο πρόγραμμα. Ήδη τα δικά μας τα F-35 ετοιμάζονται για να έρθουν. Άρα μιλάμε ότι ακόμα και σήμερα να υπέγραφαν, λέω ένα τέτοιο σενάριο, η Τουρκία θα ήταν πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω, στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το πάρει ποτέ. Και δεν θα το πάρει ποτέ για διάφορους λόγους. Τώρα, θα μου πεις, έχει, να το πω έτσι όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, έχει παραουλιάσει ο Τραμπ? Όχι. Όχι. Καθόλου δεν έχει παραουλιάσει. Τότε είναι το ερώτημα που βάζεις, γιατί το κάνει αυτό? Διότι για μένα είναι ένας πολύ μεγάλος έμπορος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αποδείξει, η δουλειά του αυτή είναι. Αφού του φόρτωσε τα σαπάκια κινητήρες πριν από μερικές εβδομάδες, που καθιστούν το τουρκικό μαχητικό, το οποίο υποτίθεται κατασκευάζει, θα σου πω εγώ, η Τουρκία, αλλά δεν έχει κινητήρες, δεν μπορεί να φτιάξει κινητήρες. Του έδωσε λοιπόν ένα βουνό λεφτά ο Ερντογάν, πήρε, να το πω έτσι πολύ απλά,
κινητήρες σαπάκια. Τα λέω σαπάκια γιατί θα σου εξηγήσω γιατί τα λέω σαπάκια. Σε μια εποχή που κάνουμε λόγο και κουβεντιάζουμε για τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή κατηγορία stealth, που είναι τα F-35, έτσι, τους δίνει κινητήρες που καθιστούν το τουρκικό μαχητικό όχι αόρατο. Πρόσεξε, σου δίνει ένα, εσύ θες να φτιάξεις ένα μαχητικό που θέλεις να είναι αόρατο, αλλά αγοράζεις κινητήρα που το καθιστά κατηγορία που δεν είναι αόρατο.

Άρα, τι έγινε? Πήρε να βουν λεφτά ο Τραμπ, ο έξυπνος και πονηρός Τραμπ, του χτύπησε την πλάτη, του είπε «Ντουμ σπύρο σπέρο, όσο ζω ελπίζω, άσε να δούμε». Γιατί, προσέξτε, δεν φτάνουν να του πει ο Τραμπ, είναι η διαδικασία τέτοια για να πάρει η Τουρκία ένα όπλο από τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να περάσει από 1000 μύρια κύματα και θυμάμαι το 1000 μύρια κύματα μακριά τα Ιβαλή. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάσαι. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Δηλαδή του χρήσουσε το χάπι. Και τώρα θα γυρίσω πίσω λίγο τους δείκτες του ρολογιού μου και την ιστορία και θα σας πω πολύ απλά ότι στο τελευταίο ταξίδι που όλοι θυμόμαστε, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ μακριά αυτό χρονικά, όπου ο Ερντογάν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όχι εγώ, οι Τούρκοι συνάδελφοι, που ξέρετε ότι εκεί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, τα μέσα ενημέρωσης είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την εξουσία Ερντογάν. Τι είχαν γράψει, ρωτώ, τι είχαν γράψει, θυμάστε? Πήγε σύμμαχος, έφυγε πελάτης. Διότι πήγε πάλι και του έταξε μια μεγάλη παραγγελία στην Boeing, κάπου 700 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσό. Δεν θυμάμαι, αστρονομικό ποσό για να πάρει αεροπλάνα για την Τέρκης, τα παραγγείλει στην Boeing, δηλαδή στην Αμερική. Και τον γκράζανε επί της ουσίας στη δημοσιογράφη ότι πήγε για να πάρει και άφησε λεφτά φεύγοντας. Στην ουσία, η άποψη δική μου είναι ότι ας μην βλέπουμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, το πώς περνάει επικοινωνιακά ένα θέμα, αλλά ποια είναι η ουσία του θέματος. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πτέραρχο τον Σάκη τον Παπανικολάου και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πούμε περισσότερα πράγματα, μιας και πραγματικά το λέω αυτό, η ιστορία έχει αξία την ώρα που, και κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Νετανιάχου δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και το Ισραήλ, προσέξτε, το είπε ξεκάθαρο, ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο και απειλεί χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Ποια F-35 είστε με τα καλά σας, δεν θα αλλάξουμε τις ισορροπίες, λέει. Σας έχω κάνει δε μια εκτίμηση και θα το θυμηθείτε. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στο Ισραήλ, γιατί έχουν και αυτοί εκλογές το επόμενο διάστημα, μπορεί να μην είναι ο Νετανιάχου, πάνε κάποιος άλλος. Το Ισραήλ δεν αλλάζει πολιτικές και εγώ να πάω τις ίδιες πολιτικές θα εφαρμόσω. Και όποιος και αν πάει εκεί. Όποιος και αν προκύψει. Το Ισραήλ είναι το κράτος του Ισραήλ. Τελεία και παύλα. Το κράτος του Ισραήλ διέπεται από συγκεκριμένες προτεραιότητες, αρχές και αξίες. Κατά αυτούς. Μπορεί εσάς να μην σας αρέσουν. Δεν μας ενδιαφέρει το, δεν σας αρέσουν. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα ισχυρό κράτος. Έχει πολύ μεγάλη συνέπεια και πίστη στην πολιτική που έχει χαράξει. Το κράτος του Ισραήλ, λοιπόν, που θέλει να είναι ο ελεγκτής της περιοχής και είναι ο ελεγκτής της περιοχής με τσαμπουκά. Και προσέξτε, ένα κράτος που πολεμάει χρόνια. Γιατί πολεμάει χρόνια για να μην το αφανίσουν. Διότι αν δεν πολεμάει θα το αφανίσουν αυτό το κράτος, ποιοι, όλα αυτά τα λιοντάρια που έχει γύρω γύρω. Σας λέω σήμερα και σημειώστε το. Δεν απέχει πολύ η Ισραηλινοτουρκική σύγκρουση. Θα τη δούμε, θα τη ζήσουμε, θα γίνει στις μέρες μας. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Τι θα ζήσουν τα παιδιά μας? Ότι ενδεχομένως να πηγαίνεις βόλτα στο φεγγάρι. Καλά, και εμείς μάλλον θα το ζήσουμε, αλλά κάποτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες λέγανε ότι τα εγγόνια μας θα ζήσουν αυτό. Εγώ δεν λέω τόσο μακρινό. Εγώ λέω πρώτο ο Θεός, δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία, θα το ζήσουμε αυτό. Όταν το Ισραήλ θα καθαρίσει με τα θέματα που έχει, τα οποία τα υποστηρίζει και τα υπηρετεί με συνέπεια, η εκτίμησή μου είναι ότι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ θα είναι η Τουρκία. Δεν εκτιμώ ότι θα πάει σε ένα παρατεταμένο πόλεμο με την Τουρκία. Θα της δώσει όμως ένα γερό μάθημα. Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και παθαίνει αναφυλαξία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.

0: Τώρα, ο Τραμπ είπε πολλά πράγματα στο ΝΑΤΟ. Είπαμε ότι έστρεψε τα πυρά του κατά την Ισπανία. Ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά της Ισπανίας λοιπόν εξαπέλυσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απέσιο εταίρο και ζητώντας τη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών με τη χώρα. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε όλο το εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ισπανία βγάζει πάρα πολλά χρήματα από εμάς, προσθέτοντας ότι θα φροντίσει να βγάζει πολύ λιγότερα. Βλέπετε, όλα στις τοποθετήσεις του Τραμπ είναι τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά. Ο Τραμπ είναι μέγας έμπορος. Αυτό κάνει όλη τη ζωή. Και φυσικά, παλιά μου τέχνη κόσκινο, δεν θα το ξεχάσει τώρα που βρίσκεται στις που βρίσκεται. Και εκεί business κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμπόριο μαζί τους. Δεν θέλω να έχουμε άλλο εμπόριο μαζί τους. Κάντε το αμέσως. Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπιστικοί, κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, επένεσε από την πλευρά του τον Τραμπ, λέγοντας ότι κατάφερε να πει στους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Χαρακτήρισε τις δεσμεύσεις ορισμένων κρατών μελών για περισσότερες αμυντικές δαπάνες ως τεράστια νίκη. Και εδώ θέματα. Θα έλεγα ότι χωρίς εσένα σε αυτή την καρέκλα αυτό δεν θα είχε συμβεί. Είναι φυσικά εξαιτίας της Ρωσίας αλλά και εξαιτίας σου. Οπότε πάρε την νίκη. Είναι εκεί, είπε ο Ρούτε, απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί φαίνεται ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που συνεχίζεται τόσα χρόνια, έχει νικητή. Ποιον έχει νικητή? Έχει νικητή το ΝΑΤΟ. Δεν είναι ξεκάθαρα. Και εδώ θέλω να κάνουμε μια παύση λέγοντας και ακούγοντας το χθεσινό σχόλιο που έκανα στο Δελτίο Ειδήσεων για το θέμα των αμυντικών δαπανών. Ας το ακούσουμε το ηχητικό, θα πάμε σε ανάπαυλα αμέσως μετά και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας να δω και τη θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας στο Messenger. Καλησπέρα Νίκο, βλέπω ότι από το πρωί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, παίζει ψηλά το θέμα. Mm. Δεν είναι το πρώτο θέμα, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για την ενημέρωσή τους και μας ακούν, είναι ότι η Σύνοδος αυτή στην Άγκυρα σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΝΑΤΟ από τις δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Περισσότερες αμυντικές δαπάνες, ταχύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη Ρωσία. Το ξαναλέω για αποφυγή παρεξήγησης. Εκτός από την ταχύτερη λοιπόν παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Ρωσία, mm-hmm. με την Τουρκία να επιχειρεί να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο, όπως είναι λογικό, μέσα σε αυτή την συμμαχία. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη εικόνα της συνάντησης. Ωστόσο, πρέπει να σταθούμε στα ψηλά που εμέσως πλην σαφώς mm-hmm. σε τίτλους και εσύ περιέγραψες λίγο νωρίτερα στην είδηση.
1: Αναφέροντας από τα δισογραφικά πρακτορία.
0: Ακριβώς. Αυτά τα οποία πρέπει να βάλουμε επίσης μετά τη μεγάλη εικόνα σε κάδρο είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, πιέζει τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου του 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται πλέον για πολιτική διακήρυξη, αλλά για εφαρμογή με δεσμεύσεις. Θέλω να πω ότι αυτό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και πίσω από την αναφορά, δεν είναι εύκολο και δεν είναι λίγο. Ζητείτε δηλαδή από μια χώρα η οποία είναι υποχρεωμένη μέχρι το 2070 να παράγει πλεονάσματα για να αποπληρώνει τα δάνεια και το χρέος και να είναι συνεπής στις εσωτερικές της υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθή και η συντάξη του δημοσίου, αλλά και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις για την λειτουργία των δημοσίων φορέων, να έχει 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και βεβαίως θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν χρονιές, διότι αυτό δεν αφορά το σήμερα, δεν αφορά μια φορά. Αφορά το διηνεκές. Μπορεί μια χρονιά να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και δεύτερη και τρίτη. Δεν ξέρεις όμως για πόσο και επί πόσο μακρόν θα μπορείς να το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα. Και εδώ για μένα είναι κάτι που θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή, λοιπόν, επειδή αυτά τα λέγαμε χθες με τον Νίκο τον Αγγελάκη στο Δελτίο Ειδήσεων, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει να την ακούσει όλη την τοποθέτηση και την ανάλυση μπορεί να το κάνει μπαίνοντας στη σελίδα μου στο Facebook. Έχω αναρτήσει το σύνδεσμο, αλλά υπάρχει και στο politica.gr αναρτημένο. Μπορείτε να το βρείτε και στις δύο, και στην μία και στην άλλη περίπτωση. Μου έστειλαν κάποιοι, Νίκο μου, καλώς ήρθες, κάποια μηνύματα χθες.
2: Καλώς σε βρήκα, Κώστα.
0: Λέει, πόσο είναι το 5% του ΑΕΠ, φίλε, για πες μας λίγο. Λοιπόν, πάρα σωστή πάρα επισήμανση, πολύ. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση.
2: 3,5 δίνουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, με τα σημερινά μεγέθη, το ελληνικό ΑΕΠ είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, 240 με 250. Επομένως, το 5% στα 240 είναι 12 δις. Τεράστιο ποσό. Και το 5% στα 250 δις είναι 12,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα αστρονομικό ποσό. Προσέξτε, για να το δίνεις κάθε χρόνο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορούμε
2: και
0: να
2: για την Ελλάδα.
0: Και για την Ελλάδα, ακριβώς. Δεν μπορούμε να το δίνουμε όλο αυτό το ποσό και νομίζω ότι εκεί είναι ένα θέμα που κακώς δεν παίζει ψηλά σήμερα στην χώρα. Η συζήτηση αυτή θα τη συζητήσω σε λίγο,
2: ναι.
0: Νίκο μου, με τον πτέραρχο τον Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, να πω ότι και σήμερα η Πηξίδα είναι μια προσφορά της SeaJets που καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου και το λιμάνι του Πειραιά προσφέρει μια εξαιρετική διασύνδεση με τις Κυκλάδες. Από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, για Νάξο στη συνέχεια, Πάρο, την Ομίκο Νοσήρο και βεβαίως τελικό προορισμό τον Πειραιά. Γρήγορα, οικονομικά, έχετε την δυνατότητα και την πολυτέλεια να ταξιδεύετε με τον υπερσύγχρονο στόλο της μεγαλύτερης ναυσιλιακής εταιρείας ταχυπλών στον κόσμο, της SeaJets, γιατί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ο δαίμον του υπολογιστή. Άλλο θέλαμε να βάλουμε, άλλο βάλαμε, δεν πειράζει. Θα βάλουμε το σποτάκι μας να το ακούσουμε και θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλωσορίζω τον πτέραρχο, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, που είναι στην ελεύθερη τη τηλεφωνική μα γραμμή και θα μα δώσει τώρα έτσι την δική του οπτική ματιά για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Άγκυρα. Γεια σα, κύριε Παπα-Νικολάου. Σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα και τη συμμετοχή σα.
5: Χαίρετε, κύριε Σιλιγάδη. Χαίρετε και σε όλου του ακροατέ.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω ένα γενικό σχόλιο. Δεν έχετε ακούσει ενδεχομένως, γιατί βρίσκεστε στην Αθήνα, τις τοποθετήσεις μου που προηγήθηκαν και την ανάλυση που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Οπότε, ανεπηρέαστος, να το πω έτσι πολύ απλά, θα ήθελα να μας τα πείτε εσείς όπως καλύτερα το αντιλαμβάνεστε. Το όλο θέμα με αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στην Άγκυρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ανάλυση για το ρόλο που ουσιαστικά θα ακολουθήσει η Τουρκία τα επόμενα χρόνια με βάση τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου.
5: Κύριε Σιλιγκάρδε, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω υπερβολική, και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία, που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις, και ενώ με το σπάσιμο της αναγωγής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
0: Εκεί ακριβώς θα πήγαινα αμέσως μετά, με προλάβατε.
5: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσει επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι εναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-111 Electric, είναι παλιοί κινητήρες, και να χρησιμοποιηθούν για το ΚΑΝ, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν, ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά. 2 κινητήρες παίρνει το ΚΑΝ και υποβαθμίζει την ικανότητα του ΚΑΝ από stealth αεροπλάνο, το κάνει 4ης γενιάς, που δεν είναι stealth, γιατί
0: αυτό ακριβώς,
5: πολύ καλά.
0: Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους φίλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
5: πολύ σωστά, έτσι,
0: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους παίρνει,
5: ακριβώς,
0: τους
5: ακριβώς.
0: Πήρε την παραγγελία για τα Boeing για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι. Και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, 4,5 και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα του. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα και στο καλό σενάριο για της Τουρκίας, για την Τουρκία, έχει δύο βουνά μπροστά της ο Ερντογάν, έχει δύο βουνά μπροστά του Ερντογάν, απροσπέλαστα και η ίδια η Τουρκία. Το ένα είναι οι μηχανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών εσωτερικά για να εγκρίνουν την πώληση.
5: Οι νόμοι, το Κογκρέσο και το...
0: Και το βέτο του Ισραήλ, που είναι ισχυρότερο από οτιδήποτε άλλο. Το Ισραήλ δεν θέλει την Τουρκία να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι το Ισραήλ θέλει να είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Τελείως. Και έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι οι Ισραηλίτες, δεν μπορεί να είναι την ίδια ώρα και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έχουν διαλέξει στρατόπεδο.
5: Μα όταν κάνει δηλώσεις ο Ερντογάν για να καταστραφεί το Ισραήλ, η ύπαρξη του Ισραήλ είναι επικίνδυνη για όλο τον κόσμο, για όλη την Ιφίλιο, πώς είναι δυνατόν να δεχτεί τώρα ο Νετανιάχου ή να μην εστιάζουμε στον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου μπορεί να είναι και προσωρινός, γιατί αν θα γίνουν εκλογές ενδεχομένως να τις χάσει.
0: Και αυτό το είπαμε.
5: Όλο το πολιτικό προσωπικό του Ισραήλ είναι εναντίον της Τουρκίας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, και οποιοδήποτε και να αναλάβει αύριο δεν θα γίνει φίλος με την Τουρκία με τέτοιες δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν και τέτοιες αναθεωρητικές βλέψεις που έχει η Τουρκία και το έχει δείξει και το έχει αποδείξει με την εμπλοκή της στη Συρία. Άρα λοιπόν, αυτά όλα όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα ο Ερντογάν, όλα όσα είδαμε, τους εναγκαλισμούς, τα φιλιά και αυτή την εγκάρδια υποδοχή, εγώ θα έλεγα, το είπα και σήμερα και σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι, το αρχαίο ρητό το παραφράζω, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες, το παράφρασα, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα. Λοιπόν, ο Τραμπ σήμερα μπορεί να αγκαλιάζει και να φυλάει, αύριο μπορεί να τα αλλάξει όλα και να λέμε είναι ο ίδιος, το έχουμε δει το έργο.
0: Έτσι είναι. Πάω στο δεύτερο σκέλος που αφορά την εύθραυστη ισορροπία ειρήνης και κυχηρία στο Ιράν. Το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες εδώ πτεραρχέ ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει. Είχα πει τότε χαρακτηριστικά, για να είμαι απόλυτα συνεπής με αυτά που λέω και που επαναλαμβάνω, είχα πει ότι δεν ξέρω πότε θα ξαναξεκινήσει, αλλά θα ξεκινήσει. Και μάλιστα είχα πει ότι αυτή η ανάπαυλα ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να ανασυνταχτούν, να αναπνεύσει η οικονομία, ενδεχομένως να πάνε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο, αλλά και τις εκλογές του Ισραήλ, και τελειώνοντας αυτά, ο πόλεμος να ξαναξεκινήσει. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα έχουμε ξανά ζητήματα πολεμικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικό ότι και τα χρηματιστήρια, οι αγορές σήμερα είναι στο κόκκινο. Και στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και αλλού θα το δούμε αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι υπάρχει αυτός ο φόβος, μήπως πάμε σε γενικευμένη σύραξη. Η αίσθηση δική σας ποια είναι?
5: Δεν νομίζω ότι θα πάμε, διότι εδώ ισχύει αυτό που λένε φοβά του Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Παρά τις δηλώσεις ότι σταματάει η εκεχηρία, ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις κτλ. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην περιοχή γίνεται για ένα πράγμα, ποιος θα ελέγξει τα στενά. Προσπαθούν να περάσουν κουραζιερόπλια διαφόρων συμφερόντων, προκειμένου νομίζω ένα από αυτά οι δύο ήταν της Σαουδικής Αραβίας που χτυπήθηκαν, και να δημιουργήσουν ένα διάβλο επικοινωνίας πέραν από αυτό που επιθυμεί το Ιράν. Οι ΗΠΑ λοιπόν αντιτίθεται σε αυτά που θέλει το Ιράν για το Ορμούζ, και εκεί υπάρχει η διαφορετική άποψη και η προσέγγιση. Όμως θα προσπαθήσουν να βρουν μια φόρμουλα να μην συνακιστούν αυτές οι επιχειρήσεις, διότι, κοιτάξτε, χτύπησαν 80 στόχους οι Αμερικάνοι και 86 στόχους χτύπησαν οι Ιράνοι, που σημαίνει υπάρχουν δυνατότητες και πού θα βγει αυτό το πράγμα. Επίσης, όσο προχωράει ο καιρός, όσο προχωράει το διάστημα και πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες, όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι υπέρ του Τραμπ. Διότι το επιχείρημα του Τραμπ στο ξεκίνημα ήταν τα πυρηνικά, να εξολοθρεύσει το καθεστώς του Ιράν, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και τώρα μιλάμε για να ανοίξουν τα Ορμούς. Μα τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Άρα μιλάμε για αυτό τώρα. Δεν το συμφέρει μόνο ούτε τον Τραμπ να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Τα παιχνίδια αυτά τα που γίνονται με τις τιμές του πετρελού ενδεχομένως να συμφέρει περιστασιακά και τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν ωφέλη από αυτό που συνέβη, άσχετα αν δεν το συζητάμε και λέμε ότι είναι ο μεγάλος ηττημένος, διότι κατέστη θέλοντας και μη η Αμερική το νούμερο ένα ενεργειακή χώρα στον πλανήτη και στο πετρέλαιο αλλά και στο αέριο. Δεν υπάρχει πλέον αέριο από το Κατάρ και από την Περσία. Όλο το αέριο διακινείται από τις ΗΠΑ. Έκανε συμβόλαια με Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ακόμα και με την Κίνα. Όλα αυτά τα έχει δηλώσει ο Τραμπ και έχει πει τα ωφέλη που έχει, ενώ ξόδεψε κάποια χρήματα για τον πόλεμο, τα ωφέλη ήταν πολλαπλάσια. Ενδεχομένως να τον εξυπηρετεί μέχρι κάποιο επίπεδο. Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης σαφώς δεν τον εξυπηρετεί όσο πλησιάζουμε προς τον Νοέμβριο. Άρα δεν θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η διένεξη, θα τα βρούνε πάλι και θα βρίσκονται συνεχώς σε συνομιλίες μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Πολύ σωστά είπατε, και μετά τον Νοέμβριο τι θα κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος της σημερινής μας εξίδας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ξέρετε ότι πάντα έχουμε μια διαφορετική ματιά στα γεγονότα και μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και σήμερα. Αναφέρομαι στους φίλους και στις φίλες που έτσι με κολακευτικά σχόλια απευθύνονται στην θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων μας.

μένω στα της Άγκυρας για λίγο ακόμα, μιας και χτες σκέφτηκα να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την συνάντηση, μάλλον σωστότερα πριν τη συνάντηση, από την υποδοχή που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν στους ηγέτες. Εγώ επέλεξα να βάλω την φωτογραφία όπου ο Ερντογάν υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν μιλάνε λοιπόν οι φωτογραφίες, η χαρακτηριστική φωτογραφία, η εικόνα των δύο ανδρών αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των δύο ηγετών χτες στην Άγκυρα. Αν καταλαβαίνετε από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις των προσώπων, οι δύο ηγέτες μάλλον είχαν διαφορετικά συναισθήματα. Ζητήσαμε λοιπόν από την τεχνητή νοημοσύνη, και μάλιστα το δημοσίευω σήμερα στο Πολίτικα, να μας δώσει μια ανάλυση της φωτογραφίας με βάση τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση του σώματος, ώστε να κατανοήσουμε τι αντιλαμβάνεται. Χωρίς να πούμε ποιοι είναι. Δεν είπαμε ο πρόεδρος Ερντογάν, είπαμε, έβαλαμε τα δύο πρόσωπα έτσι, στη μηχανή αναζήτησης και βάλαμε αυτό το ερώτημα. Δώσε μας μια ανάλυση της φωτογραφίας με βάση τις εκφράσεις των προσώπων και τη στάση του σώματος, ώστε να κατανοήσουμε τι αντιλαμβάνεσαι. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω την απάντηση. Συγκριτικά, το αριστερό πρόσωπο, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αποπνέει μια ελαφρώς πιο θερμή εικόνα λόγω του χαμόγελου. Το δεξί πρόσωπο, δηλαδή ο Ερντογάν, απαντήσει. Συγκριτικά, το αριστερό πρόσωπο, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αποπνέει μια ελαφρώς πιο θερμή εικόνα λόγω του χαμόγελου. Το δεξί πρόσωπο,

0: αλλού κυκλοφορεί. Τώρα, επειδή ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε το σίγουρο είναι ότι θέλετε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το επισημαίνουμε κάθε μέρα. Όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε ταξιδεύετε και φτάνετε πολύ γρήγορα στη Σαντορίνη, σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, και κλείνω με ένα μήνυμα της τελευταίας στιγμής. Κώστα μου λέει, δεν ξέρω αν είδες Τάκη Χατζή, δεν είδα, σου απαντώ, όπου είχαμε τον διασυρμό ενός στελέχου του κόμματος Τσίπρα, του Χάρη Αθανασιάδη, σε πανελλήνια μετάδοση, μου γράφει. Γιατί δεν κάνει μήνυση ο Αλέξης Τσίπρας, εάν είναι συκοφάντης ο Άδωνης? Θυμίζω και ανοίγω την παρένθεση για αυτούς που δεν το έχουν παρατηρήσει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε να μην ξαναπεί ο Τσίπρας ότι είναι ο εντιμότερος, γιατί έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του και κακός ο Μητσοτάκης δεν τον κυνήγησε να τον στείλει στο δικαστήριο. Απάντηση Χάρη Αθανασιάδη, στελέχους νέου κόμματος Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολείται με τον Άδωνη. Δεν ασχολείται δηλαδή ο Τσίπρας με έναν υπουργό που τον καταγγέλει ότι τα πήρε και δεν τον πάει για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά ασχολείται με τον Βαξεβάνη και τον στέλνει στα δικαστήρια επειδή δημοσιοποίησε ένα απόσπασμα. Σε καταγγέλει κάποιος πολιτικός αντίπαλος ότι είσαι διεφθαρμένος και εσύ αντί να τον πας τρένο στις μηνύσεις, κάνεις το παπί και ασχολείσαι μόνο με τις αποτυχημένες συγκεντρώσεις που κάνεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μαζεύεις 100 νοματέους. Στο διατάφτα Κώστα μου γράφει, εντάξει, καταλάβαμε, κουβάτο περί εντιμότητας και αριστεριστικές γυρλάντες. Σας χαιρετώ αγωνιστικά, μου γράφει ο Θωμάς. Ευχαριστώ πολύ, ήταν το μήνυμα που προλάβαμε να ξεχωρίσουμε σήμερα και να μεταδώσουμε από το μικρόφωνο της Πηξίδας. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η, 9 Ιουλίου 2026, ο καιρός είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτές οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αεραθλητικής Λέσχης, και να δούμε το θέμα πως ο αεραθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φυτώριο υπταμένων. Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα που μια γυναίκα Ίκαρος ήταν μέλος της Αεραθλητικής Λέσχης. Έκανε μαθήματα εθισμού στις πτήσεις, εννοείται, στην αεραθλητική λέσχη. Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση του αεραθλητισμού. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό Ηρακλειώτη σκηνοθέτη, τον κύριο Μάνο Μανιά, για την παράσταση που δίνει απόψε η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, την παράσταση «Η Παγίδα». Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, των ελευθέρων επαγγελματιών φοροτεχνικών, καθώς η Ένωση των Φοροτεχνικών του Ηρακλείου έχει ζητήσει παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων, διότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Είναι πανελλαδικό το αίτημα. Μάλλον το Υπουργείο Οικονομίας θα το σκεφτεί σοβαρά πράγματι να δώσει αυτή την παράταση. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 190η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 24 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Παγκράτιο, τον Ιερομάρτυρα και πρώτο επίσκοπο Ταυρομενίας της Σικελίας. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Μιχαήλ Πακνανάς, ο Νεομάρτυρας, ο Όσιος Διονύσιος ο Ρήτορ, ο Άγιος Μητροφάνης ο Πνευματικός και γιορτάζουν ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, αν λέω μπαράζ δηλαδή πληγμάτων στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν μετά τα χτυπήματα αυτά ζητάει συμφωνία. Δεν ξέρω αν την αξίζει, έτσι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι η επόμενη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ με διάφορα σχόλια για όσα γίνανε. Υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στο Earth News. Η φωτιά ξέσπασε στο Σεισμανόγλιο, στο νοσοκομείο στην Αθήνα, και υπάρχει μια μαρτυρία ασθενή που λέει τρέξαμε να σωθούμε, ο διάδρομος είχε γεμίσει καπνό. Και λέει η δημοσίευση ότι στιγμές τρόμου έζησαν ασθενείς της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας. Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο 6 περιέγραψε στην κάμερα του Earth News και τον Κώστα Στάμου τις δραματικές στιγμές της εκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως ανέφερε η Μαρία, έτσι είναι το όνομα της ασθενούς, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει φωτιά, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. Από ό,τι φαίνεται, λέει τη μαρτυρία λοιπόν, δύο ασθενείς εξετάζονται στα επίγοντα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο θάλαμο, όπως είπαμε, του πρώτου ρόφου της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σεισμανόγλιου. Παρότι οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα, λέει η δημοσίευση, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προήλθε από τον πυκνό καπνό που εξαπλώθηκε στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Δεν είχαμε περαιτέρω, ευτυχώς, δυσάρεστα, από αυτήν την φωτιά, επαναλαμβάνω, στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο της Αθήνας.

Δεν είχαμε καλό τέλος ούτε στην περίπτωση της Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, ούτε στην περίπτωση του ψάρο του Φεκά που είχε χαθεί χθες στα Σφακιά, στο Φραγκοκάστελο συγκεκριμένα. Όσον αφορά τον θάνατο πλέον της Μαριάνθης, η ιστοσελίδα μας politica.gr αναφέρει ότι τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα χθες, 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Η σωρός της βρέθηκε σε Ριάκη, σε δύσβατη περιοχή του ορεινού όγκου προς την Πάνω Σίμη, από εθελοντή κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες μαζί με το σκύλο του. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Βιάνου, η οποία όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούσε με αγωνία τις προσπάθειες εντοπισμού της 74χρονης. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντών, κατοίκων της περιοχής, εκπαιδευμένου σκύλου και ντρόουνς. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε χαράδρες, δρέματα και άλλα δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, ενώ στην τελευταία επικοινωνία που είχε με συγγενικά της πρόσωπα φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένη. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν από τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας. Για το θάνατο του ψάρου του Φεκά διαβάζω επίσης από το politica.gr, από την ιστοσελίδα μας. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η ισορρός του άνδρα εντοπίστηκε στα θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του. Για την ανάσυρση της ορού στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ένα αέριο μέσο της Frontex και αλλιευτικό σκάφος που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στην αναζήτηση του αγνοούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, όμως επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είχε καταγωγή από την περιοχή. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του πλατιά το ψαροτούφεκο και ο σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές να επικεντρώσουν εκεί τις έρευνές τους. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης, όταν δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής. Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του νεκρού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Μια είδηση στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής, μια δημοσίευση που υπογράφει η συνάδελφος Τέτη Ιγουμενίδη, μιλάει για φρένο στο χρονοδιάγραμμα για περάτωση έργων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και έβαλε και σε μένα φρένο στην ανάγνωση περαιτέρω ειδήσεων, που λέει ο λόγος, και διαβάζω σχετικά. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 δόθηκε για την ολοκλήρωση του δημόσιου έργου Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος συνολικού μήκους 14,5 χιλιόμετρων, ενώ ένα από τα τρία υποκατασκευή τμήματα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό για την παράδοση των πρώτων 10,2 χιλιόμετρων μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επαναλαμβάνω, η παράταση δόθηκε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ειδικότερα, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται κατά 487 μέρες για λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή του ομίλου Άκτορ. 30 Οκτωβρίου του 2027, παράληψης, του 27, δηλαδή ακόμα μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 3 μήνες και 15 μήνες. Ακόμα 15-16 μήνες ακόμα θα υπάρχουν τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα και στο σημείο αυτό στον Άγιο Νικόλαο Νεάπολη, σε αυτό το τμήμα του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης. Ο ανάδοχος είχε υποβάλει στις 18 Ιουνίου έτοιμα παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως τις 30 Οκτωβρίου 2027, με αντίστοιχη προσαρμογή των τμηματικών προθεσμιών και με αναθεώρηση επικαλούμενη καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Οι κυριότερες αιτίες ήταν η καθυστέρηση στην απόδοση απαλωτριωμένων εκτάσεων και στη μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, η ανάγκη επανεκπώνησης μελετών λόγω αναθεώρησης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, καθώς και η εκκρεμότητα με το ισχύον ρημοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, η επίλυση της οποίας ανήκει στους αρμόδιους φορείς. Στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι, παρότι το αίτημα παράτασης των τμηματικών προθεσμιών υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, η ανάγκη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών μετά τη λήξη τους δεν προέκυψε από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Αντίθετα, αποδίδεται στις αναγνωρισμένες καθυστερήσεις του κυρίου του έργου και στην ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος στις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού σχήματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε ότι η απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους θα οδηγούσε στην επιβολή ποινικών ρητρών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Σημαίνει δηλαδή ότι εάν δεν δώσει την παράταση η κυβέρνηση, η πολιτεία, αν θέλετε, θα πρέπει να ξαναπληρώσει τον αναδόχο. Θυμάστε με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην έναρξη του έργου, που πλήρωσε τον ανάδοχο η κυβέρνηση για αυτές τις καθυστερήσεις, διότι αυτή έφταιγε που υπήρχαν οι καθυστερήσεις και ο εργολάβος έχανε λεφτά από τη μη εκτέλεση του έργου. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, αυτό το χαμένο χρόνο έπρεπε να τον πληρωθεί. Για να μην γίνουν λοιπόν τα ίδια και εδώ, αναγκαστικά τώρα θα την ξαναδώσει την παράταση, αν και διαισθάνομαι ότι αυτό είναι ένα ντόμινο. Αφού υπήρξε από την αρχή καθυστέρηση, επόμενο, και ξεκίνησε δηλαδή καθυστερημένα το έργο, επόμενο είναι ότι και οι εργασίες θα γίνουν καθυστερημένα, γιατί όλο και κάτι παρουσιάζεται στο δρόμο. Όταν ανοίξει το μεγάλο τμήμα Ηράκλειο-Χανιά, τότε θα δείτε τι θα γίνει, δηλαδή πόσες παρατάσεις θα δοθούν. Μακάρι να είναι η ιδανική περίπτωση και να μην χρειαστεί καμία παράταση, αλλά δεν το πιστεύω, γίνεται πάντα έτσι με τα δημόσια έργα. Εντός του καλοκαιριού, λέει η δημοσίευση της Ναυτεμπορικής, θα παραδοθούν τα πρώτα 10,2 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος, δηλαδή σχεδόν το 70% του συνολικού έργου. Το συγκεκριμένο τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και βάσει του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Θα έπρεπε. Με την παράδοσή του
λέω θα έπρεπε, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά η πρώτη καθυστέρηση επηρεάσει και την άλλη. Θα το δούμε. Με την παράδοσή του θα δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανακατεύθυνση, με κεντρικό διαχωριστικό στη θέα ασφαλείας και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 22,5 μέτρων. Να κάνω και εδώ ένα σχόλιο, να δείτε τι θα γίνει τώρα με τη Λέα, που δεν είχαμε εμείς Λέα μέχρι τώρα, εδώ, δηλαδή λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τώρα με το ΒΟΑΚ που θα αποκτήσουμε θα δείτε πόσες παραβάσεις θα γίνουν, πόσες κάμερες θα συλλάβουν εκείνους που θα κινούνται στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Κλείνω την παρένθεση, κλείνω το σχόλιο. Η εν λόγω σύμβαση αρχικού προϋπολογισμού 157 εκατομμυρίων ευρώ με φόρο προστέμενης αξίας υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις αποζημιώσεις για θετικές ζημίες άνω των 20,1 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τεχνικές τροποποιήσεις οι οποίες επίσης δεν αποδόθηκαν σε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και τα πρώτα έργα που διεξάγονται, που είναι ακόμα μικρά. Όταν θα μεγαλώσει το έργο, τα προβλήματα θα γίνουν μεγαλύτερα. Διότι όπως είναι γνωστό και όπως λέει ο λαός, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Να παραμείνουμε, αγαπητοί ακροατές, σε πεδίο διαφημιστικό και να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Να δούμε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, του πολέμου ουσιαστικά, τι τη σύγκρουση, δηλαδή γενικευμένος πόλεμος είναι. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα σήμερα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτό αναφέρει το earthnews.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης για νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στις λιμενικές πόλεις Μπανταραμπάς, Κοναράκ και Τσαχμαμπάρ. Σε τμήματα των περιοχών αυτών καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος Κρούζ έπληξε την γέφυρα Ακτακαχάν στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Το τοπικό παράρτημα των φρουρών της Επανάστασης στην Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Παρά την εντολή για νέα στρατιωτική απάντηση κατά της Τεχεράνης, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένει η νέα έξαρση της έντασης να τελειώσει γρήγορα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν επίσης τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, λέει η δημοσίευση από το Earth News. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μετά το Μπαχρέιν, σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Λίγο αργότερα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον σημαντικών υποδομών και εγκαταστάσεων σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης μιας τιμωρητικής απάντησης, όπως είναι η έκφραση μέσα σε εισαγωγικά, στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μαχαμάντ Μπαγκέρ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, η έκφραση Ιρανικών ρυθμίσεων μέσα σε εισαγωγικά, και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Πριν διατάξει τα νέα πλήγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, προκαλώντας εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από το Πακιστάν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Έθνη. Μια άλλη νεότερη είδηση που δίνει σχετική το Earth News είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε τα ξημερώματα σήμερα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία, χθες δηλαδή, η ίδια ημέρα είναι χθες, είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών έχει τελειώσει, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Να δούμε εάν τελικά αυτό το δεν ξέρω αν την αξίζει, είναι διφορούμενη έκφραση από τον Τραμπ. Θα δούμε εάν επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση να επανεκκινήσουν ουσιαστικά δηλαδή οι διαπραγματεύσεις και να εφαρμοστεί αυτό το πρωτόκολλο προετοιμασίας προς την ειρήνη που συμφωνήθηκε και που, όπως θυμάστε, από τη μια το υπέγραψε ο Τραμπ στο Παρίσι και από την άλλη βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και το έδειξε στην τηλεόραση το χαρτί της συμφωνίας υπογεγραμμένο. Έτσι υπεγράφει αυτή η συμφωνία, εξ αποστάσεως. Οπότε θα δούμε.
εάν τελικά και πάλι θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το πρωτόκολλο προετοιμασίας για ειρήνη.

Να σας πω επίσης ότι σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί για να παραστεί στην τελετή με ασθενοφόρο, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας. Η εξόντιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, λέει η δημοσίευση. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της, όπως είναι γνωστό, μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται επίσης από τη δημοσίευση ότι χθες η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.

Βλέπω και εδώ μια έκτακτη είδηση, αλλά δεν έχει να κάνει με την Κρήτη. Υπάρχει μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο και πυκνός καπνός από υλικά που καίγονται και ήχησε το 112. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικής, λέει εδώ η ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ασπροπύργου. Αυτό μόνο αναφέρει, είναι έκτακτη είδηση. Θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερες, σίγουρα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο.

Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, εξετάζεται παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το ζητούν οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας. Το ζητάει και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, που εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου. Λοιπόν, μου έχει αποσταλεί το δελτίο τύπου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, η οποία αναφέρει ότι απέστειλε η Ένωση επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό κύριο Δημήτριο Μαρκόπουλο και το διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου και στους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και τη ΓΕΣΕΒΕ και την ΕΒΕΗ και την ΕΒΕΝΗ. Επίσης ζητάει βέβαια την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 30 Ιουλίου 2026. Και αναφέρει ότι η Ένωση αναγνωρίζει ότι κατά τη φετινή περίοδο η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΔΕ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα έτη. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, εξακολουθούν να υφίστανται αντικειμενικές δυσκολίες που επηρεάζουν την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων που επισημαίνονται στην επιστολή περιλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση του My Data και των φορολογικών εντύπων μετά από λογιστικές εγγραφές, η μη ανάρτηση των σημειωμάτων clawback και rebate για σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του χώρου της υγείας, οι προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ, το γεγονός ότι από την έναρξη της περίοδου υποβολής απαιτήθηκαν περίπου 15 ημέρες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρμογών και ελέγχων των λογισμικών εφαρμογών, περιορίζοντας ουσιαστικά τον διαθέσιμο χρόνο υποβολής, καθώς και οι περιοδικές δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΔΕ,

Και παράλληλα η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο Ιούλιος αποτελεί κάθε χρόνο τον πλέον απαιτητικό μήνα για τα λογιστικά γραφεία, καθώς συμπίπτουν πλήθος φορολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών υποχρεώσεων, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες επιχειρήσεις και φορολογούμενους. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου επισημαίνει ότι η χορήγηση μιας εύλογης παράτασης δεν επηρεάζει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του κράτους, αλλά αντίθετα συμβάλλει στην ορθή υποβολή των δηλώσεων, στη μείωση των λαθών που προκαλούνται από την ασφικτική πίεση των προθεσμιών και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, η παράταση που ετούμαστε δεν συνιστά εξαίρεση ούτε διευκόλυνση προς τον ένα επαγγελματικό κλάδο, αποτελεί αναγκαία διοικητική παρέμβαση ώστε η ολοκλήρωση της κορυφαίας φορολογικής διαδικασίας του έτους να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια δικαίου, αξιοπιστία και ίση μεταχείριση όλων των φορολογουμένων. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματίων Ηρακλείου εκφράζει την πεποίθηση ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα εξετάσουν με τη δέουσα προσοχή το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Η Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη, αναφέρει, στο θεσμικό διάλογο και στη συνεργασία με την πολιτεία με στόχο τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού συστήματος, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται και στο γεγονός, κατά την άποψή μου και ας με επιτραπεί, ότι δεν έχουμε ακόμα ανεπτυγμένη φορολογική συνείδηση. Θέλουμε πάντα να ξεφεύγουμε από την εφορία. Όμως, εάν δεν τον πληρώσουμε τους φόρους μας, δεν θα γίνει και τίποτα δημόσιο, που συνέχεια το κράζουμε, όπως είναι στη λαϊκή έκφραση, αυτό το δημόσιο. Το οποίο βέβαια εμείς το έχουμε συγκροτήσει. Το δημόσιο δεν είναι κάτι αφηρημένο, κάτι εκεί στο κάπου στον αέρα. Το δημόσιο το συγκροτούμε εμείς. Τα κύτταρα του δημοσίου είμαστε εμείς. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα κύτταρα διακατέχονται από μια νοοτροπία η οποία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι, εξ ανάγκης. Τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό είναι η φορολογία. Αλλά επειδή την έχουμε τοποθετήσει αρνητικά μέσα στο μυαλό μας, την αποφεύγουμε. Προσπαθούμε να την αποφύγουμε και νομίζουμε ότι όταν φτάσουμε την τελευταία στιγμή θα αποφύγουμε το φόρο ή εν πάση περιπτώσει θα έρθει μια επιφύτηση και θα αλλάξει τα πράγματα τα δυσάρεστα. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά πέφτουμε την τελευταία στιγμή και βέβαια αναγκάζονται οι άνθρωποι που πιέζονται, όπως αναφέρουν και στην ένωσή τους, ασφυκτικά τώρα αυτή την εποχή, γιατί έχουν και άλλες, τρέχουν και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, να ζητούν παράταση. Εγώ το θυμάμαι να συμβαίνει πάντα, κάθε χρόνο. Πάντως, το γεγονός ότι αναφέρει το Earth News ότι εξετάζεται παράταση και αφού είναι πανελλήνια, είναι πανελλήνιο το αίτημα και όχι το φοροτεχνικό του Ηρακλείου μόνο, θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα. Ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να έχουμε καινούρια είδηση που να αναφέρει ότι θα δοθεί παράταση στην προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων.

Η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης αναφέρει επίσης ότι νέα άνοδο σημείωσε αναπόφευκτα, λέω εγώ, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει λήξει και τις απειλές για νέα πλήγματα. Η τιμή του βαρελιού αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% στα 80,09 δολάρια. Το ποσό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν η τιμή του συμβολαίου με τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα έφτασε σχεδόν τα 120 δολάρια. Ωστόσο, η άνοδος αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς οι τιμές του πετρελαίου είχαν μόλις επιστρέψει περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς στις 3 Ιουλίου βρισκόταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Και όταν λέμε τώρα προπολεμικά επίπεδα, δεν εννοούμε αυτό που λέμε συνήθως προπολεμικός, αυτός είναι προπολεμικός παλιός, όχι, μιλάμε για τα προπολεμικά της Μέσης Ανατολής. Η τιμή σημείωσε αρκετά μεγάλη άνοδο, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι δεν θα υφίσταται έστω η περιορισμένη διέλευση που υπήρχε κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Η γεωπολιτική αστάθεια στα στενά έχει επιπτώσεις και στον ενεργειακό εφοδιασμό, και όχι μόνο, και αυτές οι επιπτώσεις έχουν τη μορφή σκοτσέζικου ντουζ. Από το κρύο στο ζεστό και από το ζεστό στο κρύο. Γίνεται μια κίνηση, γίνεται μια δήλωση από τον Τραμπ λήξη του πολέμου, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Αναζωπηρώνει το πόλεμος, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν ότι στο χρηματιστήριο επικρατεί μια εικονική ηρεμία, η οποία δεν υπάρχει στο πεδίο. Οι επιπτώσεις δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα και η τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν περίπου στο 1,97 ευρώ ανά λίτρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα 1,93 ευρώ ανά λίτρο και στα νησιά στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, λέει η δημοσίευση του Earth News. Επειδή τα δηληστήρια όλο αυτόν τον καιρό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, δεν έχουν αρκετά αποθέματα, έχουν πιο ακριβά τη διήλυση των προϊόντων. Με τα νέα δεδομένα, στα στενά του Ορμούζ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανέβουν κατά 2 λεπτά οι τιμές στα διηλυσμένα προϊόντα και αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αμόλυβδη να φτάσει περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο.

Διαβάζω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την φωτιά που σας είπα ότι ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Από τα νέα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδας, στην περιοχή της συμβολής των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Η φωτιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει είτε σε κατάστημα ανταλλακτικών, είτε σε χώρο σκραπ, με τις αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια της εκδήλωσής της. Στο σημείο επιχειρείς χειρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου τεθεί πυρκαγιά υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απειλή για κατοικημένες περιοχές. Την απομάκρυση όσων βρίσκονται κοντά στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο ζητά μήνυμά του το 112 που εστάλει. Μάλιστα. Λοιπόν, μου θυμίζει λίγο την φωτιά εδώ στον Αγιάννη το Χωστό. Βέβαια, αυτό δεν ήταν σε κατάστημα ανταλλακτικών, ήταν σε κατάστημα με παλέτες, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι αυτές οι φωτιές που πέρα από τις δασικές ξεσπούν το καλοκαίρι συνήθως, επειδή ακριβώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ ανεπτυγμένες, δημιουργούνται οι συνθήκες για να αναφλεγούν υλικά και να έχουμε και φωτιές μέσα στην πόλη.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η είδηση που επίσης έχουν τα νέα, ότι ο Ιούνιος του 2026, ο μήνας δηλαδή που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, και αυτό το αποκάλυψε σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη ανήλθε στους 20,74 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 3 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές την περίοδο 1991-2020. Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος, στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες τον Ιούνιο ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, δηλαδή 1850-1900. Δεν είναι αυτό κλιματική αλλαγή? Πρόκειται, λέω εγώ, η ερώτηση ήταν φιλοσοφική, φιλολογική και την... ήταν από μένα, όχι από το δημοσίευμα. Πρόκειται για το δεύτερο πιο θερμό Ιούνιο στα παγκόσμια χρονικά, αλλά και για έναν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Ευρώπη, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζουν να εντείνονται. Είναι αυτή η γνωστή συζήτηση που έχουμε αναπτύξει αρκετές φορές και με τον φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο τον μετεωρολόγο, που αυτός είναι ο παδός της θεωρίας ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Ναι, από ό,τι φαίνεται θερμαίνεται, γιατί μιλάνε οι αριθμοί και τα τελευταία στοιχεία από το Κοπέρνικους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένω.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή μία ανάρτηση στο Facebook, αναρωτήθηκα εάν ο αεραθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φυτώριο, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο, παραγωγής υπταμένων. Και το λέω αυτό διότι σε μια ανάρτηση του Προέδρου της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, του κυρίου Νίκου Μακράκη, εμφανίζεται ο ίδιος με μια μαθήτριά του, είπα εγώ. Ο κύριος Μακράκης με διόρθωσε και μου είπε ότι δεν ήταν μαθήτριά του, αλλά έκανε στη λέσχη αεραθλητισμού, έκανε πτήσεις εθισμού. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα μας το πει ο ίδιος ο κύριος Μακράκης, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε αρκετό καιρό. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Κύριε Μακράκη, η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025. Τότε γινότανε οι Βαλκανικοί Αγώνες Αεραθλητισμού.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου είχατε πει μια πολύ ωραία ατάκα, την οποία την είχα κάνει και τίτλο. Ο αεραθλητισμός είναι τρόπος ζωής και σκέψης.
1: Σωστό.
0: Έτσι, πολύ σωστό, πραγματικά. Λοιπόν, η αφορμή λοιπόν για αυτή τη σημερινή μας κουβέντα ήταν αυτή η ανάρτηση. Η Σοφία λοιπόν είναι Ίκαρος. Σοφία, δεν ξέρω το επίθετό της, το γνωρίζετε, το θυμάστε?
1: Ναι, Γιαννακοπούλου.
0: Σοφία Γιαννακοπούλου λοιπόν, Ίκαρος.
1: Με συγχωρείτε, Γιαννοπούλου.
0: Εντάξει, Γιαννοπούλου.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει, Γιαννοπούλου.
1: Δεν έχει σημασία, η μικρή Σοφία λοιπόν. Τότε.
0: Η μικρή Σοφία λοιπόν. Ακούστε, για πείτε λοιπόν, μας την ιστορία της.
1: Όλες οι αερολέσχες σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι.
1: Ειδικά όταν είναι η γιορτή της αεροπορίας, κάνουμε πτήσεις εθισμού.
0: Πτήσεις
1: εθισμού, θα πει
0: ότι σημαίνει, ναι. Αυτό θέλω να πείτε.
1: Να έρθει ο κόσμος να πετάξει μαζί μας. Εγώ λοιπόν συνέχεια πηγαίνω τα τελευταία χρόνια σαν αερολέσχη Τάλος στην όμορφη μονάδα της 130η που γιορτάζει στο Καστέλι και την πολεμική αεροπορία στον ομό. Εκεί λοιπόν έρχεται κόσμος, φέρνει τα παιδιά του και εφόσον μπορούμε και είναι σε κατάλληλη ηλικία, τα βάζουμε στο αεροπλάνο και κάνουμε μια πτήση εθισμού. Την πρώτη τους βόλτα δηλαδή με μικρό αεροπλάνο. Ασφαλώς μπαίνουν και μεγαλύτερα παιδιά και μπαίνουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Όποιος θέλει να μπει και θέλει να δοκιμάσει, τους βάζουμε και τους κάνουμε αυτή τη λεγόμενη πτήση εθισμού. Εμείς σαν αερολέσχοι δεν έχουμε κέρδος, δεν το κάνουμε για το κέρδος. Το κάνουμε όμως να γνωρίσουν τα παιδιά τον αεραθλητισμό, την αεροπορική ιδέα, το ίδιο το αεροπλάνο, ακόμα και κάποιος αν φοβάται, εγώ τον προσκαλώ να έρθει να πετάξει με ένα μικρό αεροπλάνο, γιατί είναι διαφορετικά να ζήσει μια εμπειρία και αν έχει φόβο με το αεροπλάνο, να δείτε, να είσαι σίγουρος ότι θα του φύγει αυτή η φοβία.
0: Σίγουρα.
1: Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Ο φόβος λέει φεύγει όταν το κοιτάξεις κατάματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήρθε λοιπόν η μικρή Σοφία με τον μπαμπά της στο Καστέλι και που ήταν εκεί και μου ζήτησε να πετάξει. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε σε μικρό αεροπλάνο. Ναι. Εγώ πραγματικά δεν το λέω για κανένα άλλο σκοπό. Θα πραγματικά προσπαθώ να δημιουργήσω ένα κλίμα να αγαπήσει η νεολαία την από το αεροπλάνο και σαν επάγγελμα και σαν τρόπο ζωής και σαν ιδέα και σαν άθλημα. Όλο αυτό. Πάντα στα παιδιά λοιπόν δίνουν το χειριστήριο. Τα αεροπλάνα μας εμάς έχουν διπλά χειριστήρια, δεξιά και αριστερά, διότι είναι φτιαγμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν έδωσα το χειριστήριο στη μικρή Σοφία κανονικά από την αρχή, από την απογείωση. Λέω σε παρακαλώ πολύ, ακολούθησε το χέρι μου, θα κάνω μια πάρα πολύ ωραία πτήση να δούμε αν σου αρέσει. Στον αέρα λοιπόν είδα το παιδί τα καταφέρνει, το άφησα. Πραγματικά το κάνω με τους νέους. Όταν δω λίγο το παιδί έτσι καταλαβαίνει πάνω κάτω δεξιά αριστερά, τα αφήνεις μόνο του αφού είναι διπλά τα χειριστήρια. Δεν συμβαίνει κάτι. Και μάλιστα εγώ χειροκροτώ εκείνη τη στιγμή να δει το παιδί ότι μόνο του πετάει. Αυτό ήταν η αιτία λοιπόν. Όταν τις προάλλες ο αρχηγός με κάλεσε επίσημα να πάω στις παραδόσεις των ξυφών, εγώ χωρίς να ξέρω ότι η Σοφία εκείνη την ημέρα θα παραλάβει το ξύφος της, γιατί ορκίστηκε αντιποσμηναγός υπτάμενη, ένας κύριος από πίσω με σκούντιζε στην πλάτη ήταν ο μπαμπάς της Σοφίας, που μου λέει πρόεδρε τι κάνετε καλά, με θυμάστε μας είχε φετάξει το παιδί πριν 10 χρόνια. Μου βγάζει τη φωτογραφία λοιπόν και είναι το παιδί τότε που ήταν 12 ετών μαζί μου στο κόκπιτ, στο αεροπλάνο μέσα.
0: Ναι.
1: Και λέω τι κάνει η Σοφία, μου λέει σήμερα ορκίζεται. Κατά συγκινήθηκα.
0: Βέβαια.
1: Όπως καταλαβαίνετε δεν συμβαίνει τακτικά αυτό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Είχαμε το μικρό Μιχάλη παλιότερα που είναι τώρα στα F16 στα Γανιά, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε άλλα παιδιά που είναι στην Aegean και στη Sky Express και συγγνώμη λέω εταιρείες, αλλά.
2: Δεν πειράζει, εντάξει. Είναι και οι μοναδικές που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί όχι να μην τις πούμε.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, είναι λοιπόν πολλά παιδιά που ερχόμενοι σε μια αερολέση ή δοκιμάζοντας το αεροπλάνο μιας αερολέσης ή κάνοντας αερομοντελισμό σε ένα σωματείο δικό μας, μετά κολλάνε γιατί τους αρέσει και το κάνουν και επαγγελματικά. Βεβαίως μπορεί να το κάνει κάποιος και σαν χόμπι, να μην το κάνει επαγγελματικά, να έχει μια άλλη τάση, μια άλλη ροπή για κάποιο άλλο, για κάποια άλλη σπουδή.
0: Αλλά
1: γενικά όμως ο κόσμος που είναι γύρω μας από τις αερολέσεις του αρέσει το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ χαίρομαι ειδικά όταν ασχολούνται με το αεροπλάνο επαγγελματικά. Είναι μια επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Ναι, ασφαλώς. Και εγωιτευτική,
1: και δεν είναι μόνο το κομμάτι των, και δεν είναι μόνο το κομμάτι εμπταμένων. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει αεροναυτικός, να ασχοληθεί με μηχανική. Με την,
2: σωστά.
1: Να γίνει μηχανικός αεροσκαφών. Πολύ, πολύ προσοδοφόρα επαγγέλματα, έτσι.
2: Ναι, πολύ προσοδοφόρα πράγματι ό,τι ναι, σχετίζεται
1: δεν είναι μόνο
2: με το εμπταμένο.
1: Γιατί πολλοί γονείς φοβούνται τα παιδιά μην πετάνε ένα άλλο. Το αεροπλάνο δεν περικλεί μόνο τους εμπταμένους, περικλεί και τους, το προσωπικό εδάφος. Έχει μεγάλο κομμάτι.
2: Ναι, βεβαίως. Απλώνεται το αεροπλάνο. Βέβαια.
1: Και στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στην πολιτική.
2: Όσον αφορά τα αεροπλάνα, συνδέονται πολλά επαγγέλματα με τα αεροπλάνα.
1: Βέβαια, αλληλοσύνδετα πάρα πολλά επαγγέλματα και οι σπουδές των παιδιών.
2: Ακριβώς.
1: Είναι αλληλοσύνδετες.
2: Και υποθέτω τώρα ότι και με το νέο αεροδρόμιο, κύριε Μακράκη, αυτό θα. Δεν ξέρω, εσείς θα αποκτήσετε περισσότερη δουλειά εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν θα αποτελέσει κίνητρο για ακόμη περισσότερη προσέλευση νέων προς τον αεροαθλητισμό.
1: Εμείς θα θέλαμε αυτό. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το καινούριο αεροδρόμιο ή με το παλιό αεροδρόμιο, αν θα μπορέσει το παλιό αεροδρόμιο ένα κομμάτι μικρό να κρατηθεί για τις αερολέσεις. Γιατί έχουμε 4-5 αερολέσεις στον ομό μας.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν το καινούριο αεροδρόμιο και οι παράγοντες που είναι εκεί πέρα, η ελληνική πλευρά, ο ιδιώτης εννοώ, θέλει να φιλοξενήσει τις αερολέσεις όπως όσα χρόνια φιλοξενούνται στο Καζαντζάκης οι αερολέσεις.
2: Ναι.
1: Εκτός από το έργο που έχουν, λέμε, διάδοση αεροπορικής ιδέα. Ωραία, αυτό ακούγεται εύκολο, λέει κάποιος, ωραία, διαφημίζει τα γένια του. Κανένα πρόβλημα. Κάνουμε και ένα εθελοντικό έργο όμως μεγάλο για την πυρασφάλεια της χώρας, για ανίχνευση ψαράδων, ψαροδιφεκάδων, ενίοτε που μπορεί να συμβεί κάτι και μας καλούν, εμείς πάμε χωρίς χρήματα, να ξέρετε πάντα. Προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, κάνουμε και το κομμάτι του αεροαθλητισμού, κάνουμε και τη βόλτα μας, την πτήση μας.
2: Αφού μπορείτε, γιατί να μην το κάνετε.
1: Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να πιστεύω ότι η καινούργια διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένου Ερακλείου Κρήτη, όπως θα λέγεται, θα το δει θετικά και θα φιλοξενήσει αυτές τις αερολέσεις. Σας μιλώ ειλικρινά, ένα αεροπλάνο καταλαμβάνει σε ένα χώρο 70 τετραγωνικά. Δεν πιάνει μεγάλο χώρο. Θα ήθελα να πιστεύω. Σε πρώτη συζήτηση δεν τους είδα θετικούς. Να είμαι ειλικρινής. Δεν τους είδα θετικούς. Τους είπα θα κληρονομήσετε και εμάς. Δεν τους είδα θετικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω αν θα μας φιλοξενήσουν ή όχι. Εν πάση περιπτώσει θέλω να κάνω θετικές σκέψεις και να υπάρχει συνέχεια για τις αερολέσκες.
2: Αυτή τη στιγμή η δική σας αερολέσκη ή όλες οι αερολέσκες φιλοξενούνται στο Καστέλι?
1: Όχι. Στο Καστέλι πηγαίνουμε μόνο, επισκεπτόμαστε τη μονάδα της πολεμικής αεροπορίας κατά τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας. Είναι ένα παράθυρο 4 ημερών που έχουμε δικαίωμα να πάμε.
2: Ιδάλλως εδρεύεστε, όλοι εδρεύετε στο Καζαντζάκι.
1: Στο Καζαντζάκι.
2: Δηλαδή αυτές οι πτήσεις με τα μικρά παιδιά που λέτε γίνονται από το Καζαντζάκης.
1: Όχι, στην γιορτή της αεροπορίας έρχονται στο Καστέλι.
2: Α, μάλιστα, στην γιορτή της αεροπορίας. Τώρα,
1: ναι, γιορτή της αεροπορίας. Okay, τώρα μπορεί κάποιος να μιλήσει με μια αερολέση, να ζητήσει να κάνει μια πτήση.
2: Ναι, αυτό ήθελα, πώς προσεγγίζει κάποιος. Πώς προσεγγίζει κάποιος.
1: Όλες οι αερολέσεις είμαστε στο διαδίκτυο μέσα. Μπορεί κάποιος να βρει μια αερολέση να κάνει μια πτήση εθισμού, αν θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Ή να δει να γραφτεί μέλος σε μια αερολέση. Προσέξτε, μπορεί κάποιος να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με μια αερολέσχη, να πλαισιώσει την αερολέσχη. Εμείς έχουμε πάρα πολλά κλίματα, όλες οι αερολέσχες, όχι μόνο αυτή που εγώ αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή, όλες οι υπόλοιπες αερολέσχες. Άλλη αερολέσχη έχει γεροπορία, άλλη έχει υπερελαφρά, άλλη έχει αερομοντελισμό ή και τα δύο αυτά, ή και τα τρία, άλλη έχει παραπέντε, που είναι στο Αυδού η βάση τους.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε αυτά τα κλίματα καλλιεργούμε στην Κρήτη.
2: Ναι, ναι.
1: Ως επί το κλείστον.
2: Ναι. Η δική σας αερολέσχη που είστε εσείς επικεφαλής.
1: Εγώ είμαι και πρόεδρος στην αερολέσχη Τάλος εκτός της Πανελλήνιας της Ελληνικής Αεροπορικής Ομοσπονδίας. Είμαι πρόεδρος στην αεροπορική Τάλος. Εμείς καλλιεργούμε το άκρημα των υπερελαφρών, αυτών των αεροσκαφών, λέει, των μικρών, της γενικής αεροπορίας. Και έχουμε και τον αερομοντελισμό.
2: Μάλιστα. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μια βόλτα, ας πούμε, τα αεροπλάνο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Υποθέτω ότι υπάρχουν όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Υπάρχει η αερολέσχη Πήγασος, η αερολέσχη Κρητική, η αερολέσχη Ηρακλείου, η αερολέσχη Τάλος.
2: Ναι.
1: Για το παραπέντε υπάρχει ο Ίκαρος. ο αεροαθλητικός όμιλος Σικάρου που είναι Χερσόνησο, για τον αερομοντελισμό, καθαρά αερομοντελισμό. Υπάρχει η Ένωση Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης εκεί στον Κοψά, που είναι το μοντελοδρόμιο τους, και αυτό είναι ενδιαφέρον άθλημα, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν και να κατασκευάζουν και να συντηρήσουν ένα κινητήρα και να φτιάξουν ένα μικρό αεροπλάνο και να το πετάξουν μετά.
2: Ναι.
1: Είναι και... πολύ ενδιαφέρον ο αερομοντελισμός.
2: Ναι, και ο Κοψάς είναι και ωραίο μέρος εκεί, δηλαδή κατάλληλο γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο μέρος, ακριβώς αν το έχετε επισκεφθεί, ή
2: ναι, εγώ προτείνω
1: τον κόσμο να το επισκεφθεί με τα παιδιά του μια Κυριακή ή ένα Σάββατο, που γίνεται εκεί δραστηριότητες.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά ωραίο χόμπι.
2: Μοιάζει ο τόπος σαν να έχει δημιουργηθεί ένα μικρό αεροδρόμιο εκεί.
1: Ακριβώς. Και θα ήθελα να θυμίσω και στους ακροατές ότι αν τα παιδιά είναι μικρότερες ηλικίες, δηλαδή 14, 15, 16 ή 12 ετών, και κάνουν αερομοντελισμό, εάν προτεύσουν σε πανελλήνιους αγώνες, ισχύουν τα ίδια κριτήρια που ισχύουν στο Στίβο και στο Κολύμπι και στα άλλα αθλήματα. Δηλαδή αν προτεύσει κάποιος σε πανελλήνιους αγώνες,
2: πρέπει
1: κάποια μόρια,
2: πρημοδοτείται. Μάλιστα.
1: Είναι αναγνωρισμένο άθλημα. Είναι αναγνωρισμένο άθλημα ο αεροαθλητισμός σε όλες τις μορφές, είτε είναι αλεξίπητο ελεύθερης πτώσης, είτε είναι το παραπέντε, είτε είναι η γενική αεροπορία, είτε είναι ο αερομοντελισμός.
2: Ναι.
1: Πρημοδοτείται και είναι καλό για τα παιδιά, δηλαδή δεν χάνει κάποιος τον χρόνο του, κάνει αθλητισμό και εφόσον προτεύσει παίρνει και αυτό το πρίμα.
2: Ναι. Όταν
1: δεν είναι χάσιμο χρόνο.
2: Όταν ένας πολίτης έρθει σε επαφή με τη λέσχη σας, υποθέτω ότι θα υπάρχει και κάποιο αντίτιμο για τη συντήρηση της λέσχης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θέλω
1: υπάρχει
2: να πω...
1: μια μικρή, συνήθως έχουμε μια μικρή συνδρομή όλα τα σωματεία.
2: Ναι, σωστά.
1: Συνδρομή μέλους. Και συνήθως όταν είναι κάποιος αθλητής, δεν έχει καθόλου συνδρομή μέλους, γιατί είναι αθλητής, έχει αθλητικό δελτίο. Είμαστε για να προσελκύσουμε κόσμο.
2: Ενώ ένας άνθρωπος, αν θέλει να κάνει μια βόλτα με το αεροπλάνο. Έτσι, να μην γίνει μέλος. Ή πρέπει να γίνει μέλος για να κάνει βόλτα με το αεροπλάνο.
1: Το σωστό είναι να γίνει κάποιος
2: μέλος
1: και να κάνει και μια ιατρική εξέταση. Αυτό είναι το σωστό.
2: Ναι.
1: Για να δούμε ότι είναι εντάξει στην υγεία του. Μην μας συμβεί κάτι στα χέρια μας. Να δοκιμάσουμε το αεροπλάνο.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Βεβαίως θα μου πείτε τώρα στη γιορτή της αεροπορίας. Στη γιορτή της αεροπορίας όμως, γι' αυτό το επιμένω, είναι το παράθυρο εκείνο που κάνουμε πτήσεις εθισμού για να γιορτάσουμε μαζί με την πολεμική αεροπορία και είμαστε λίγο πιο ελαστικοί.
2: Μάλιστα. Ακριβώς είναι το θέμα της γιορτής. Λοιπόν,
1: ναι, είναι το θέμα της γιορτής.
2: Τώρα, τι επίκειται για εσάς? Έχουμε πάλι φέτος βαλκανικούς αγώνες? Πότε,
1: φέτος, κοιτάξτε, να σας θυμίσω ότι πέρυσι η χώρα βγήκε πρώτη.
2: Πρώτη, ναι, το θυμάμαι.
1: Μεταξύ 7 χωρών. Τώρα οι χώρες, η βαλκανική οικογένεια μεγάλωσε, ήρθε ακόμα η Ουγγαρία μαζί μας και το Μαυροβούνιο. Και θα γίνουν στο Σούμεν της Βουλγαρίας 9 με 13 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια ο σκοπός μας είναι πάλι να πάμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο. Και σε όποια αθλήματα μπορέσουμε να καταφέρουμε πάλι να κατακτήσουμε τις προσχές που είχαμε και πέρυσι. Ήμασταν πολύ καλοί στον αερομοντελισμό, στα υπερελαφρά αεροσκάφη και αρκετά καλοί στο παραπέντε και στην ελεύθερη πτώση.
2: Μάλιστα.
1: Τα δύο αθλήματά μας, τα πρώτα που σας είπα, είναι αυτά που είναι το καλό μας κομμάτι.
2: Ναι.
1: Που
2: ναι.
1: Μπορούμε και κερδίζουμε όλες τις θέσεις, δηλαδή και την πρώτη, και την δεύτερη και την τρίτη. Εκεί τα πήραμε όλα. Πραγματικά.
2: Μπράβο στους αθλητές μας, λοιπόν. Μπράβο στους αθλητές μας.
1: Και μεγάλο κομμάτι ανοίγει στους Κρήτες.
2: Και σε εσάς, μπράβο.
1: Κρητικούς, βέβαια, γιατί είχαμε αρολέσεις, τρεις αρολέσεις από την Κρήτη που συμμετέχουν με πληρώματα. Δηλαδή, εμείς, σαν αρολέσεις Ιτάλος, συμμετέχουμε σχεδόν με την μισή εθνική ομάδα. Έχουμε 3 πληρώματα στα υπερελαφρά από τα 5 που είναι η ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Αν έχεις έναν καλό αθλητή, επηρεάζει και τον δεύτερο και τον τρίτο και γίνεται όλοι, ανεβάζει το επίπεδο και γίνεται όλοι καλοί αθλητές.
2: Ναι,
1: και το ίδιο
2: ναι.
1: Στο αερομοντελισμό. Η Ένωση Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης έχει μια φοβερή ομάδα αερομοντελισμού που και αυτοί εκεί καταφέρανε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση να είναι και από το ίδιο σωματείο και όλοι οι Έλληνες ασφαλώς και επηρεάζουν τώρα και τον τέταρτο και τον πέμπτο κτλ. Ξέρετε, υπάρχει μια διάρκεια.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει ο καλός που σε βοηθάει, σου δείχνει, τον έχεις πρότυπο και προχωράς και τον ακολουθείς και θες να τον ξεπεράσεις και αυτό δημιουργεί πρωταθλητισμό. Αυτό το πράγμα είναι υγιές συνέχεια.
2: Μια υγιή άμυνα.
1: Ενδιαφέρον. Ναι, ακριβώς. Γιατί βοηθάει ο ένας τον άλλο. Ακριβώς. Είμαστε δυνατή ομάδα. Ομάδα θα είναι 40 άτομα και οι 15 περίπου είναι από την Κρήτη.
2: Μπράβο.
1: Αυτό λέει κάτι.
2: Στο
1: νησί μας.
2: Βέβαια. Εννοείται. Εκτός από τους βαλκανικούς αγώνες μέχρι το Σεπτέμβριο, υπάρχει κάτι ενδιάμεσα?
1: Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο θα συνοδεύσω. Έχω ένα πάρα πολύ καλό νέο. Ενώ ο Τζούνιορ είναι κάτω των 18 ετών, είναι 16 ετών αθλητή, θα τον συνοδεύσω στη Γαλλία με τον μπαμπά του μαζί. Πετάει και ο μπαμπάς και ο αθλητής μας.
2: Ναι.
1: Είναι πανευρωπαϊκοί αγώνες εκεί πέρα και κατευθυνόμενα μεγάλα ανεμόπτερα, είναι 4 μέτρα αυτά. και γίνονται στο Άμπεβιλ της Γαλλίας και γίνονται στην Οδέσσα στην εθνική ομάδα τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια εθνική ομάδα για παγκόσμιους αγώνες στην κατηγορία scale, δηλαδή υποκλίμακα αεροπλάνα, αλλά ακριβή αντίγραφα. Ακόμα και η τελευταία βιδούλα υπάρχει πάνω, όπως το μεγάλο αεροπλάνο υπάρχει σε αυτά τα μικρά, τα οποία όμως είναι πτήσιμα. Έχουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και πετάνε. Εκεί είναι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα. Υπάρχει μια εθνική ομάδα που θα πάει στο Κρόσοβο της, το Φύρων θα το πω εγώ γιατί έτσι μπορώ, δεν θέλω να το πω αλλιώς, με συγχωρείτε, αλλά έτσι το λέω, στο Φύρων θα πετάξουν οι παραπέντε, αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε δραστηριότητα σαν ομοσπονδία αεροαθλητική.
2: Έτσι, έτσι. Κύριε Μακράκη, εγώ θα κάνω το σχόλιο ότι εκτός από ότι είναι ένα δυναμικό και ευγενές άθλημα, ο αεροαθλητισμός γενικότερα, είναι και ένα θεαματικό σίγουρα άθλημα, έτσι.
1: Είναι βέβαια, είναι.
2: Δηλαδή, εγώ απορώ, θα έπρεπε να δείχνουν να έχουμε και αναμεταδόσεις. Δεν ξέρω πώς οι τηλεοράσεις έχουν λίγο έτσι, τουλάχιστον αυτές που τα συμβατικά κανάλια, τα ελληνικά, θα έπρεπε να δείχνουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα
2: σας
1: θυμίσω ότι στο παρελθόν, όταν ένα πολύ γνωστό ποτό έκανε κάποιους αγώνες με αεροπλάνα, θα παρακολουθούσε ο κόσμος όπως παρακολουθεί τη Φόρμουλα
2: 1. Έτσι, έτσι.
1: Έχουν θεαματικότητα. Απλώς ψάχνει τώρα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα σου λέω αυτό επειδή το ξέρω επειδή είμαι αντιπρόεδρος εκεί, ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να επανέλθουμε σε τέτοιου είδους γεγονότα, ώστε να είναι όχι εμπορεύσιμα μόνο, γιατί θέλουμε να είναι εμπορεύσιμα για να βρούμε σπόσορες, αλλά να έχουν ακροαματικότητα, να το βλέπουμε από την τηλεόραση, όπως βλέπει τη Φόρμουλα 1.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό που τους τίμησα σε προηγούμενη συζήτηση, το προηγούμενο διάστημα που είχαμε βρεθεί, ήταν αυτό, ότι ένα παιδί τότε το ποτό εκείνο έκανε αγώνες, θυμάστε, κάθε 15 μέρες σε άλλη πόλη. Που περνούσαν μέσα από κορίνες πάνω από την θάλασσα και διαφημίζανε την περιοχή που γινόταν για αγώνες. Και μάλιστα διαφημίζανε ότι σε θάλασσα γίνεται πάνω από το νερό, δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε αεροδρόμιο ούτε τίποτα, έτσι, για να κάνεις αυτόν τον αγώνα. Ήταν θεαματικά, ήταν αθλητές από όλες τις χώρες. Βέβαια κάνανε τη διαφήμιση του ποτού, εντάξει, λογικό είναι αφού πληρώνει το ποτό αυτό. Εντάξει,
2: είναι σπόνσορας.
1: Είναι σπόνσορας και είδαμε ότι αυτό μπορεί να πετύχει. Ψάχνουμε πάλι να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Ωραία.
1: Ο σκοπός είναι αυτός. Εμάς ο σκοπός είναι αυτός να πάντα να είμαστε έτσι επίκαιροι και να μπορούν τα νέα παιδιά να προσεγγίσουν. Είναι καλό για την νεολαία.
2: Ακριβώς.
1: Είμαστε η χώρα, να θυμάμαστε όλοι μας, του Ίκαρου και του Δέδαλου εξάλλου.
2: Βέβαια.
1: Το έχουμε στο DNA μας. Δεν είναι τυχαίο η πολεμική μας αεροπορία να είναι σε αυτή την κατάσταση, να είναι πρώτη των πρώτων, συνέχεια οι Έλληνες πιλότοι μέσα στους πρώτους.
2: Ναι, όντως.
1: Σε μια μικρή χώρα όπως την Ελλάδα, με 10 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είμαστε ούτε 200 έθνες, μεγάλο 200 εκατομμύρια, 400 που είναι η Αμερική. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν παράγουμε και δικά μας αεροσκάφη, τα αγοράζουμε από αλλού, οπλικά συστήματα από αλλού. Δηλαδή δεν είμαστε ότι είμαστε παραγωγός χώρας και γι' αυτό έχουμε και. Όχι. Ή έχουμε τόχι ο Έλληνας στο DNA του. Δεν ξέρω, τόχι. Είναι όπως η ναυτοσύνη. Έχουμε και το αεροπορικό κομμάτι. Έτσι πιστεύω.
2: Ακριβώς.
1: Και μέχρι τώρα τα στοιχεία δεν με διαψεύδουν.
2: Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο σας κύριε Μακράκη. Δηλαδή πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα όλα αυτά τα επιτεύγματα που μας παρουσιάζετε και ελπίζουμε να συνεχίσετε να βγάζετε εντός εισαγωγικών και άλλους ικάρους και άλλους υπτάμενους.
1: Μακάριο, αυτό είναι εύλογο τα παιδιά να το ζήσουν, να έχουν τη δυνατότητα. Γιατί ξέρω παλιά δεν υπήρχε δυνατότητα. Κάποιος πήγαινε σχολή κάρων και είχε δει, ας πούμε, επειδή μιλάω με παλιούς Ίκαρους, που είναι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή, πτεράρχοι άνθρωποι, και λένε δεν είχα πει, λέω, είχατε μπει πτεράρχοι ποτέ σε αεροπλάνο. Λέω, μέχρι να πάω σχολή κάρων ποτέ δεν είχα δοκιμάσει.
2: Περνούσε
1: πάνω από το χωριό, το έβλεπα, πραγματικά σας τα λέω αυτά.
2: Ναι,
1: άνθρωποι. Και πηγαίναμε, κοβόμασταν, ξέρω εγώ, μισή, δεν ξέρω πόσοι, γιατί πάντα κόβονται, δεν είναι όλοι ικανοί. Και τελικά καθαριζόταν ο αφρός, που λέμε, οι καλύτεροι των καλύτερων για να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο. Αυτή τη στιγμή όμως ένα παιδί μπορεί να δοκιμάσει.
2: Ακριβώς.
1: Και υπάρχουν και τα simulator που μπορεί να δοκιμάσει, αλλά υπάρχει και το real, δηλαδή το πραγματικό, να μπει μέσα, να κάνει μια βόλτα, να πιάσει χειριστήριο, να δει, του αρέσει, αν του αρέσει, γιατί να μην το ακολουθήσει.
2: Βεβαίως.
1: Είναι ασφαλέστατο επάγγελμα. Πιο πολύ κινδυνεύουμε στον δρόμο με ένα πατίνι από το να πετάμε ένα αεροπλάνο. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Θα τα ξαναπούμε εν καιρό.
1: Βεβαίως,
2: να είστε καλά.
1: Βεβαίως,
2: να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: καλά,
2: πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Επίσης, γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Μακράκης, και αντιπρόεδρος, αυτό το ακούσαμε για πρώτη φορά, αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Αεραθλητική Ομοσπονδία, ο κύριος Μακράκης, από την αεραθλητική λέσχη Τάλος του Ηρακλείου, μία από τις 5 που αεραθλητικές λέσχες, όπως μας είπε, που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Ακούσατε μεγάλα επιτεύγματα, φυτώριο παραγωγής Ικάρων και Υπταμένων. Ακούσατε και την ιστορία ότι οι Υπτάμενοι, μέχρι να πάνε στη σχολή Ικάρων, οι παλιοί Υπτάμενοι δεν είχαν ποτέ μπει σε αεροπλάνο. Τώρα υπάρχει δυνατότητα, ακόμα και στα παιδιά που ονειρεύονται να πετάξουν, που ονειρεύονται να γίνουν πιλότοι, να έρθουν σε επαφή με την αεραθλητική λέσχη. Σημερινοί πιλότοι και της πολεμικής και της πολιτικής αεροπορίας έχουν έρθει σε επαφή με τον αεραθλητισμό και έχουν κάνει τις πρώτες πτήσεις εθισμού, όπως λέγεται. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανιά, τον γνωστό Ηρακλειώτη σκηνοθέτη, για να μιλήσουμε για την απόψινή παράστασή του «Η Παγίδα», αλλά δεν απαντάει. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε ότι πρόκειται για μια εξωφρενική κωμωδία μυστηρίου και γέλιου, που αναρωτείται κανείς αν πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ ή τρομερή κωμωδία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου. Ο Ρομπέρτο Μα έγινε ο συγγραφέας, δηλαδή αυτός που έχει γράψει την Παγίδα, έγινε διάσημος για αυτό το ιδιαίτερο θεατρικό είδος. Τα έργα του είναι απόσταξη διαβολικής διαπλοκής αστικού καθοσπρεπισμού και ανατρεπτικού χιούμορ. Και λέει επίσης το δελτίο τύπου, η μαεστρία του συγγραφέα τυλίγει τους θεατές μαζί με τους ήρωες σε έναν ιστό μυστηρίου, όπου η αλήθεια και το ψέμα, τα θύματα και οι θύτες, η τρέλα και η λογική συνυπάρχουν, εναλλάσσοντας διαρκώς τους ρόλους του είναι και του φαίνεστε. Μέσα σε ένα καταιγιστικό ρυθμό αποκαλύψεων και ανατροπών θα φοιτιστούν στην Παγίδα, ψάχνοντας την έξοδο ως την τελευταία σκηνή του έργου. Οι συντελεστές είναι τα σκηνικά του Βασίλη Φοδελιανάκη, ζωγραφική σκηνικού Μαρίνα Σερζετάκη, κοστούμια Ειρήνη Μιλαθιανάκη, επιμέλεια μουσικής Μάνος Μανιάς, ηχητικά φωτισμού Νίκος και Γιάννης Μανιάς, φωτογραφία Αλεξία Κωνσταντίνα Μανιουδάκη, σκηνοθεσία Μάνος Μανιάς. Και τους ρόλους ερμηνεύουν ο Κυριάκος Καπαταϊδάκης, ο Μάνος Δουσμάνης, η Σίλια Κόπακα, η Μαρίνα Σερζετάκη, η Νεκταρία Βοιατζάκη, η Κορίνα Βαγιονή και η Γρατιάνα Μαρίνα Σερζετάκη.

Να σας πούμε ότι από τη φωτιά που σας λέγαμε το πρωί από την, στο Σισμανόγλιο, τα ξημερώματα, στις 5 ώρα τα ξημερώματα, είναι νεκρή μια 90χρονη ασθενής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη πέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδεχτεί πώς ακριβώς συνέβη. Τόνισε ότι δεν ήταν απλή πυρκαγιά, αλλά περιστατικό που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και θα μπορούσε να έχει καεί το μισό νοσοκομείο. Ενώ χαρακτήρισε κομβικό ότι λειτουργήσαν τα συστήματα πυρόσβεσης και ευχαρίστησε για την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής που, όπως είπε, απέτρεψε το χειρότερο. Πρακτικά ολόκληρη η κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Είπε ο Υπουργός Υγείας, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια. Τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι στρώμα πήρε φωτιά χωρίς να είναι ο ασθενής εκεί, ανέφερε. Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε θάνατο τη 90χρονη, αυτό που σας έλεγαμε προηγουμένως, από ανακοπή, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκένωσης. Πιθανώς ήταν συγγενής ασθενούς, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και υπέστη ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας που μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλιο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, δήλωσε συγκλονισμένος και υπερήφανος, λέει η δημοσίευση από το ERT News, με ευγνωμοσύνη στο προσωπικό που απομάκρυνε τους ασθενείς με τάξη και ασφάλεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής που εκενώθηκε άμεσα λόγω του καπνού. Στη συνέχεια, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Διαβάζω εδώ ότι παρουσίασε, εχθές έγινε αυτό, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τις 7 προτάσεις του κόμματός του για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έκανε και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τη φορολογία. Και αναφέρει το Earth News ότι τις 7 βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παρουσιάζουμε 7 συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει σταδιακά να υιοθετήσει το κράτος ώστε να αλλάξει πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αφορούν πρωτίστως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και το σύνολο της οικονομίας με στόχο την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, τόνισε. Ως πρώτη παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για όλους, αντί των 72 δόσεων που ισχύουν σήμερα. Η δεύτερη πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να μην στερούνται το κεφάλαιο κίνησής τους και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς εργαζομένους, προμηθευτές και λογαριασμούς. Στο φορολογικό πεδίο, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το φόρο προϊστέμενης αξίας στις 20.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του διοικητικού και φορολογικού βάρους. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του κόμματος για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Η 7η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Οι 7 αυτές προτάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, είναι μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία. Το ΠΑΣΟΚ έχει όραμα για μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αντιμετωπίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως εμπόδιο για την ανάπτυξη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα υποτιμούν την εμπιστοσύνη των πολιτών, κάνοντας λόγο για 2.000 κωδικούς που δεν υπάρχουν πουθενά, με δήθεν μειώσεις τιμών που κανένας καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια προϊόντα αφορούν.

και μια και βρισκόμαστε στο πεδίο των οικονομικών, να σας πούμε ότι η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι δεν θα ζητηθούν πίσω αναδρομικά από συνταξιούχους με δύο εθνικές συντάξεις. Κατ' εφαρμογή, κάτι που θα έπρεπε να γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, σε συνταξιούχους που λαμβάνουν αυτές τις δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας. Ξέρετε ποια ήταν η αγωνία τους? Η αγωνία ήταν η εξής: μη φύγουν από τη ζωή και περάσει αυτό το στα παιδιά τους. Αυτή ήταν η πραγματική αγωνία. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε ένα τέλος σε αυτή την αγωνία. Βάζουμε ένα τέλος σε μια αβεβαιότητα 10 ετών, δήλωσε η κυρία Κεραμέως. Παράλληλα, η Υπουργός προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Έχουμε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, τραγικές περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά παίρνουν ό,τι παίρνουν από την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους και έπαιρναν μέχρι σήμερα και 50% μιας εθνικής. Αυτό διπλασιάζεται, θα παίρνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις, είπε η Υπουργός. Μάλιστα επενθύμησε ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διορθώνεται μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία είχε επέλθει με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, βάσει του οποίου η συντάξη κυρίας μειωνόταν μετά την τριετία από το 70 στο 35. 10 ετών, η οποία είχε επέλθει με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, βάσει του οποίου η συντάξη κυρίας μειωνόταν μετά την τριετία από το 70

οι συνέπειες της πυρκαγιάς αυτής μέχρι στιγμής. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης οι διδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ προβληματισμό προκαλεί στις αρχές η ύπαρξη του σημείου ενός φορτηγού που μεταφέρει προπάνιο. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ξεκινά από σήμερα στις 2 το μεσημέρι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η κάθε μία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκάτου του 2026, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ενεργείας της ΔΥΠΑ, άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ. Για πρώτη φορά, λέει τη σχετική δημοσίευση, στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή των υπολείπων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, δηλαδή αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ. Μπορείτε λοιπόν, όσοι εμπίπτετε στην περίπτωση αυτή, να κάνετε την αίτησή σας από τις 2 το μεσημέρι και μετά, όπως σας είπα, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, για να πάρετε τα βιβλία που δικαιούστε και στην τιμή που τα δικαιούστε. Καλό είναι να αντιδράσουμε στη λέλαπα της τεχνητής νοημοσύνης και των social media με διαβάζοντας βιβλίο. Δεν λέω να μην τα χρησιμοποιούμε, ενώ τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εμείς το παρακάνουμε. Καλό είναι λοιπόν, για να καθαρίσει λίγο το μυαλό, να το πω έτσι, να διαλέξουμε ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που πάντα θα θέλαμε να είχαμε διαβάσει και δεν το έχουμε διαβάσει, ένα βιβλίο που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ο τίτλος του, να πάμε, να ανατρέξουμε, να πάμε στα βιβλιοπωλεία, να αντιδράσουμε, γιατί όχι, με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την ψηφιακή ηλεκτρονική λέλαπα την οποία ζούμε. Έχει άλλη χάρη το βιβλίο να κάθεσαι, να το διαβάζεις, να το μυρίζεις ενδεχομένως, αυτή τη μυρωδιά του μελανιού και του χαρτιού που βγάζει ένα βιβλίο, να το μελετάς, να το διαβάζεις σιγά σιγά ή να το διαβάζεις γρήγορα λόγω στο ρυθμό που έχεις, και αν είσαι και γρήγορος αναγνώστης, να διαβάζεις και άλλο και άλλο και άλλο βιβλίο. Τα ωφέλη ενδεχομένως εμπρότης δεν φαίνονται, ή και να φαίνονται, γιατί μπορούμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και να μας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα, αλλά τα γνωσιακά ωφέλη εννοώ θα φανούν κάποια στιγμή μέσα στη ζωή σας. Αυτό είναι

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι περνάμε ημέρες Μουντιάλ και αυτό βαδίζει προς το τέλος του. Σε 10 μέρες από σήμερα είναι ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Θα πρέπει όμως πριν φτάσουμε στο τελικό να έχουμε τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και μετά τον τελικό εννοείται. Διαβάζω λοιπόν από τα νέα ότι η τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεγονός, αρχής γενομένης από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θα γίνει γνωστή η πρώτη ομάδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Γαλλία και Μαρόκο αναμετρώνται στις 11 στο Gillette Stadium στο Foxborough για την πρώτη αναμέτρηση φάσης 8. Μία από τις δύο ομάδες, η Γαλλία ή το Μαρόκο, θα συνεχίσει. Βέβαια, έχει εξελιχθεί το Μουντιάλ σε ευρωπαϊκή υπόθεση. Μόνο το Μαρόκο και η Αργεντινή είναι οι εκτός Ευρώπης χώρες. Όλες οι άλλες είναι ευρωπαϊκές. Και ευελπιστούν, λέει η Τρικολόρ, για τους Γάλλους αναφέρει το δημοσίευμα, ευελπιστούν σε ένα sequel του ημιτελικού του Κατάρ, στο οποίο αναδείχθηκαν νικητές με 2-0. Στον αντίποδα, οι Αφρικανοί, κόντρα στα προγνωστικά, στην αρνητική παράδοση που διαμορφώθηκε το προηγούμενο τουρνά, επιδιώκουν τη δεύτερη συνεχή παρουσία τους στα ημιτελικά.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών, όπως είπαμε, είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Νομίζω ότι το πιο δυνατό από τα δυνατά θα είναι το Νορβηγία-Αγγλία. Μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Και θα πιστεύω ότι θα παλέψει με νύχια και με δόντια. Η Νορβηγία από την άλλη εμφανίζεται εξαιρετικά δυνατή με αυτόν τον Erling Haaland να συναγωνίζεται και Μέση και Μπαπέ και όλα αυτά τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, κρίνω ότι αυτό θα είναι το δυνατότερο των δυνατών. Δηλαδή σας λέω ότι και τα άλλα βεβαίως μάτς θα είναι δυνατά. Η διασταυρώση τώρα στα επιτυχικά ποια είναι? Όποιος νικήσει από το Γαλλία-Μαρόκο, όποια ομάδα νικήσει, θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Ισπανία-Βέλγιο. Και όποιος και στον άλλο ημιτελικό, ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Ελβετία. Καταλαβαίνετε πια, έχουμε μπει στα ισχυρά μάτς του Μουντιάλ.

Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να παραδώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της ημέρας, τα θέματα που δεσπόζουν δηλαδή στην επικαιρότητα, ξεκινώντας και αυτή η μέρα, η σημερινή, η 9η Ιουλίου του 2026. Είδαμε πως υπάρχει ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Είδαμε ότι πάλι αυτή η ανάφλεξη ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου. Είπαμε ένα σανσέρ ζούμε, ένα σκοτσέζικο ντουζ εξαιτίας αυτού του πολέμου. Ο πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς παραμένει στην ζωή μας. Είδα προηγουμένως και μία δημοσίευση ότι το Μουντιάλ το παρακολούθησαν μέσα στα χαλάσματα οι αναπομείναντες, θα πω έτσι, στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν είχαμε κάτι νεότερο από τον άλλο πόλεμο, αλλά μην ξεχνάτε ότι επειδή δεν έχουμε νεότερο, δεν σημαίνει δεν υφίσταται από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τέλειωσε και του ΝΑΤΟ η Σύνοδος, εκτιμήσεις, σχολιασμοί πήραν και έδωσαν, δεν άλλαξε τίποτα. Κάτι δηλαδή συνταρακτικό. Και περιμένουμε μήπως το πρωτόκολλο εκεί στη Μέση Ανατολή, το πρωτόκολλο που υπέγραψαν δήθεν οι επικεφαλείς, οι ηγέτες των δύο χωρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για συμφωνία ειρήνης, θα ξαναρχίσει να εφαρμόζεται. Αλλά όπως σας είπα εγώ από την πρώτη στιγμή, αυτή ήταν μια ειρήνη που στηριζόταν σε ξύλινα πόδια και φαινότανε. Είδαμε και θέματα της έκτακτης επικαιρότητας. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αεραθλητισμού, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Μακράκη, και μας είπε πώς λειτουργεί ο αεραθλητισμός ως ένα κατά κάποιο τρόπο φυτώριο, θα λέγαμε, παραγωγής υπταμένων στην χώρα μας, είτε αυτή είναι στην πολεμική είτε στην πολιτική αεροπορία. Και φέραμε ως παράδειγμα το πιο πρόσφατο, αυτό της Σοφίας Γιαννοπούλου, που ορκίστηκε πρόσφατα ανθυποσμηναγός υπτάμενη της πολεμικής μας αεροπορίας. Αλλά δεν είναι μόνο η Σοφία Γιαννοπούλου, υπάρχουν και πιλότοι στα F-16, υπάρχουν και πιλότοι στις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, εννοώ τις επιβατικές, οι οποίοι έχουν περάσει από τον αεραθλητισμό. Και μιλήσαμε γενικά για αεραθλητισμό, πόσο ευγενές είναι το να ασχολείται κανείς μαζί του και πόσο θεαματικό συγχρόνως. Είδαμε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μας. Ζητάνε και η φοροτεχνική παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων, διότι κρίνω ότι δεν πρόκειται να είναι έτοιμη στις 15 Ιουλίου. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν έχουν υποβληθεί, χρειάζονται επεξεργασία, χρειάζονται στοιχειοθέτηση, και έτσι λοιπόν οι φοροτεχνικοί ζητούν παράταση στην προθεσμία μέχρι 30 Ιουλίου, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες από την κυβέρνηση. Αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, και από μένα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Ιφάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί και σήμερα, παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, για να δούμε την επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε την είδηση, να σας μεταφέρουμε το νέο, την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, οπότε να στείλω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή, σε εσάς που έχετε αυτό το ιδιαίτερο όνομα. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 9η Ιουλίου είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου του 1816 και η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνουμε την αρχή από το 1816, όπου σαν σήμερα η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 και σαν σήμερα οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 και σαν σήμερα αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 και σαν σήμερα νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. 1956 και σαν σήμερα ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. 1959 και σαν σήμερα αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός και φιλέλληνας βεβαίως, έτσι, ο Τομ Χάνκς. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Κέρ, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Και θα κλείσω λέγοντας πως σαν σήμερα το 1932 έφυγε από την ζωή ο King Cabazillet, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και βεβαίως της ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Περνάω αμέσως και στον καιρό, σποραδικές λέει οι βροχές, έως 6 μποφόρ οι άνεμοι. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 20 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη τώρα, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία θα είναι στην αρχή έντονα, στη συνέχεια βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός,
με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Ποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά έθριος ο καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Ποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρη 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αρχικά γενικά έθριος ο καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε και στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politika μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να το θυμάστε αυτό, έτσι πολύ πολύ εύκολα. Πατάτε εκεί στην πρώτη σελίδα που γράφει «Ακούστε ζωντανά» και επιλέγετε το ραδιόφωνο της αρεσκίας σας. Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου μας λοιπόν στην πρώτη σελίδα του politika.gr, όπου επιλέγετε αυτό που θέλετε να ακούσετε πατώντας το μικροφωνάκι εκεί που γράφει «Ακούστε ζωντανά». Απαλωτριώσεις ακινήτων. Το ΣΤΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων. Τροχαίο με δικυκλιστή στον Άγιο Νικόλαο. Φωτιά στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ασθενής, μαρτυρίες ότι κάπνιζε στο θάλαμο. Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια μετά από κεραυνό. Μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ολονύχτη βομβαρδισμοί στο Ιράν. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, απαντά η Τεχεράνη.

0: Γιάννος, νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη Μαριάνθη. Τραγικό τέλος της έρευνας εξαφάνισης. Τραγωδία στα Σφακιά, νεκρός εντοπίστηκε και ο 65χρονος ψάρου του Φεκάς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να κάνουμε όμως μία αναφορά στον χορηγό μας, το VNY Concept Store, που είναι μαζί μας καθημερινά, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store γνωρίζετε πολύ καλά πια ότι θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, υπάρχει και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου προσφέρει υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κοψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Θα χρειαστεί κάπου εδώ να κάνουμε μια πρώτη διακοπή, οπότε σας αφήνουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Παράταση στην προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει η κυβέρνηση. Την παράταση ζητούν οι λογιστές και φορείς της αγοράς λόγω αυξημένου φόρτου και ηλεκτρονικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη συμπλήρωση των δηλώσεων. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη θα πάει στην κηδεία με ασθενοφόρο, καθώς νοσηλεύεται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής. Οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα του μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη στις 2 του μήνα. Ένας 74χρονος ασθενής θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο το πρωί. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και έχει προσαχθεί στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 8 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι είναι τα μέχρι στιγμής θύματα της πυρκαγιάς. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του. Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σιμπιβιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με 90 επιθέσεις, για να δούμε τη διεθνή επικαιρότητα, χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του 26χρονου διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους μέσα από το politika.gr. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί σήμερα, Πέμπτη, στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑΚ, ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του φωνίεν.gr, γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν ηλικιωμένο άνδρα επιχείρησε να εισέλθει στο δρόμο εξερχόμενο από τον παράδρομο του δεύτερου κημητηρίου, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να αντιληφθεί το διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τα φανάρια Ηρακλείου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύγκρουση με το όχημα, πραγματοποίησε λιγμό με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο δικυκλιστή και στην συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του τμήματος τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί που διέρχονταν από το σημείο χρειάστηκε να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Για να αλλάξουμε θέμα τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος την αγωνία των οικείων του. Για την ανάσυρση της σωρού στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, με την συνδρομή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ένα αέριο μέσο της Frontex και αλλιευτικό σκάφος που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στην αναζήτηση του αγνοούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, όμως επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την περιοχή. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά, το Ψαροντούφεκο και κάποια άλλα δικά του αντικείμενα, στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές να επικεντρώσουν ουσιαστικά τις έρευνές τους στο συγκεκριμένο σημείο. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του νεκρού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τραγικός όμως ήταν ο επίλογος και στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Η ισορρός της βρέθηκε σε Ριάκι, σε δύσβατη περιοχή του ορεινού όγκου προς την Απάνω Σίμη, από εθελοντή κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες μαζί με το σκύλο του. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Βιάνου, η οποία όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούσε με αγωνία τις προσπάθειες εντοπισμού της 74χρονης. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής. Είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ.

Ένας 74χρονος ασθενής θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο σήμερα Πέμπτη. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και έχει προσαχθεί στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από άλλους ασθενείς, ο άνδρας δημιουργούσε συχνά περιστατικά γιατί κάπνιζε στο θάλαμο. Στις δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στις 5 παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσία το κατάλαβε αμέσως, μπήκε στο θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως μία κυρία υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά. Όπως τόνισε, η πυρκαγιά δεν σχετίζεται με το θάνατο της γυναίκας. Μένει να αποδειχθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές», κατέληξε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε όμως και άλλη φωτιά, φωτιά στον Ασπρόπυργο. 8 λοιπόν οι τραυματίες από τη συγκεκριμένη φωτιά. Οι 3 μάλιστα είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. 8 λοιπόν οι τραυματίες από την φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σήμερα το πρωί. Στο Θριάσιο νοσηλεύονται 7 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι ελαφρά, ενδεχομένως μέσα στην ημέρα θα πάρουν και εξιτήριο. Και 2 τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας διασωληνωμένος, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στην μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Στο σημείο έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, έστειλε μήνυμα από το 112. Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της περιφέρειας Αττικής. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται στο μήνυμα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Σημειώνεται ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Και άλλη πυρκαγιά. Και άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην Εύβοια, με τις αρχές να εκτιμούν πως μπορεί να προκλήθηκε από κεραυνό λόγω έντονων βροχοπτώσεων που καταγράφονται στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 4 οχήματα, αλλά και οι εθελοντές των ψαχνών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας αλλά και εθελοντές των ψαχνών. Η ομάδα της ΕΜΟΔΕ και ο σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, Μπάμπης Τσόκος, σύμφωνα με το E-Βήμα. Η πυροσβεστική αναφέρει στο CNN Greece ότι η εστία ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία.

τις διεθνείς ειδήσεις τώρα. Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί, συγγνώμη, στο Ιράν. Εάν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, απαντάει η Τεχεράνη. Με 90 επιθέσεις χτύπησαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ αλλά και το Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM. Ανάμεσα στα πλήγματα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ήταν σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω την δυνατότητά του να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στις νέες αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν στα περίχωρα της Αχβάζ, στα νοτιοδυτικά. Ακολούθως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυράβλους εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Νωρίτερα ο Τραμπ απείλησε ξανά ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που μας πλήττουν θα ανταποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ πάμε και εμείς να πάρουμε μια ανάσα, πάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε, συγγνώμη, τι έχω πάθει σήμερα με τα σαρδάμ, νεράκι θέλω και δεν έχω και κοντά μου. Θα ασχοληθούμε με πιο πρακτικά θέματα, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως καθημερινά στο τρίτο μέρος εκπομπής μας. Έτσι λίγο πιο καθημερινά θέματα για όλους εμάς τους πολίτες. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε με ΕΕΦΚΑ, νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις. Να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι είναι και οι δικαιούχοι. Ο ΕΕΦΚΑ λοιπόν ενεργοποίησε την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεων για χρέη έως το τέλος του 2023 με αιτήσεις μέσω ΚΑΟ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΕΦΚΑ, η νέα διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες τώρα οφειλές εντάσσονται στην αρρύθμιση? Στην αρρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023, με βασική προϋπόθεση να μην ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην απάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, του ΚΑΟ δηλαδή. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην νέα ρύθμιση, το πληροφοριακό σύστημα του ΚΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Το μήνυμα θα ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης ή για το λόγο που δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Και περνάμε στο θέμα φορολογικές δηλώσεις Ε1. Παράταση, λέει, λίγων ημερών εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν υποβληθεί 9 στις 10, αλλά λείπουν στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή τους. Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μία εβδομάδα στη διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος που κανονικά εκπνέει στις 15 Ιουλίου εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καταλήτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί όπως και πέρυσι το σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εχθές. Συγκεκριμένα μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου της Ελλάδος, πέρυσι είχε ανακοινωθεί η παράταση υποβολής έως 21 Ιουλίου του 2025, αντί 14 Ιουλίου που θα έλεγαν κανονικά. Όσον αφορά τις φετινές δηλώσεις Ε1, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μαρκόπουλο και τον Διοικητή της ΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητά ολιγοήμερη παράταση υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρότι η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στην λειτουργία της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, διαπιστώνεται συστηματικά η ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών και εκτάκτων περιστάσεων που καθιστούν επιβεβλημένη την επαναξιολόγηση της καθορισμένης προθεσμίας. Και συγκεκριμένα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως ο θεσμικός φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, επισημαίνει τα εξής ζητήματα: καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, ανάρτηση αποσβέσεων κλπ. Απαιτούν πλέον από 24 έως και 48 ώρες προκειμένου να εμφανιστούν στην πλατφόρμα του MyData και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, γεγονός που παρεμποδίζει την ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025, καταγράφεται καθυστέρηση στην έκδοση και ανάρτηση των σημειωμάτων clawback και rebate, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων του υγειονομικού κλάδου, κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κλπ. Να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της φορολογικής περίοδου 2025, καθώς μέχρι και σήμερα αυτά δεν έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα. Αδυναμία πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισής της, με συνέπεια τη μη λειτουργία της και την αδυναμία ανάκτησης των απαραίτητων για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το φορολογικό έτος 2025. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τυχόν παράταση υποβολής δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία λήγει και πρέπει να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου 2025. Παρ' όλα αυτά, από τα 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένονται συνολικά, μέχρι εχθές είχαν υποβληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια, δηλαδή οι 9 στις 10 έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ενώ για τις υπόλοιπες εκκρεμούν προβλήματα, όπως αυτά τα οποία επισημαίνει στην επιστολή του το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Ελάτε να δούμε τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον έμφυα και τα τετραγωνικά. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, οδηγώντας έναν δικαιότερο υπολογισμό του έμφυα. Από το 2027 για τον υπολογισμό του έμφυα θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα ακτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Εάν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση. Ειδικά για τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού έμφυα και τα πιστοποιητικά έμφυα που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θεωρούνται ανακριβή, ούτε επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική, άδεια. Η αλλαγή αφορά τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και τον έμφυα από το φορολογικό έτος 2027 και μετά. Δεν επηρεάζει τον έμφυα των επόμενων εκαθαρίσεων του 2026, αλλά θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια διαφέρει από τα διαθέσιμα έγγραφα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα πρέπει να αποτυπώνονται τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν.

αλλάζουμε θέμα και μιλάμε για τα βάουτσερ βιβλίων από την ΔΥΠΑ. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές. Ας δούμε ποια ακριβώς είναι η διαδικασία. Από σήμερα λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και ώρα 2 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βάουτσερς βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά. Σκοπός του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 βάουτσερς αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η 9 του 26 έως τις 31 12 του 26. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ εάν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολυτεκνοί γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή των υπόλοιπων δικαιούχων βασίζεται στην μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, αμαία, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα, η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι αρχική, εργασία και ασφάλιση, αποζημιώσεις και παροχές, επιταγές αγοράς βιβλίων.

Περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Διαβάζω εδώ στο υγεία.gr πως τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Πλέον λέει θα γίνονται όλα ψηφιακά. Ο ΕΟΠΗ διαθέτει πλέον νέο ψηφιακό περιβάλλον με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για γνωματεύσεις και αιτήματα για εγκρίσεις με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση. Σε ένα λοιπόν καινούριο ψηφιακό πλαίσιο περνά πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο ΕΟΠΗ, κάτι που σημαίνει πως και οι γιατροί θα χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την έκδοση γνωματεύσεων, την αποστολή ετοιμάτων και την διαδικασία εγκρίσεων. Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΗ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιούνται οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες μέσα από τις οποίες οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωματεύσεις αλλά και να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα αιτήματα που αφορούν στους ασθενείς τους. Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον του οργανισμού υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι συμβάλλει πλέον στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία που υπήρχε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΠΗ, η νέα εφαρμογή για τις γνωματεύσεις θα είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο healthservices.eody.gov.gr/e-material-prescription. Διευκρινίζεται ότι η είσοδος στις νέες εφαρμογές θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον ήδη προβλεπόμενο τρόπο ταυτοποίησης και επιστοποίησης των χρηστών. Για οποιαδήποτε πληροφορία, τεχνική βοήθεια ή υποστήριξη σχετικά με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση e-dapi@eopi.gov.gr. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΠΗ, η μετάβαση στο νέο λειτουργικό περιβάλλον αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΗ με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας χρήσης για τους πιστοποιημένους γιατρούς, τους ασφαλισμένους και όλους τους υπόλοιπους χρήστες που συνεργάζονται με τον οργανισμό. Στον οργανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια ψηφιακού εξυγχρονισμού προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα των ασφαλισμένων πιο άμεσα. Οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας από την πλευρά τους είχαν εκφράσει εδώ και αρκετά χρόνια παράπονα για τις σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν στον ΕΟΠΗ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 11 είναι οι τραυματίες, οι 3 είναι διασωληνωμένοι και είναι τα μέχρι στιγμής θύματα της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Σεισμανόγλιο στην Αθήνα, στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία ασθενή 90 ετών είναι νεκρή και υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη θα πάει στην κηδεία με ασθενοφόρο, καθώς νοσηλεύεται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής. Οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα του μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη στις 2 του μήνα. Παράταση στην προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει η κυβέρνηση. Την παράταση ζητούν οι λογιστές και φορείς της αγοράς λόγω αυξημένου φόρτου και ηλεκτρονικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη συμπλήρωση των δηλώσεων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου ψαρά, ο οποίος αγνοούταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και στο Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του. Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, με 90 επιθέσεις χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του 26χρονου διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε θα συζητήσουμε 2-3 θεματάκια, έτσι, και θα σας τα παρουσιάσουμε ουσιαστικά. Πριν όμως να συμβεί αυτό, να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια τα οποία αφορούν στην Win Masters. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν να προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 δηλαδή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι πως πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως ακριβώς θα θέλαμε. Έχουν στραβώσει δηλαδή over, έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και στην συνέχεια 0 στο πηλίκο, έτσι τζίφος το πράγμα. Οπότε πραγματικά είναι εγγύηση να παίζετε με την Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν που αλλού στην Win Masters.

Και αφού το κάναμε και αυτό, σας ενημερώσαμε για το πώς να κινηθείτε σε σχέση με τα στοιχήματά σας. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να μιλήσουμε για τις επικουρικές συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν χωρίς αυξήσεις, εκδίδονται με μεγάλες καθυστερήσεις και υπολογίζονται δυσμενέστερα για πολλούς νέους συνταξιούχους. Εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι παραμένουν χωρίς καμία αύξηση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι εξακολουθούν να περιμένουν ακόμη και 3 χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος υπολογισμού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά για πολλούς νέους συνταξιούχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλονται πρόσθετες κρατήσεις και μειώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων και την άρση ορισμένων επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να ισχύουν, επιχειρώντας να περιορίσει τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στον ΙΕΦΚΑ. Παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις κύριες συντάξεις, τόσο ως προς τις αυξήσεις, όσο και ως προς την διαδικασία απονομής τους. Η απουσία αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις συνεχίζεται από το 2010, επηρεάζοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Η βασική αιτία είναι η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία προβλέπει ότι αναπροσαρμογές μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφανίζει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια. Παρότι τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφάνισε το 2025 πλεώνασμα που ξεπέρασε τα 188 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, οι επικουρικές συντάξεις εξακολούθησαν να παραμένουν αμετάβλητες. Την ίδια περίοδο, από το 2023 έως και το 2026, οι κύριες συντάξεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 15,58%, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης δεν έλαβαν καμία από τις ετήσιες αυξήσεις που εφαρμόστηκαν στις κύριες αποδοχές τους. Από το 2015 και μετά εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, γεγονός που επηρεάζει κυρίως όσους αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια από την εργασία. Για τον χρόνο ασφάλισης έως το τέλος του 2014, η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της περίοδου 2002-2014. Αντίθετα, για τον ασφαλιστικό χρόνο από το 2015 και μετά, το ύψος της σύνταξης συνδέεται άμεσα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και με την ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο σύνταξη συνδέεται άμεσα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και με την ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερα χρόνια

διαφορετικοί συντελεστές προσαρμογής ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης από την εργασία. Η απονομή των επικουρικών συντάξεων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι αναμένουν ακόμη και περισσότερα από 3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της σύνταξης. Παράλληλα, οι επικουρικές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με κρατήσεις, ενώ για μεικτά ποσά άνω των 300 ευρώ εφαρμόζεται και η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Σήμερα εκκρεμούν περίπου 33.000 αιτήσεις επικουρικών συντάξεων, με σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων να αφορά υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης. Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί 2 βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση των επιβαρύνσεων. Η πρώτη αφορά την επανεξέταση της κράτησης 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που επιβάλλεται σε επικουρικές συντάξεις από το 2015, με το ενδεχόμενο περιορισμού ή ακόμη και πλήρους καταργησής της να βρίσκεται υπό εξέταση. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τον τρόπο απονομής των επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Με το νέο σύστημα, όλες οι αιτήσεις προβλέπεται να εκδίδονται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, ανεξάρτητα από το ταμείο στο οποίο έχει πραγματοποιήσει τα περισσότερα έτη ασφάλισης. Με το ισχύον καθεστώς, όταν υπάρχουν πολλά χρόνια διαδοχικής ασφάλισης, απαιτείται να εξεταστεί σε ποιο ταμείο έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος χρόνος ασφάλισης, διαδικασία που συνεπάγεται ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ και σημαντικές καθυστερήσεις. Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να περιορίσει αυτήν την γραφειοκρατία, επιτρέποντας τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα να ολοκληρώνει απευθείας την απονομή της επικουρικής σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σημαντικά η επεξεργασία των αιτήσεων, θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τους ασφαλισμένους και θα περιοριστεί σταδιακά το μεγάλο απόθεμα εκκρεμών υποθέσεων που εξακολουθεί να επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.

κλείνουμε με το θέμα ανελκυστήρες. Δεύτερη λέει ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν την απογραφή. Να μάθουμε ποιες είναι οι νέες προθεσμίες και πότε επιβάλλονται πρόστιμα για να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν είχαν προλάβει να απογράψουν τους ανελκυστήρες τους αποκτούν μία ακόμη ευκαιρία να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα. Με νέα τροπολογία δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να γίνει η απογραφή χωρίς πρόστιμο έως αύριο 10 Ιουλίου 2027, ενώ ξεκαθαρίζεται τι ισχύει από εδώ και πέρα για την καταγραφή των ανελκυστήρων, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και τις κυρώσεις. Τις αλλαγές φέρνει η τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος μετά την πρόταση που υπέβαλε η Πομιδά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή της απογραφής. Το σημαντικότερο για όσους δεν απρόλαβαν είναι ότι μπορούν έως τις 10 Ιουλίου του 2027 να απογράψουν τον ελκυστήρα τους χωρίς πρόστιμο. Α, το 27 είναι βρε παιδιά. Α, το 27. Οπότε όχι μέχρι αύριο. Έχετε χρόνο μπροστά σας. Χωρίς πρόστιμο λοιπόν. Η απογραφή γίνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη με υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμου εκπροσώπου του κτηρίου, στην οποία δηλώνονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα. Η τροπολογία ξεκαθαρίζει επίσης ότι στο Μητρό απογράφονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, είτε έχουν ήδη πιστοποιηθεί, είτε όχι. Η απογραφή δεν είναι διαδικασία πιστοποίησης ή εξυγχρονισμού, αλλά καταγραφής, ώστε να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο μητρό όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Στοιχεία όπως η ύπαρξη πιστοποίησης, δήλωση συμμόρφωσης, σήμανση CE ή τεχνικών εκκρεμωτήτων δηλώνονται προαιρετικά. Η βασική προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής παραμένει 4 μήνες από τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης. Μετά τη λήξη της, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις για νέους ανελκυστήρες, για όσους δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα, αλλά και για διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων. Για τους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την 1η Ιουνίου 2026, η απογραφή θα γίνεται από τον εγκαταστάτη μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς πρόστιμο. Μετά το διάστημα αυτό, η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη. Η τροπολογία καθορίζει και τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Αυτά ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Αλλάζει όμως και η διαδικασία συντήρησης. Η τακτική συντήρηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα εάν ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την άρση άμεσου κινδύνου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα. Παράλληλα, μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ενιαίο μητρό ανελκυστήρων, αναστέλλονται οι κυρώσεις που αφορούν τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρησης. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία της εκπρόθεσμης απογραφής, η επιβολή και η ίσπραξη των προστήμων, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας διαδικασίας. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί γενική παράταση της απογραφής, αλλά μεταβατική διαδικασία για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ανελκυστήρων που δεν είχαν δηλωθεί. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επιβολή προστήμων αν και μετά από έλεγχο ή καταγγελία διαπιστωθεί ανελκυστήρας που παραμένει εκτός μητρώου.

με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρη Σιφάκης. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
9: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
10: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
11: Delta 107,7.
12: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει στις 9 του Ιούλη. Πάει και το πρώτο δεκαήμερο επί της ουσίας. Αν το σκεφτεί κανείς, έχουμε φτάσει στην καρδιά του καλοκαιριού, την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Και έχουμε φτάσει χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Ακούτε την Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8 και βέβαια από το διαδίκτυο politica.gr. Και σήμερα μαζί μας, εδώ μας υποστηρίζει η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σωσάρης, αφού η φίλη Σαριδάκη εξακολουθεί να τελεί εναντία. Και ο Δημήτρης Οσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος. Την σημερινή πηξίδα, όπως και τις προηγούμενες μέρες και τις επόμενες, προσφέρει σε εσάς η Seajets, η μεγάλη έτσι ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή, η οποία πολύ απλά και ξεκάθαρα σας λέει ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Τώρα με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες από στην Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο, και από εκεί όλα είναι δίπλα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο των κυκλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Αυτή την ώρα έχουμε και την εξώδια ακολουθία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε την ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού, η κηδεία της στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στην Γενική Εσωτερική Επικαιρότητα έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Εδώ και αρκετές ώρες στον Ασπρόπυργο έχουμε 3 διασωληνωμένους, 11 σοβαρά τραυματίες, εγκαυματίες από τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Και να πω ότι είναι μια δύσκολη φωτιά. Είδαμε νωρίς στην τηλεόραση και το έτσι παχύ τοξικό νέφος, όπως τουλάχιστον μπορούσε να αντιληφθεί κάποιος, που κινητοποίησε τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και βεβαίως το μήνυμα που έφτασε στους κατοίκους, στους περίκους από το 112 και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα, μιας και υπήρχαν πολλά ζητήματα πρόσβασης αλλά και επικινδυνότητας να μην εγκλωβιστεί κόσμος σε περίπτωση που είχαν επέκταση της φωτιάς. Έχουμε επίσης τον απόϊχο από την Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τις προηγούμενες μέρες και εμείς αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εδώ, τα ξεκαθαρίσαμε, τα είπαμε. Θα κολλήσω μόνο, επιτρέψτε μου να σας πω, μία ατάκα από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ανέπτυξε στο Direct τις ισορροπίες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το μήνυμα του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλ και το ρόλο της Τουρκίας και τις προκλήσεις για την Ελλάδα. Να σας πω ότι αυτό που επί της ουσίας λέει ο κύριος Συρίγος, για να μην σας κουράσω, είναι ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, όσο οι ρωσικοί πυραυλίες 400 παραμένουν στο τουρκικό έδαφος, προκαλώντας αμερικανικές κυρώσεις και θεσμικά εμπόδια. Ο κ. Συρίγος υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη αεροπορική κατάσταση από το 1974, έχοντας αποκαταστήσει κρίσιμες ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανταλλακτικά. Είπε χαρακτηριστικά ότι το 2019, που αναλάβαμε την κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μοιράζ χωρίς πυράβλους και άρματα χωρίς οβίδες. Επιβεβαίωσε κάτι που το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορούσαν, δεν ήταν πλόημα. Όλα τα αεροσκάφη μας και τα F-16 είχαν κενά σε επίπεδο ανταλλακτικών. Όχι, δεν μας έδιναν οι εταιρείες που έχουν αυτά τα οπλικά συστήματα, αλλά δεν είχαμε λεφτά να τα αγοράσουμε. Και βέβαια, ίσχυε αυτό που είχε πει στην δημόσια εμφάνισή του ο κύριος Μπάρκας, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα κάνουμε εξοπλισμούς, θα αφήνουμε τα αεροπλάνα και τα πλοία στο έλεος τους και στην τύχη τους και πολύ απλά θα συνεχίσουμε να το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Αυτό που θέλω να σας πω πάντως είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχει κύμα αντίδρασης για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στην Σύνοδο εκεί. Μάλιστα, κυκλοφορούν και κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω αν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένες, ότι παρενέβη και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Κλίντον, ο οποίος είπε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στις προσωπικές διαθέσεις και τις σχέσεις ενός προέδρου, αλλά απλά και μόνο στα μαθηματικά και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά βάζοντας στο κάδρο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έκανε και μίλησε με τον τρόπο που μίλησε στον Ερντογάν, ότι είναι φίλος, ότι είναι σύμμαχος κλπ. Σας έχω πει όμως από χθες και θα το επαναλάβω ότι αυτός ο μέγας έμπορος που λέγεται Τραμπ και ο οποίος το έχει αποδείξει, γιατί είναι ένας πετυχημένος σε όλη του τη ζωή, αυτό το πράγμα κάνει, πουλάει πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω και να το ξεκαθαρίσω ότι επί της ουσίας ο Τραμπ πήγε και τους πούλησε εκεί ένα σωρό φούμαρα και παραμύθια. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τραμπ έχει εισπράξει ένα βουνό λεφτά από την επιλογή του Ερντογάν να αγοράσει καινούργια αεροπλάνα για την Turkish Airlines από την βιομηχανία την Boeing, την αμερικανική, και επίσης να πάρει τους κινητήρες που ουσιαστικά για τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν πλέον τα μαχητικά αεροσκάφη θεωρούνται σαπάκια, με την έννοια ότι καθιστά ένα μαχητικό που η Τουρκία θέλει να είναι αόρατο, κατηγορία stealth δηλαδή, σε ορατό. Διότι έχουν μετάκαυση αυτά τα αεροπλάνα, όπως μας εξήγησε χθες και ο πτεράρχος, ο κ. Παπα-Νικολάου. Άρα, επί της ουσίας, να σας πω ότι πολλές υποσχέσεις ως συνήθως και ντουμ σπίρο σπέρο που δεν περνάνε ούτε από την νομοθεσία ούτε από το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-35 στην Τουρκία. Και βέβαια ο παράγοντας που λέγεται κράτος του Ισραήλ, που βεβαίως βάζει τα δικά του βέτο και τα μεγάλα δικά του όχι που είναι ανυπέρβλητα, το λέω και κρατήστε το, αυτή είναι ιστορία. Αυτό που αφιδώς μπορούμε να δώσουμε στους γείτονες είναι προσομοιοτεύτης του F-35 ως video games για να πετώξουν, και όπως πετάξαμε και εμείς πρόσφατα και το κάναμε και ρίλ εδώ στην παραγωγή του politica.gr με τα βίντεο και τις εικόνες. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θέμα και μετά θα επιστρέψω στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε μια περίεργη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο που ευτυχώς, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θρηνήσαμε θύματα ή δεν είχαμε τραυματίες, αντιμετωπίστηκε άμεσα και γρήγορα. Μια περίεργη πραγματικά φωτιά. Έχουμε μια δημοσκόπηση που δεν φέρνει τίποτα καινούριο, απλά παγιώνει τις θέσεις στην σειρά των κομμάτων. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ, ο ΕΛΑΣ του Τσίπρα είναι κάτω από το 18%, δηλαδή εκεί που έφυγε τρέχοντας από το ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει για να πάρει τα ίδια ποσοστά, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο καθαρά και με πολύ μεγάλη διαφορά και τρεις μονάδες πτώση, 11,1%, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θέλω εγώ να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ενώ θα μου ετοιμάσεις από την Bonnie Tyler το I Need a Hero, διότι κυκλοφόρησε μόλις είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μια πασίγνωστη, θα έλεγα, τραγουδίστρια στον κόσμο. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει το θάνατο της η οικογένεια της Βρετανίδας μέσω της ανακοίνωσης που κυκλοφόρησε μόλις στα social media. Λοιπόν, θα το βάλουμε Bonnie Tyler, I Need a Hero, σε λίγο. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω σε ένα θέμα που δεν σας κρύβω ότι μου έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και θέλω να το σκεφτείτε κι εσείς. Σήμερα έτυχε να ξυπνήσω πάρα πολύ πρωί και έτσι άνοιξα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Για πάλι, για ακόμα μια φορά, είδα κάποια πρόσωπα τα οποία φιγουράρουν στις εκπομπές και δεν αναφέρομαι για βουλευτές ή υπουργούς, διότι αυτοί είναι υποχρεώσεις τους να βγαίνουν, έτσι. Είναι κομμάτι της δουλειάς τους αυτό, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Είδα κάποιες φιγούρες, κάποια πρόσωπα, όπως για παράδειγμα τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Όπως για παράδειγμα τον άλλο συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Τεμπονέρα, και που είναι έτσι στενός συνεργάτης και πρωτοκλασάτος στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο καινούριο κόμμα. Και ρε παιδιά, θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ μεγάλη απορία που έχω. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι τι δουλειά κάνουν? Διότι είναι νέοι άνθρωποι, είναι σίγουρα κάτω από την ηλικία τη δική μου. Εγώ είμαι 52, αυτοί πρέπει να είναι 35, 37, 39, 40, 42. Και είναι κάθε μέρα όπου τους ανοίξεις και όπου τους κάνεις και όπου τους βρίσκεις. Δηλαδή, άμα θες να ψάξεις να βρεις τον Καρχημάκη, δεν χρειάζεται να τον ψάξεις. Ανοίγεις τα κανάλια, ψάχνεις, κάνεις ένα ζάπινγκ, λες, α, τώρα είναι στο Sky. Την επόμενη μέρα τον ψάξεις τον Καρχημάκη, δεν χρειάζεται. Τάκ, είναι στον Αλφα, ξέρω εγώ, στο Μέγκα, είναι στο One, στο κάτι άλλο. Και συν αυτό, υποψιάζομαι ότι εκτός από τις καθημερινές τους εμφανίσεις στην τηλεόραση, εμφανίζονται και σε κάποια ραδιόφωνα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Για έναν κάτοικο της Αθήνας ή για κάποιον που ξέρει καλά τον βιορυθμό της πόλης, για να σηκωθείς να φύγεις από εκεί που είσαι, να πας σε ένα κανάλι, να βγεις σε μια εκπομπή, 30-40 λεπτά, εγώ δεν θα σας πω παραπάνω, 30-40 λεπτά που είναι ένας μέσος τηλεοπτικός χρόνος, αυτό προϋποθέτει, και να ξαναγυρίσεις βεβαίως πίσω στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου, αυτό είναι περίπου 3 ώρες στην καλύτερη περίπτωση. Δεν θέλω να σας πω παραπάνω. Σας ρωτώ, ξέρετε πολλούς ανθρώπους εσείς γύρω σας που είναι μεταξύ 30 και 50? Εγώ δεν θα σας πω ούτε μικρότερους ούτε μεγαλύτερους. 30 και 50. Οι οποίοι μπορούν καθημερινά να φεύγουν από αυτό που κάνουν και να πηγαίνουν 3 ώρες για να κάνουν μια εμφάνιση στην τηλεόραση. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε. Οι άνθρωποι αυτοί που σας είπα και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι του κυρίου Καρχημάκη σήμερα και του κυρίου Τεμπονέρα, γιατί αυτούς είδα πάλι πρωί στο Sky, αλλά του βλέπω και συνέχεια γενικώς, και τους τόσους άλλους. Είναι νέοι άνθρωποι. Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Πώς βιοπορίζονται? Θα μου πεις, ρε φίλε, μπορεί η οικογένειά τους να τους εξασφάλισε τα προστοζήν και να μην χρειάζεται να δουλέψουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ποντάρουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χορτάτοι να λύσουν προβλήματα αυτών που πεινάνε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα? Είναι αυτό που είχα πει κι άλλη μια φορά. Πώς θα νομοθετήσει ένας βουλευτής που παίρνει 10.000 το μήνα για κάποιον που παίρνει 900, 1.000, 1.100, 1.200? Πώς θα νομοθετήσει? Με τι αντίληψη των πραγμάτων θα φτιάξει ένα νόμο για αυτούς τους ανθρώπους? Έρχομαι όμως ξανά σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα και το βάζω επιτακτικά και επίμονα, διότι αν δεν έχουν φροντίσει οι μπαμπάδες τους, οι μαμάδες τους, να τους λύσουν τα οικονομικά προβλήματα, γιατί αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να δεχτούμε ότι τελικά η πολιτική στην Ελλάδα είναι προνόμιο των γόνων των οικογενειών τζάκια, όπως είναι ο Καρχημάκης παραδείγματος χάριν, ο άλλος ο Τσουκαλάς, ας πούμε, για παράδειγμα, που βλέπω στο Πασόκ. Προσέξτε, αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι εκτός κοινοβουλίου, κατά κύριο λόγο, διότι αυτός που είναι στο κοινοβούλιο και είναι βουλευτής πληρώνεται από το κοινοβούλιο. Οπότε, μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εισαγωγικά, είναι να εμφανίζεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται για μια δουλειά που κάνει στη Βουλή, στο κοινοβούλιο. Οπότε, λες, αυτός έχει ένα εισόδημα 7, 8, 9, 10 χιλιάρικα. Είναι μια χαρά όλο αυτό. Οι υπόλοιποι, το ξαναλέω, μου γεννάτε τεράστιο ερωτηματικό. Και τώρα θα πάω στο πιο ακραίο ακόμα αυτής της ιστορίας. Και θέλω να σας βάλω να προβληματιστείτε για όλο αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί της ουσίας συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αν ρε φίλε είσαι 35 χρονών, 40, 45, 32, 48 και είσαι σε μια χώρα όπου έχεις την πολυτέλεια κάθε μέρα να αφιερώνεις μέσα στον παραγωγικό χρόνο, διότι αυτές οι εκπομπές δεν γίνονται 12 με 2 τη νύχτα, είναι το πρωί 7, 8, 9, 10, 11, 12, απόγευμα 4, 5, 6, 7, 8 το βράδυ, 9. Αν έχεις, το ξαναλέω και επιμένω, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα από τις γενιές σου, τις προηγούμενες, τότε ζεις σε μια ιδανική χώρα. Άρα, τι παλεύεις να αλλάξεις? Ζεις σε μια χώρα που σε τακτοποιεί μια χαρά, που σου δίνει τη δυνατότητα 3 ώρες κάθε μέρα να κάνεις μια επιλογή που θέλεις να κάνεις, δεν ξέρω, επιλέγεις να πηγαίνεις στην τηλεόραση. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, μέχρι εδώ, ως αυτό, εντάξει. Άρα τι θες να αλλάξεις από αυτή τη χώρα? Μήπως μας πουλάς παπάντζα και απλά σε ενδιαφέρει η καρέκλα στο κοινοβούλιο και τα προνόμια της καρέκλας? Διότι εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορώ να το χωνέψω. Και ξέρετε γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω? Γιατί δουλεύω από τα 13-14 μου χρόνια, είμαι 52 χρονών, δουλεύω και σήμερα όλη μέρα. Η οικογένειά μου και οι άνθρωποι του συθενού μου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και κύκλου μπορώ να σας το πιστοποιήσουν αυτό. Και δεν έχω κάθε μέρα 3 ώρες. Μπορεί να έχω μια μέρα το μήνα, μπορεί να έχω 2 μέρες το μήνα, μπορεί να έχω μια μέρα στις 10 μέρες, τη βδομάδα. Αλλά δεν έχω κάθε μέρα. Και αυτό το 3 ώρο που λείπω, μετά το πληρώνω πολύ ακριβά. Αν επιλέξω, ξέρω εγώ, να πάρω το Δημήτρη και να πάω να καθίσουμε στο Μαρίνα, ξέρω εγώ, να βλέπουμε αν κουνιούνται οι βάρκες. Λέω ένα παράδειγμα. Ρωτώ ξανά, αυτοί πώς μπορούν και το κάνουν? Είναι πραγματικά απορίας άξιον. Λοιπόν, βάλε μας μια Bonnie Tyler να την αποχαιρετήσουμε, που έφυγε στα 75 της πριν από λίγο, και εσείς σκεφτείτε αυτό που σας είπα, γιατί πραγματικά έχει αξία να καταλάβουμε πόσο μας κοροϊδεύουν και ποιοι μας κοροϊδεύουν και αν μας κοροϊδεύουν τελικά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 έλαβε η ολοκλήρωση του δημόσιου έργου Νέα Πολιά Άγιος Νικόλαος μήκους 14,5 χιλιόμετρων, ενός από τα τρία τμήματα του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή. Τη σχετική απόφαση πήρε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 11 τραυματίες, οι τρεις από αυτούς διασωληνωμένοι, είναι τα μέχρι στιγμής θύματα της πυρκαγιάς. Ένας 74χρονος ασθενής θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στην Αθήνα το πρωί. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και έχει προσαχθεί στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Από τη φωτιά έχασε τη ζωή της μια 90χρονη ασθενής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη πέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη θα πάει στην κηδεία με ασθενοφόρο, καθώς νοσηλεύεται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής. Οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα του μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η του μήνα. Παράταση στην προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει η κυβέρνηση. Την παράταση ζητούν οι λογιστές και φορείς της αγοράς λόγω αυξημένου φόρτου και ηλεκτρονικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη συμπλήρωση των δηλώσεων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, με 90 επιθέσεις χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η διάσημη pop star της μουσικής Bonnie Tyler. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του 26χρονου διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoule.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο
7: κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί όλα είναι δίπλα, όλα είναι γύρω. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιάς, που είναι ο τελικός προορισμός των πλοίων που αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι με την SeaJets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φρένο λοιπόν στο χρονοδιάγραμμα για τα έργα στον βορειοδικό άξονα. Παράταση ως τα τέλη Οκτωβρίου του 27, δηλαδή ένα χρόνο περίπου από τώρα, 400 μέρες κάπου εκεί, για την ολοκλήρωση του δημοσίου έργου. Και πάλι γρήγορα είναι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και καλοδεχούμενο από τη στιγμή που θα θυμάστε βεβαίως ότι ξεκίνησε καθυστερημένα και είχαμε και τις αποζημιώσεις εκεί. Εκείνο τον μπακτολό των χρημάτων που δόθηκαν στον εργολάβο. Λοιπόν, θα καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Καφετζάκη, είναι πολιτικός μηχανικός, γιατί χθες βάλαμε ένα θέμα και είπαμε ότι θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακούσω την άποψή του και την θέση του για ένα ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, γιατί σίγουρα απασχολεί μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Αναφέρομαι στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία δεσπόζουν και πολλές φορές σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων. Στο Ηράκλειο αναφέραμε χαρακτηριστικά την περίπτωση του κτιρίου των Τριών Τετάρτων στην Παραλιακή, όπου επί της ουσίας τέθηκε θέμα πολιτικής προστασίας για μένα, γιατί σε ένα σεισμό μπορεί να έχουμε μια κατάρρευση, ένα αποκλεισμό και να φράξει στην κυριολεξία η αρτηρία, η αρτηρία της κυκλοφορίας για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Κύριε Καφετζάκη, ευχαριστώ πολύ. Πέραν αυτού όμως μπαίνει και ένα θέμα ευταξίας, καλεσθησίας, πολιτισμού, που αυτά τα κτίρια, όπως και το άλλο λίγο παρακάτω, λίγο πριν το Παγκρίτιο, θα έλεγα ότι συντελούν στο να έχουμε μια άσχημη εικόνα μέσα σε μια πόλη, μέσα στον ιστό. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό?
5: Ναι, καλημέρα σας και στους συνεργάτες σας, στους ακροατές σας. Προφανώς και αυτά που λέτε είναι τα αυτονόητα. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία το αυτονόητο είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο μπορούμε να το συζητάμε για ώρες. Όντως, το πρόβλημα δεν είναι ένα κτίριο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν τέτοια χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία πολλά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, αρκετών πόλεων, και υπάρχουν και πολλά εγκαταλελειμμένα και στην χώρα μας, στα χωριά μας. Άρα λοιπόν, αυτό όμως που συζητάμε τώρα με το κτίριο αυτό που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια πόλη. Διότι ωραία, η ιδιοκτησία είναι δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από την νομοθεσία, συνοδεύεται από υποχρεώσεις κτλ. Όμως δεν μένουμε μόνο στο δικαίωμα. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αφήνει ένα κτίριο να μετατρέπεται σε πηγή κινδύνου για τους πολίτες ή και για ολόκληρη την πόλη. Διότι το συγκεκριμένο είναι πρόβλημα και για ολόκληρη την πόλη. Διότι και η προσωρινή λύση αυτή που έγινε από πλευράς Δήμου, που σωστά προστατεύσει τους πολίτες, όμως ο αποκλεισμός είναι ένα μέτρο μιας έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μόνιμης επέμβαση.
6: Θέλετε να πείτε ότι δεν για λίγες μέρες, μέχρι να αποκατασταθεί κάτι, ένα μέτρο που μπορεί να ισχύσει για μία εβδομάδα ή ένα μήνα, μέχρι εκεί, αυτό τώρα χρονίζει.
5: Ένα έκτακτο μέτρο δεν μπορεί να διαρκεί για χρόνια. Δηλαδή κάπου φαίνεται ότι και το θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Αλλά δεν μπορεί να την πληρώνει ποιος πληρώνει τελικά το μάρμαρο. Διότι έτσι όπως βλέπουμε την κατάσταση στα εγκαταλελειμμένα, η μόνη που δεν πληρώνει είναι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή το πληρώνουν οι πολίτες. Το πληρώνουν οι επιχειρήσεις που είναι πέριξ του ακινήτου του κάθε εγκαταλελειμμένου. Το πληρώνει η κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό που στην περίπτωση ας πούμε των τριών τετάρτων έχει κλείσει ο δρόμος. Την πληρώνει ο τουρισμός. Έτσι. Βλέπω πολλές φορές, επειδή κυκλοφορώ πολύ και στην πόλη, βλέπω κάποιους τουρίστες. Την πληρώνει ο τουρισμός. Έτσι. Βλέπω πολλές φορές, επειδή κυκλοφορώ πολύ και στην πόλη, βλέπω κάποιους

0: και είμαστε σε χαρακόμματα. Λες και είμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Άρα την πληρώνει και ο τουρισμός, την πληρώνει και ο Δήμος και γενικότερα την πληρώνει η εικόνα της πόλης. Έτσι. Και δεν είναι μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα, διότι είναι και η δημόσια ασφάλεια, είναι η πολιτική προστασία. Κλείσαμε έναν δρόμο. Έτσι. Και δεν έχουμε για την πολυτέλεια στο Ηράκλειο να φύγει και δρόμος. Είναι η στατική ασφάλεια αυτινού και των διπλανών οικοδομημάτων. Είναι η οικονομία, είναι η ποιότητα ζωής, είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν μια τέτοια διαδικασία. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα γυραιότερα κτηριακά αποθέματα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην Ευρώπη. Και το ελληνικό παράδοξο είναι ότι κάποια φορά το έχουμε ξαναπεί και αυτό, ότι η πολιτεία επιδοτεί κάποιες ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων χωρίς να έχουμε πρώτα δει αν είμαστε στατικά εντάξει και...
1: Ναι, αυτό, είναι, αυτό που λέτε κατάσταση. Είναι ένα άλλο παράδοξο, έτσι. Επενδύεις πάνω σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να είναι σαπάκι, ναι. Έτσι, χωρίς πρώτα να έχεις ελέγξει αυτό που είναι αυτονόητο πρώτα να ελέγξεις, δηλαδή τη στατική του επαρκή.
0: Ακριβώς. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Αλτζάρα τώρα έχουν μια πιο by the book διαδικασία και είναι και πολύ πιο αυστηρές. Δηλαδή υπάρχουν μητρώα εγκαταλειμμένων κτιρίων, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν υποχρεώσεις συντήρησης, όχι υπεξεγέλαση. Υποχρεώσεις με προθεσμίες συμμόρφωσης κτλ. Και δυνατότητα παρέμβασης των Δήμων όταν υπάρχει κίνητρος. Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της προσωρινής διαχείρισης από τους Δήμους ή την Πολιτεία, με πλήρη σεβασμό βέβαια στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, όταν υπάρχει μια πολυετής αδράνεια και ένα σοβαρό δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή σου λέει, κύριε, έλα εδώ, θα σου το πάρω, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη, αλλά σε άλλα κράτη. Υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν είναι με αυτή τη μορφή που θα το πω τώρα, αλλά θα μπορούσε να θεσπιστεί εδώ στην Ελλάδα πάντα με σεβασμό στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και να πει ο κάθε ο Δήμος ότι δεν μπορείς εσύ να μου χαλάσεις την δημόσια εικόνα. Αφού δεν είσαι διατεθειμένος να το φτιάξεις, σου το παίρνω, το ανακαινίζω εγώ σαν Δήμος και για 49, 99, 59, 69, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, μπορώ να το διαχειρίσουμε εγώ. Και έτσι ο Δήμος...
1: Καλά, αυτό που λέτε είναι μια δική σας ιδέα, μια άποψη, πολύ ορθή, εγώ την συνυπογράφω, συμφωνώ απόλυτα, διότι αυτό που ισχύει σήμερα και το ξέρουμε, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρήσει το κτίριο σε κατάσταση που να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, αλλά ποιο είναι το κριτήριο, το ζύγι που ένα κτίριο δεν θα αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Δηλαδή, πώς περιγράφεται αυτό? Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι για να πάρεις μέρος σε ένα αγώνα αθλητών 78 κιλών, πρέπει να είσαι 78 κιλά. Ζυγίζεσαι και είσαι 78 κιλά. Αν είσαι 80 ή 85 ή 72, πας σε άλλη κατηγορία. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το πράγμα πάνω. Είναι αυτονόητο. Εδώ, πώς ζυγίζουμε εάν το κτίριο είναι σε μια τέτοια κατάσταση που να το έχει φέρει ο ιδιοκτήτης του? Και το δεύτερο που θέλω να πω, επιτρέψτε μου, έχει να κάνει και με το θέμα της εφταξίας που είπατε λίγο νωρίτερα και της εικόνας γενικότερα, όπου εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε η πολιτεία να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να βάλουν ένα μουσαμά τουλάχιστον απ' έξω, είτε από το πώς ήταν παλιά το κτίριο, αν μιλάμε ένα ιστορικό κτίριο, είτε το πώς πρόκειται να γίνει όταν θα αποκατασταθεί και αν θα αποκατασταθεί, για να βλέπουμε το μουσαμά χίλιες φορές καλύτερα από αυτό που αντικρίζουμε σήμερα σε κτίρια για πια. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα άλλο κτίριο στην παραλιακή Λεωφόρο, λίγο πριν φτάσει στο Παγκρίτιο δεξιά, όπου είναι ένα κτίριο φάντασμα. Ένα γιαπί. Το οποίο εγώ όσα χρόνια ζω στο Ηράκλειο το θυμάμαι. 50 χρόνια.
0: Αυτό, κύριε Σιλιγάρδο.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι μέρος της καθημερινότητας και να το θεωρούμε λογικό και να το θεωρούμε φυσικό να το αποδεχόμαστε και να μην μιλάει κανένας. Αν έχεις μια περιουσία, ή θα αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου απέναντι στην πόλη και στον πολίτη, ή άστι, πούλα το. Φύγε, χάρισέ το.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και πάλι.
1: Ή γκρέμισέ το. Προσέξτε, κύριε Καφετζάκη, λένε κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα, το κτίριο φάντασμα στο Παγκρίτιο είναι

0: παράνομο, είναι στατικά μη επαρκές, γι' αυτό και δεν έχει. Ωραία, γκρεμίστε το λοιπόν. Γκρεμίστε το.
1: Ναι. Η λύση λοιπόν με το Μουσαμά που λέτε κτλ., όπως συμβαίνει και σε όλα τα, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, είναι μια σωστή λύση, αλλά είναι μια προσωρινή λύση.
0: Πάλι μιλάω για μια πράγμα. Το είπα. Είπα, μέχρι να φτιαχτεί. Να του δώσεις ένα περιθώριο και να του πεις ένα χρόνο, φίλος, λοιπόν, το φτιάξεις.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε κάποια πράγματα, όπως πολύ σωστά θέσατε το ερώτημα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο? Λοιπόν, μπορεί να βάλει η πολιτεία λοιπόν κάποια μέτρα ή κάποια σταθμά. Δηλαδή να σου πει ότι όταν δεν χρησιμοποιείται, ας πούμε, για 5 συνεχόμενα έτη, για 6, για 2, για 3, όταν δεν συντηρείται, όταν παρουσιάζει εμφανείς φθορές, όταν δεν ηλεκτροδοτείται ή δεν υδροδοτείται για ένα χρονικό διάστημα, όταν υπάρχουν οφειλές στα δημοτικά τέλη, όταν έχει εκδοθεί αυτοψία επικοινωνιότητας ή επιστομένη εγκατάλειψη. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τρόποι για να ορίσεις ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο. Και αποφεύγονται έτσι αυτό που σωστά θέσατε, ένα φόβο, πώς αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί, αποφεύγονται αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί στην έννοια του εγκαταλελειμμένου. Έτσι. Και θα μπορούσε η πολιτεία μετά από όλο αυτό που σας είπα, που μπορεί να κλειδώσει τον ορισμό του εγκαταλελειμμένου, να μπει σε μια ψηφιακή, αφού τώρα ζούμε και στην εποχή της ψηφιακής εξέλιξης, να θεσπίσει ένα εθνικό ψηφιακό μητρό τέτοιων εγκαταλελειμμένων κτιρίων, όπου κάθε δήμος θα υποχρεούται να δημιουργήσει ένα μητρό στο οποίο θα καταχωρίζονται οι θέσεις, ο ιδιοκτήτης, η επικοινωνιότητα ενδεχομένως, η στατική του επάρκεια, η κατάσταση, η ενεργειακή του κατάσταση, δηλαδή διάφορες πληροφορίες που αυτό μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται και με κάποιες άλλες, αν το προχωρήσουμε, ψηφιακές πλατφόρμες, όπως είναι το κλιματολόγιο, όπως είναι η ΑΔΕ, όπως είναι οι υπηρεσίες δόμησης, όπως είναι ο ΔΔΕ, όπως είναι η ΔΕΙΑΗ, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τέτοια. Και επίσης, ένα τρίτο που θα μπορούσε να υπάρχει, κύριε Σιλιγάδη, θα ήταν μια, σε αυτά τα καταγεγραμμένα, μια υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση. Δηλαδή, κάθε 15 χρόνια, για παράδειγμα, στα κτίρια που είναι μετά το 85. Κάθε 10 χρόνια στα κτίρια που είναι πιο παλιά. Κάθε 5 χρόνια στα κτίρια που είναι πρώτο 60, διότι έχουμε και τέτοια κτίρια. Έτσι. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Εντελώς στοιχεία είναι τα νούμερα. Η επιθεώρηση λοιπόν θα είναι από μηχανικούς και θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουμε ως εικόνα για το κτίριο. Δηλαδή τη σταδιακή του γύρανση, τι συμβαίνει με το κτίριο, ποια είναι η στατική του εικόνα, ποια είναι η παθολογία του, ποια είναι η διάβρωσή του, ποιες είναι ενδεχομένως κάποιες ρηματώσεις ή αποκολλήσεις ή καθυζήσεις ή κίνδυνος πτώσης κάποιων στοιχείων. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία θα μπορούν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά και ο φάκελος ηλεκτρονικός του κτηρίου, του κάθε κτηρίου, να είναι ηλεκτρονικός και να υπάρχουν όλα εκεί μέσα, να υπάρχει όλη η ακτινογραφία του κτηρίου. Και να μπει και μια κλίμακα επικοινωνιότητας. Δηλαδή δεν είναι όλα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στον ίδιο ας πούμε βαθμό. Μπορεί να πάει να είναι εγκαταλελειμμένο και να είναι ένα ασφαλές εγκαταλελειμμένο. Να μην χρειάζεται καμία ενέργεια. Έτσι. Μπορεί να είναι να απαιτούνται μικρές εργασίες. Να είναι σε μια άλλη διαβάθμιση. Και τα κόκκινα κτίρια, ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσες λύσεις, απαγόρευση πρόσβασης κτλ. Και μια γρήγορη αντιμετώπιση των κινδύνων. Μπαίνουν λοιπόν, μπορούν να μπουν διαδικασίες, όπως επίσης μπορούν να μπουν και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, αλλά ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα και της πολυιδιοκτησίας, δηλαδή μπορεί σε ένα κίνητο να υπάρχουν 1000 ιδιοκτήτες μετά από κληρονομικά, ιστορίες κτλ. Να υπάρχουν 50, 20, 30, δεν βρίσκεις άκρη. Και λοιπόν πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτεία για να πει εντάξει, που δεν μπορείτε να βρείτε άκρη εσείς, θα έρθω εγώ να υιοθετήσω το κτίριο, να το φτιάξω κτλ. Για τόσα χρόνια και μετά το ξανασυζητάμε. Έτσι. Μπορεί να δώσει όμως κίνητρα στους ιδιοκτήτες, για να τους πει αλάτε εδώ παιδιά, πάρτε μια απαλλαγή ας πούμε έμφυα, πάρτε μια έκπτωση φόρου για τις εργασίες, πάρτε μια μείωση ΦΠΑ, πάρτε...
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βρεθούν λύσεις για αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα. Λοιπόν, το δυσάρεστο είναι ότι...
1: Να γίνει ένα πρόγραμμα, προσέξτε, να γεννίζω
0: που να αφορά μόνο αυτά τα κτίρια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά προσέξτε, όποιος δεν θα το πάρει, θα έχει άλλες συνέπειες και κυρώσεις. Δηλαδή, προφανώς, να σου πει ότι εγώ προφανώς θα το βγάλω αυτό, θα το νομοθετήσω αυτό προφανώς για σένα και το κάνω, ουσιαστικά το κόβω και το ράβω για σένα, και εν συνεχεία εσύ έχεις υποχρέωση να το πάρεις το πρόγραμμα αυτό, να επενδύσεις πάνω στο κτίριο και να δώσεις επί της ουσίας ένα κτίριο που είναι περιουσία σου σε χρήση ή θέα στην κοινωνία και στον πολίτη με έναν τρόπο που πλέον δεν θα δημιουργεί πρόβλημα και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο αισθητικής. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, όμως εγώ θέλω να μου λύσετε μια μόνο απορία γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Ένα αστερίσκο να βάλω.
0: Ναι.
1: Επίσης για τα διατηρητέα και κτίρια και δυστυχά, πρέπει λίγο να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες. Ότι περνάνε από χίλιες δύο υπηρεσίες, αρχαιολογίες, ιστορίες, το ένα το άλλο κτλ. Και με αποτέλεσμα όλα αυτά να κολλησιεργούν. Πώς θα κάνει την όψη, πώς θα το αποκαταστήσεις, πώς θα το κάνει. Πρέπει να γίνουν λίγο ταχύτερες οι εγκρίσεις, να υπάρξει μια ειδική ομάδα μέσα από αυτές τις υπηρεσίες η οποία να κάνει πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και πιο εύκολα, διότι καμιά φορά το διατηρητήριο έχει και υψηλότερα κόστη. Έτσι. Προφανώς και να γίνουν σωστά οι διαδικασίες, αλλά να γίνουν ταχύτερα και πάνω σε αυτά να υπάρξουν και επιδοτήσεις, λέγοντας στον πολίτη ότι εντάξει, έχεις ένα διατηρητήριο το οποίο έχει αυξημένο κόστος, θα σου δώσω όμως και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυστηρά, ας πούμε, για διατηρητέα. Έτσι.
0: Θα το κρατήσουμε το θέμα και θα επιμείνουμε αναζητώντας προτάσεις, λύσεις και σκέψεις μέσα από την πολιτική παρέμβαση, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Αρκεί να θέλει η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, λύσεις και προτάσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Μόλις τώρα σας είπα και αρκετές.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει προθυμία, υπάρχει παραγωγή ιδεών. Δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και πολιτική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Να θυμίσω ότι πριν σας αφήσουμε, ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλετε C-Jet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Τώρα, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 35 λεπτά περισσότερο, 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο, και από εκεί όλα είναι γύρω σας, δίπλα σας. Μια ανάσα, Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Παράταση έως τον Οκτώβριο του 2027 για το έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Εξετάζεται παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Βροχή είναι τα αιτήματα από λογιστές και φορείς της αγοράς. 11 είναι οι τραυματίες από τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι. Ένας άνδρας 74 ετών προσήχθη στην πυροσβεστική και εξετάζεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Κυδεύεται σήμερα στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα που έπεσε θύμα της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η του μήνα. Πέθανε η pop star του ξένου τραγουδιού Bonnie Tyler. Και ερχόμαστε τώρα στο δελτίο μας αναλυτικά. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 έλαβε η ολοκλήρωση του δημόσιου έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος μήκους 14,5 χιλιόμετρων ενός από τα τρία τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται κατά 487 ημέρες, καθώς οι καθυστερήσεις που καταγράφηκαν δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή του ομίλου Actor. Παρά την παράταση, δεν μεταβάλλεται ο σχεδιασμός για την παράδοση των πρώτων 10,2 χιλιόμετρων του έργου μέσα στο φετινό καλοκαίρι, όπως προβλέπεται από τα ορόσημα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Το αίτημα για παράταση είχε κατατεθεί από την ανάδοχο εταιρεία στις 18 Ιουνίου. Η εταιρεία επικαλέστηκε καθυστερήσεις στην απόδοση απαλωτριωμένων εκτάσεων, στη μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, την ανάγκη εκπόνησης και πάλι των μελετών λόγω αλλαγών στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και την εκκρεμότητα που αφορά το ισχύον ρημοτομικό σχέδιο της Νεάπολης. Στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι αν και το αίτημα για παράταση των τμηματικών προθεσμιών υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, οι λόγοι που οδήγησαν στην καθυστέρηση δεν οφείλονται στην ανάδοχο εταιρεία, αλλά σε αναγνωρισμένες καθυστερήσεις του κυρίου του έργου και στην ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος στις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο έκρινε ότι η απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους θα οδηγούσε στην επιβολή ποινικών ρητρών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και ενέκρινε τη νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έως τις 30 Οκτωβρίου του 2027. Έντεκα είναι οι τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο Αττικής στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σήμερα το πρωί. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 7 άτομα. Οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι τρεις είναι ελαφρά, ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο και οι δύο τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας διασωληνωμένος, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Στο σημείο έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, εστάλει μήνυμα από το 112.
Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Να σημειωθεί ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Ένας άνδρας 74 ετών προσήχθη σήμερα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί για πιθανή εμπλοκή του στην πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο που εκδηλώθηκε τη νύχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κατά την καταμέτρηση ασθενών, δεν εντοπίστηκε ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο, από όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, εκεί όπου νοσηλευόταν ο 74χρονος, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε αμέσως μετά το περιστατικό. Στον ίδιο θάλαμο βρίσκονταν άλλοι δύο ασθενείς, ο ένας κατάφερε να απομακρυνθεί μόνος του, ενώ ο δεύτερος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετακινήθηκε με το κρεβάτι του από νοσηλεύτρια, αποφεύγοντας έτσι τον τραυματισμό. Ο 74χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα στην αστυνομία, όπου αναμένεται να δώσει κατάθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς σχετικά με την υπόθεση. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Ο ασθενής που ήταν πάνω είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι είχε πάρει φωτιά και έφυγε, τρόμαξε. Δεν ξέρω, αυτά θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο, μια ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Θα μπορούσαμε να θρυνούμε σήμερα πολλά ανθρώπινα θύματα, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό του νοσοκομείου που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, όπως είπε. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 5 τα ξημερώματα εντός δωματίου στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν 3 ασθενείς, όπως έγινε γνωστό από την προσβεστική το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ορόφου, καθώς και 35 ασθενών του δευτέρου ορόφου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Στη Κοζάνη πραγματοποιείται σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη την 1η του μήνα. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ η σωρός της ήταν στον Ιερό Ναό από τις 11. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων και στελεχών της κυβέρνησης. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μόλις έχει φτάσει, από ό,τι βλέπω και από τα πλάνα που δείχνει η κρατική ραδιοτηλεόραση, και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με εγκάβματα. Ήδη έχει φτάσει στην εκκλησία, από ό,τι βλέπω, στην ζωντανή αναμετάδοση που κάνει η κρατική τηλεόραση αυτή την ώρα. Η ίδια πήρε την απόφαση να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, παρόλο που οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων που φέρει στα πόδια. Και έχει μετακινηθεί με αμαξίδιο και ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της Αφροδίτης Νέστορα δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Στη σύλληψη ενός άνδρα 28 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη σύζυγός του προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε 2 διαδοχικά επεισόδια σωματικής κακοποίησης μέσα σε λίγες ημέρες, παρουσιάζοντας εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού. Βάσει της κατάθεσης του θύματος, ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε αρχικά τη Δευτέρα και επανέλαβε τη βίαιη συμπεριφορά του την Τετάρτη, με τα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα εντός της οικογενειακής εστίας και μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, φόρεσαν χειροπέδες στον 28χρονο και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, ανάμεσα στους 2 κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν ηλικιωμένο άνδρα επιχείρησε να εισέλθει στο δρόμο εξερχόμενο από τον παράδρομο του δευτέρου κημητηρίου, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να αντιληφθεί το διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τα φανάρια Ηρακλείου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση με το όχημα, πραγματοποίησε ελιγμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο δικυκλιστή και στη συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του τμήματος Τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί που διέρχονταν από το σημείο χρειάστηκε να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Μια απίστευτη υπόθεση έρχεται στο φως από τις Σέρες, καθώς η οικογένεια που πήγε να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου διαπίστωσε ότι το πτώμα που της παρουσιάστηκε δεν ανήκε στον άνθρωπό της. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλειπώντα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς τους παραδόθηκε η σωρός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρες. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και σε κατάσταση σοκ ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης. Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, λέει η απάντηση του ίδιου του νοσοκομείου, απεβίωσε στην παθολογική κλινική νοσοκομείο ασθενής με αρχικά Β' λάμδα, κάτοικος Σερών, ετών 86. Το απόγευμα της 8ης Εβδόμου προσήλθαν συγγενείς του Β' Λάμδα για να παραλάβουν τη σωρό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους. Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη, οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν τον νεκρό του συγγενή, το οποίο εντωμεταξύ έγινε η ταφή στις 8 επίσης του μήνα, δηλαδή χθες. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών προσθέτει, εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλειπώντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Έχει ήδη διαταχθεί κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση.

0: Να φύγουμε για λίγο από τα σύνορα της χώρας μας και να δούμε την επόμενη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Με μηνύματα ενότητας λοιπόν ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας ξανά στο επίκεντρο την απειλή πολέμου που διατηρεί η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Casus Belli ιστορική ανορθογραφία και ζήτησε να περάσει οριστικά στο παρελθόν, επισημένοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προσκρούει σε νομικά εμπόδια την ώρα που η Ελλάδα έχει ήδη δρομολογήσει την απόκτηση των δικών της μαχητικών. Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μίλησαν χθες στην εκπομπή Πηξίδα ο Κώστας Σιλιγάρδος με τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα συζήτησαν.
1: Χαίρετε και σε όλους τους ακροατές.
2: Κύριε Παπανικολάου, θέλω ένα γενικό σχόλιο. Δεν έχετε ακούσει ενδεχομένως, γιατί βρίσκεστε στην Αθήνα, τις τοποθετήσεις μου που προηγήθηκαν και την ανάλυση που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Οπότε, ανεπηρέαστος, να το πω έτσι πολύ απλά, θα ήθελα να μας τα πείτε εσείς όπως καλύτερα το αντιλαμβάνεστε το όλο θέμα, με αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στην Άγκυρα. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ανάλυση για το ρόλο που ουσιαστικά θα ακολουθήσει η Τουρκία τα επόμενα χρόνια με βάση τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Κύριε Σιλιγάρδε, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω υπερβολική, και το όλο θέμα πρέπει να ξεκινήσει από την Τουρκία που ήθελε ουσιαστικά να παίξει ένα ρόλο ξεχωριστό. Όμως τα αποτελέσματα της Συνόδου είναι εκείνα τα οποία θα καθαρούσει αν και κατά πόσον αναβαθμίζεται η Τουρκία ή και αν και κατά πόσον ήταν πολύ σοβαρή αυτή η Σύνοδος. Έχουμε εξελίξεις όμως, τρέχουν οι εξελίξεις, και εννοώ με το σπάσιμο της ανακοχής που ανέφερε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγη ώρα.
2: Εκεί ακριβώς θα πήγαινε αμέσως μετά, με προλάβατε.
1: Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για τη Σύνοδο. Δεν αποκλείεται με αυτό σαν δεδομένο ο κύριος Τραμπ να απαιτήσει άμεσα ή έμεσα τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε κάποιες επιχειρήσεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα από εδώ και πέρα εκεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενώ είχαμε δει μια προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου του Ισραήλ και υποτίθεται μια στάση όχι εντελώς φιλική με τον Νετανιάχου, μεταξύ δηλαδή Τραμπ και Ισραήλ, αυτόματα αναβαθμίζεται το ρόλο του Ισραήλ πάλι όταν θα ξεκινήσει επιχειρήσεις. Ποιον άλλον έχει ο Τραμπ στην περιοχή να στηρίζεται? Μόνο τον Νετανιάχου, μόνο το Ισραήλ. Άρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Τώρα οι αναγκαλισμοί με τον Ερντογάν και οι υποσχέσεις τις έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν σημαίνουν αυτόματα αναβάθμιση της Τουρκίας, δεν σημαίνουν αυτόματα ότι θα πάρει τα F-35. Τώρα αν θα αγοράσει τους κινητήρες, τους F-110 της General Electric, είναι παλιοί κινητήρες και να χρησιμοποιηθούν για το CAN, που εγώ δεν νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσουν. Ήδη τους έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά, δύο κινητήρες παίρνει το CAN και υποβαθμίζει την ικανότητα του CAN από stealth αεροπλάνο, το κάνει τέταρτης γενιάς που δεν είναι stealth, γιατί αυτό ξέρετε
2: ακριβώς,
1: πολύ καλά.
2: Αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, ότι επί της ουσίας, για να βάλω ξανά στη συζήτηση την προηγούμενη μου τοποθέτηση και για τους φίλους που ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, και να τους πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό που βλέπουμε πάλι εκεί, εκτός από το ότι συμφωνώ στο ότι υπάρχει μια υπερπροβολή, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε η Τουρκία και που γινόμαστε ουσιαστικά νερό στο μήλο της, βλέπουμε έναν επιτυχημένο έμπορο, μέγα έμπορο όπως ο Τραμπ,
1: έτσι,
2: να παίζει τη δική του μπάλα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή καλά λόγια, παχιά λόγια, παίρνει λεφτά από τους Τούρκους. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο Τραμπ μόνο λεφτά τους παίρνει. Τους πήρε την παραγγελία για τα Boeing, για την Turkish. Τους δίνει τους κινητήρες αυτούς που επί της ουσίας για τον Τραμπ είναι άχρηστοι, και τους δίνει για να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο που αν θα πετάξει, όταν θα πετάξει, δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, τεσσεράμιση και πέμπτης γενιάς, να το πω έτσι πολύ απλά, αφού θα το καθιστούν μία ώρα του. Δηλαδή δεν θα είναι στην κατηγορία stealth. Συνεπώς, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ακόμα και στο καλό σενάριο για, για την Τουρκία, έχει δύο βουνά μπροστά της ο Ερντογάν, έχει δύο βουνά μπροστά του Ερντογάν, απροσπέλαστα και η ίδια η Τουρκία. Το ένα είναι οι μηχανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών εσωτερικά για να εγκρίνουν την πώληση.
1: Οι νόμοι και το Κογκρέσο.
2: Ακριβώς. Και το βέτο του Ισραήλ, που είναι ισχυρότερο από οτιδήποτε άλλο. Το Ισραήλ δεν θέλει την Τουρκία να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι το Ισραήλ θέλει να είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Τελείωσε. Και έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Έχει επιλέξει σύμμαχο την Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι οι Ισραηλίτες, δεν μπορεί να είναι την ίδια ώρα και με τους Έλληνες και με τους Τούρκους. Έχουν διαλέξει στρατόπεδο.
1: Μα όταν κάνει δηλώσεις ο Ερντογάν για να καταστραφεί το Ισραήλ, η ύπαρξη του Ισραήλ είναι επικίνδυνη για όλο τον κόσμο, για όλη την Ιφίλιο, πώς είναι δυνατόν να δεχτεί τώρα ο Νετανιάχου ή να μην εστιάζουμε στον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου μπορεί να είναι και προσωρινός, γιατί αν θα γίνουν εκλογές ενδεχομένως να τις χάσει.
2: Και αυτό όλοι, το είπαν με νερό.
1: Όλο το πολιτικό προσωπικό του Ισραήλ είναι εναντίον της Τουρκίας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, και οποιοδήποτε και να αναλάβει αύριο δεν θα γίνει φίλος με την Τουρκία με τέτοιες δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν και τέτοιες αναθεωρητικές βλέψεις που έχει η Τουρκία και το έχει δείξει και το έχει αποδείξει με την εμπλοκή της στη Συρία. Άρα λοιπόν, αυτά όλα όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα ο Ερντογάν, όλα όσα είδαμε, τους εναγκαλισμούς, τα φιλιά και αυτή την εγκάρδια υποδοχή, εγώ θα έλεγα, το είπα και σήμερα και σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι, το αρχαίο ρητό το παραφράζω, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες, το παράφρασα, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα. Λοιπόν.
0: Σε παράταση μίας εβδομάδας επανερχόμαστε στα σύνορα της χώρας μας. Μετά τον σχολιασμό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, γίνεται η αποτίμηση. Όπως είπαμε, επικρατεί πνεύμα ομόνοιας μεταξύ των μελών μετά την Άγκυρα. Είδομεν. Λοιπόν, επιστρέφουμε όπως είπαμε και σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά από τη βροχή πραγματικά αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 προκειμένου να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι, όπως λέει το earthnews.gr, που δεν προσήλθαν ακόμη στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι θα κατηθούν φέτος αναμένεται να φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια, 6,9 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε 6 μόλις μέρες. Γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, αλλά και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, επισήμαναν τον τεράστιο όγκο και επισημαίνουν σε σχετικά δελτία τύπου τους τον τεράστιο όγκο δουλειάς που συνοδεύεται και από τεχνικά προβλήματα. Για το θέμα όμως, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε
0: Γκρέκ,
3: τι κάνετε, εσείς
0: και καλά είμαστε, ευχαριστώ. Εσείς δεν ξέρω αν είστε καλά με τόσο φόρτο εργασίας. Για πείτε μας λοιπόν τις εξελίξεις.
3: Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε μέχρι 30 Ιουλίου την παράταση και δεν τη ζητάμε τυπικά σαν συνδικαλιστικό και επαγγελματικός κλάδος.
0: Το δελτίο τύπου που εκδώσατε το διάβασα ολόκληρο το πρωί στην εκπομπή μου. Είσαστε σαφέστατοι. Για συνεχίστε όμως να μας τα πείτε και προφορικά.
3: Θα σας τα πω και προφορικά, διότι το αίτημα παράταση αφορά στην ουσία την κοινωνία. Δεν είναι πως είναι ξεχασιάριδες που σας αναφέρουν κάποιοι, πόσο καθυστερούν. Το πρόβλημα αρχίζει από το μήνα Μάρτη. Από το μήνα Μάρτη, οι πρώτες 15 ημέρες που ξεκίνησε η διαδικασία, οι εταιρείες λογισμικού κάνανε τα τεσταρίσματα έτσι ώστε να βγουν σωστές δηλώσεις. Οπότε 15 μέρες δεν μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε δηλώσεις. Το αποτέλεσμα όμως πάει στη συνέχεια. Το ηλεκτρονικό σύστημα, το MyData που είναι το Υπουργείο Οικονομικός, οτιδήποτε πληροφορία πρέπει να στείλουμε για να κουμπώσει και να διασταυρωθεί, θέλει τουλάχιστον 48 ώρες επιβεβαίωση. Συνεπώς, έχουμε συνεχώς αυτές τις καθυστερήσεις και η κορυφή του Πανεόπου είναι τις τελευταίες μέρες με τις μονόρες περίπου κολλήματα του συστήματος, αλλά παράλληλα έχουμε ένα κλάδο των επαγγελματιών του χώρου της υγείας, όπου η μία ανάρτηση μόνος του clawback, δηλαδή η έκδοση που παίρνει μόνο το Υπουργείο Υγείας, την επιστροφή του κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές, δεν έχει ανακοινώσει αυτή τη στιγμή 4 εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη τι ποσοστό θα αφαιρεθεί από αυτό το κλάδο. Mm. Που σημαίνει είναι δεμένα τα χέρια τους για να υποβάλουν προλογίδες τόσο οι εταιρείες όσο και οι ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα. Οπότε δεν εξαρτάται από εμάς να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές. Καθαρά, καθαρά από τη συνεννόηση του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορεί να κάνει αυτό το κλάδο δηλώσεις συν τα υπόλοιπα θέματα όπως είναι το ΕΦΚΑ που κλειδώνει για να κάνει αναβάθμιση αυτές τις μέρες που λήγουν οι δηλώσεις. Μαζί όλα αυτά τα θέματα, τα προβλήματα, ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει 30 του μήνα την παράταση. Έτσι αλλιώς δεν έχει κανένα δημοσιοοικονομικό κόστος από τη στιγμή που η πρώτη δόση αρχίζει 31 Ιουλίου, οπότε mm-hmm. το 30 Ιουλίου θεωρώ πως είναι μια λογική και πρέπει από μόνο του να την έχει κάνει χωρίς καμία απέτηση έτοιμα, διότι όλα τα προβλήματα αφορούν αυτό και όχι τον κλάδο, όχι τους ξεχασιάρτες, όχι κανένα άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό το ζητάμε πως είναι παράταση που δεν συνιστά διευκόλυνση δικιά μας, αλλά δεν συνιστά διευκόλυνση της κοινωνίας και όλων των φορολογουμένων.
4: Ναι. Πάντως, αν κρίνω από τα δημοσιεύματα, εξετάζει σοβαρά. Ας πούμε, διάβασα τώρα, ακούσατε το, από το Earth News, από την κρατική ραδιοτηλεόραση, από το site δηλαδή, τη σχετική είδηση. Το βλέπει μάλλον θετικά το αίτημά σας στο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση.
3: Το ίδιο παρεμποδίζει την υποβολή. Ναι, είναι δυνατόν από τη στιγμή που δεν έχει δώσει το clawback στις επαγγελματίες υγείας να γίνει, δηλαδή θα ήταν λίγο τρελό το να ζητάω να λήξει η προθεσμία χωρίς να μου έχει δώσει τα δεδομένα μου όλα.
4: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
3: Δεν φταίμε εμείς.
4: Ναι, πώς θα συμπληρωθούν.
3: Και το μήνα Γενάρη.
4: Ναι. Πώς θα συμπληρωθούν οι δηλώσεις, με τι δεδομένα θα συμπληρωθούν.
3: Αυτό δεν είναι η λογική, αυτό λέει.
4: Ναι, ναι, η λογική αυτό.
3: Έχουμε όλα τα δεδομένα, δεν.
4: Ναι, βέβαια, δεν θα είναι πλήρης. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να δοθεί και στις μεταβολές, ξέρετε, τις δηλώσεις που γίνονται μετά τις...
3: Ναι, αυτές πάνε παρέα, δηλαδή με οποιαδήποτε παράταση δοθεί,
4: ναι.
3: Όλα μετατάσσονται μέχρι την τελευταία ημερομηνία που θα δοθεί.
4: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν,
3: όπως αναλέμε, δεν έχει κανένα δημοσιοοικονομικό κόστος, με αποτέλεσμα δεν υπάρχει και λόγος να μην τη δώσει. Το εύκολο να δώσει μια εβδομάδα. Φανταστείτε όμως να δώσει μια εβδομάδα και να μην έχει δώσει ακόμη τα ποσοστά έκπτωση στους χώρους επαγγελματικής υγείας.
4: Σωστά.
3: Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
4: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της, περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημά σας, που από ό,τι ακούσατε είναι βροχή τα αιτήματα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία σας, έτσι και
3: άλλοι φορείς. Και στην Ελλάδα, όπως έπρεπε, κύριε Αγγελάκη, πριν 10 μέρες περίπου, έχουμε ξαναστείλει ενημέρωση στους πολίτες πώς καθυστερούν να αποστημάσετε που είχαμε ξαναμίσει στον αέρα να τρέξουν να κάνουν δηλώσεις. Καλό όμως είναι να τα συστήματα λειτουργούν σωστά,
4: βέβαια.
3: Να μην πεις και τρως δύο ώρες στα κολλήματα του Υπουργείου, οπότε όλα αυτά θεωρώ πως είναι μια λυσίδα από γεγονότα που αυτονόητα θα πρέπει να δοθεί και η αντίστοιχη παράταση.
4: Σωστά. Κύριε Λιβαδιτάκη, εύχομαι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά σας, εκ των πραγμάτων δηλαδή. Μάλλον θα αναγκαστεί η κυβέρνηση, γιατί πραγματικά πώς, αν δεν υπάρχουν στοιχεία, πώς θα συμπληρωθούν οι δηλώσεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Επίσης, γεια σας.

0: Να έρθουμε τώρα σε ένα κοινωνικό θέμα. Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων του Ηρακλείου για την κατανάλωση αλκοόλ. Όπως επεσήμανε ο ψυχολόγος του Συλλόγου Ατόμων Εξαρτημένων από το Αλκοόλ, Επιστροφή, ο κ. Γιάννης Ανιφαντάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, αρκετά παιδιά έρχονται σε επαφή με το αλκοόλ από πολύ μικρή ηλικία, συχνά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ενώ η οικογένεια διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους απέναντι στο ποτό και την οδήγηση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Ανιφαντάκης.
1: Έτσι και βλέπουμε ότι κατεβαίνει αυτό πιο το ενισχυτικό εδώ πέρα ποιο είναι. Ότι αυτή η κατανάλωση γίνεται μέσα στην οικογένεια, γίνεται μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται ότι το 10χρονο παιδί θα πάει σε κάποιο μπαρ.
2: Σε κάποιο μπαρ να πιει. Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι και οποιοδήποτε μπάρμαν δεν θα δώσει
2: ένα ακριβώς, ένα 10χρονο ακριβώς.
1: Αλλά θα δώσει ο μπαμπάς, θα δώσει ο παππούς,
2: ναι.
1: Το γιορτή, το γλέντι, γιατί είσαι αγόρι και το αγόρι πρέπει να δείξει την ανδριοσύνη του μέσα
2: αυτό
1: από
2: είναι
1: το πιωτό και μεταφέρονται τέτοια σταλμένα.
2: Αυτό θα σας ρωτούσα για το κοινωνικό και το ψυχολογικό φαινόμενο, υπόβαθρο του φαινομένου.
1: Ναι, γνωρίζουμε ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη, αλλά και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Στα και στη Βαβαρία, ας πούμε, την πύρα υπάρχουν άλλα παραδείγματα.
2: Δεν είμαστε μόνο.
1: Δηλαδή στη Βαβαρία, στην κούνια του μωρού, του αγοριού, θα βάλουν το μεγάλο το ποτήρι, το λίτρο με την πύρα. Έτσι. Ναι, διότι έτσι θα γίνει ένας καλός άνδρας, αν το μωρό έχει δίπλα το ένα ποτήρι μεγάλο με πύρα. Εγώ με τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι στη Ρωσία θα το κάνουμε με τη βότκα, κάτι ανάλογο. Και στο Μεξικό κάτι ανάλογο με το εθνικό ποτό.
2: Με την τεκίλα.
1: Αυτά δυστυχώς υπάρχουν παντού. Αλλά ναι, δεν καταλαβαίνουν ιδιαίτερα οι γονείς και κάποιες φορές και οι παππούδες ότι το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία, μια ψυχότροπη ουσία. Μια ουσία που προκαλεί 200 αρρώστιες στον ανθρώπινο οργανισμό. Και συνηθίζουν το παιδί, δίνουν στο παιδί το μήνυμα ότι είναι καλό για αυτό το πράγμα και μπορείς να το πιείς κι εσύ. Και μετά ερχόμαστε εμείς στα σχολεία και πάμε και λέμε τα δικά μας πράγματα, ότι κάνει κακό, αλλά εάν το παιδί έχει μάθει από το σπίτι του ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και κάθε μέρα υπάρχει στο σπίτι, στο τραπέζι, η ρακή, τα δυνατά ποτά, τώρα βλέπουμε η βότκα, το ήχι,
2: στην έρευνα
1: είδαμε ότι
2: στις
1: ηλικίες αυτές το ήχι και η βότκα είναι 10% ας πούμε των παιδιών που το δοκιμάζουν, βλέπουμε ότι αυτά επηρεάζονται διότι θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Ένα άλλο θέμα που δεν το έχουμε ακουμπήσει στην έρευνα, αλλά το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είναι αυτό της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπου επίσης η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ένα παιδί βλέπει μια ζωή τους γονείς του να πίνουν στην ταβέρνα, λέμε τώρα, δεν λέμε για φοβερές ποσότητες, λέμε ότι πας στην ταβέρνα και πίνεις 2, 4, 5 ποτήρια, το οποίο όμως είναι στην αλκοολεμία 0,5, 0,6. Που έχει και σοβαρές συνέπειες αν σε σταματήσει η αστυνομία. Το παιδί θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό αφού το κάνουν οι γονείς του μια ζωή αυτό το πράγμα το κάνει αυτό.
2: Βέβαια.
1: Οπότε έχουμε πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει λίγο να τα ανακεφτούμε. Και βέβαια είναι καλό ότι όταν καμιά φορά βγω με πύρους στην ταβέρνα, αυτός που οδηγάει λέει εγώ δεν πίνω γιατί θα οδηγώ απόψε και θα πει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, η οποία δεν θα οδηγήσει. Και μιλάμε για χαμηλές ποσότητες, αλλά δίνουν το μήνυμα ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
2: Ακριβώς. Κύριε Νιφαντάκη, πού βρίσκεται η λύση? Τι πρέπει να γίνει για να εκλείψει το φαινόμενο? Αν δεν ξέρω να ποτέ θα εκλείψει, αλλά τουλάχιστον να αυλυνθεί.
1: Ναι, να μειωθεί.
2: Να
1: το
2: μειωθεί.
1: Να εκλείψει είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο τοπικό. Αλλά έστω να συνειδητοποιήσουμε πιο πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, όπως είπατε πριν, ο Σύλλογος Επιστροφή δραστηριοποιείται στην Κρήτη και στο Ηράκλειο από εδώ και 25 χρόνια.
2: Το ξέρω.
1: Και μαζί με το
2: Είχα κάνει ρεπορτάζ από την ίδρυσή του.
1: Βεβαίως. Τότε κάποιοι φωτισμένοι συμπολίτες μας είχαν κάνει το πράγμα αυτό και επιβιώνει μέχρι σήμερα ως εκπάγματος, χωρίς να έχει καμία υποστήριξη. Αυτό να το πούμε.
2: Ναι, όντως.
1: Ότι δεν...

Να έλθουμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το πρόγραμμα 55+ υλοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και είναι διάρκειας 24 μηνών, έχοντας ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 35.000 συμπολίτες μας, ώστε να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη τους, παρέχοντας από την πλευρά τους την πολύτιμη εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες. Αναφορικά με την επικείμενη ρύθμιση που εξήγηλε προλίγων ημερών για κατάρριση των περικοπών στη συντάξη κυρίας, η κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για την επίλυση μιας εκκρεμότητας 10 ετών. Για αυτή την κατάργηση των περικοπών μίλησε στο Earth News η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου. Και αναφέρει στο σελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη κυρίας αλλά και μια σειρά νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για περισσότερους από 200.000 δικαιούχους, παρουσίασε η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια παρέμβαση αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία καταργεί διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και μνημονιακών ρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ότι οι συντάξεις κυρίας θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο 70% χωρίς περικοπή μετά την τριετία. Δεν χάνει κανένας, μόνο κερδίζουν οι δικαιούχοι, υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κυρία Ευθυμίου. Να έρθουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε.

24 ώρα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας μη επανδρομένα αεροσκάφη καμιγκάζι σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα στο ιρανικό έδαφος, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, έφτασε το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εικόνες που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, διακρίνεται το αεροσκάφος της Mahan Air να κινείται σε αεροδιάδρομο μετά την προσγείωσή της στη γενέτειρα πόλη του Χαμενεΐ. Μάλιστα, τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο ιερό του Ιμάμι Ρεζά, ένας από τους ιερότερους τόπους του Σιητικού Ισλάμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για το ίστατο χαίρε στον άνθρωπο που ηγήθηκε του πεπρωμένου της χώρας για περισσότερο από 3 δεκαετίες. Όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διακρίνεται πλήθος κόσμου να κρατάει ιρανικές σημαίες αλλά και τις κόκκινες σημαίες της εκδίκησης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας.

0: Μια συγκινητική ιστορία που αποδεικνύει πως μια πρώτη επαφή με την αεροπορία μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού, μοιράστηκε μιλώντας στον Πολίτικα ο πρόεδρος της Αερολέσχης Τάλος, Γιώργος Μακράκης, και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αεραθλητισμού. Περιγράφει πως η 12χρονη τότε Σοφία Γιαννοπούλου πέταξε για πρώτη φορά μαζί του σε μια πτήση γνωριμίας και 10 χρόνια αργότερα τη συνάντησε στην τελετή ορκωμοσίας της ως Ίκαρος της πολεμικής αεροπορίας. Παράλληλα, μίλησε για το ρόλο των αερολεσχών στην καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας και στην ανάδειξη νέων ανθρώπων στον χώρο της αεροπορίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Μακράκης.
1: Λοιπόν, η μικρή Σοφία με τον μπαμπά της στο καστέλι και, που ήταν εκεί και μου ζήτησε να πετάξει. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε σε μικρό αεροπλάνο. Ναι. Εγώ πραγματικά δεν το λέω για κανένα άλλο σκοπό. Πραγματικά προσπαθώ να δημιουργήσω ένα κλίμα να αγαπήσει η νεολαία την από το αεροπλάνο και σαν επάγγελμα και σαν τρόπο ζωής και σαν ιδέα και σαν άθλημα. Όλο αυτό. Πάντα στα παιδιά λοιπόν δίνουν το χειριστήριο. Τα αεροπλάνα μας εμάς έχουν διπλά χειριστήρια, δεξιά και αριστερά, διότι είναι φτιαγμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν έδωσα το χειριστήριο στη μικρή Σοφία κανονικά από την αρχή, από την απογείωση. Λέω σε παρακαλώ πολύ, ακολούθησε το χέρι μου, θα κάνω μια πάρα πολύ ωραία πτήση να δούμε αν σου αρέσει. Στον αέρα λοιπόν είδα το παιδί τα καταφέρνει, το άφησα. Πραγματικά το κάνω με τους νέους. Όταν δω λίγο το παιδί έτσι καταλαβαίνει πάνω κάτω δεξιά αριστερά, τα αφήνεις μόνο του αφού είναι διπλά τα χειριστήρια. Δεν συμβαίνει κάτι. Και μάλιστα εγώ χειροκροτώ εκείνη τη στιγμή να δει το παιδί ότι μόνο του πετάει. Αυτό ήταν η αιτία λοιπόν. Όταν τις προάλλες ο αρχηγός με κάλεσε επίσημα να πάω στις παραδόσεις των ξυφών, εγώ χωρίς να ξέρω ότι η Σοφία εκείνη την ημέρα θα παραλάβει το ξύφος της, γιατί ορκίστηκε αντιποσμηναγός υπτάμενη, ένας κύριος από πίσω με σκούντιξε στην πλάτη ήταν ο μπαμπάς της Σοφίας, που μου λέει πρόεδρε τι κάνετε καλά, με θυμάστε μας είχε φετάξει το παιδί πριν 10 χρόνια. Μου βγάζει τη φωτογραφία λοιπόν και είναι το παιδί τότε που ήταν 12 ετών μαζί μου στο κόκπιτ, το αεροπλάνο μέσα.
2: Ναι.
1: Και λέω τι κάνει η Σοφία, μου λέει σήμερα ορκίζεται. Κατασυγκινήθηκα.
2: Βέβαια.
1: Όπως καταλαβαίνετε δεν συμβαίνει τακτικά αυτό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Είχαμε το μικρό Μιχάλη παλιότερα που είναι τώρα στα F-16 στα Γανιά, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε άλλα παιδιά που είναι στην Aegean και στη Sky Express και συγγνώμη λέω εταιρείες, αλλά...
2: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι και οι μοναδικές που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε...
1: Ναι, ακριβώς, γιατί όχι να μην τις πούμε. Εντάξει, είναι λοιπόν πολλά παιδιά που ερχόμενοι σε μια αερολέση ή δοκιμάζοντας το αεροπλάνο μιας αερολέσης ή κάνοντας αερομοντελισμό σε ένα σωματείο δικό μας, μετά κολλάνε γιατί τους αρέσει και το κάνουν και επαγγελματικά. Βεβαίως μπορεί να το κάνει κάποιος και σαν χόμπι, να μην το κάνει επαγγελματικά, να έχει μια άλλη τάση, μια άλλη ροπή για κάποια άλλη σπουδή. Αλλά

0: Γενικά όμως, ο κόσμος που είναι γύρω μας από τις αρολέσχες, του αρέσει το αεροπλάνο. Ναι. Και εγώ χαίρομαι ειδικά όταν ασχολούνται με το αεροπλάνο επαγγελματικά. Είναι μια επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Και εγώ
0: και δεν είναι μόνο το κομμάτι των επταμένων. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει αεροναυτικός, να ασχοληθεί με μηχανική. Με την, να γίνει μηχανικός αεροσκαφών. Πολύ, πολύ προσοδοφόρα επαγγέλματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ προσοδοφόρα πράγματι ότι ναι, σχετίζεται
0: δεν είναι μόνο
1: με
0: το επτάμενο, γιατί πολλοί γονείς φοβούνται τα παιδιά μην πετάνε ένα άλλο. Το αεροπλάνο δεν περικλεί μόνο τους επταμένους, περικλεί και τους, το προσωπικό εδάφος. Έχει μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Απλώνεται το αεροπλάνο. Βέβαια.
0: Και στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στην πολιτική.
1: Όσον αφορά τα αεροπλάνα, συνδέονται πολλά επαγγέλματα με τα αεροπλάνα.
0: Βέβαια, αλληλοσύνδετα. Πάρα πολλά επαγγέλματα και οι σπουδές των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αλληλοσύνδετες.
1: Και υποθέτω τώρα ότι και με το νέο αεροδρόμιο, κύριε Μακράκη, αυτό θα. Δεν ξέρω, εσείς θα αποκτήσετε περισσότερη δουλειά εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν θα αποτελέσει κίνητρο για ακόμη περισσότερη προσέλευση νέων προς τον αεροαθλητισμό.
0: Εμείς θα θέλαμε αυτό. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το καινούριο αεροδρόμιο ή με το παλιό αεροδρόμιο, αν θα μπορέσει το παλιό αεροδρόμιο ένα κομμάτι μικρό να κρατηθεί για τις αερολέσχες. Γιατί έχουμε 4-5 αερολέσχες στο όνομό μας.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν το καινούριο αεροδρόμιο και οι παράγοντες που είναι εκεί πέρα, η ελληνική πλευρά, ο ιδιώτης εννοώ, θέλει να φιλοξενήσει τις αερολέσχες όπως όσα χρόνια φιλοξενούνται στο Καζαντζάκης οι αερολέσχες. Ναι. Εκτός από το έργο που έχουν, λέμε, διάδοση αεροπορικής ιδέα. Ωραία, αυτό ακούγεται εύκολο, λέει κάποιος, ωραία, διαφημίζει τα γένια του. Κανένα πρόβλημα. Κάνουμε και ένα εθελοντικό έργο όμως μεγάλο για την πυρασφάλεια της χώρας, για ανίχνευση ψαράδων, ψαροδεφεκάδων, ενίοτε που μπορεί να συμβεί κάτι και μας καλούν, εμείς πάμε χωρίς χρήματα, να ξέρετε πάντα. Προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, κάνουμε και το κομμάτι του αεροαθλητισμού, κάνουμε και τη βόλτα μας, την πτήση μας.
1: Αφού μπορείτε, γιατί να μην το κάνετε.
0: Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να πιστεύω ότι η καινούργια διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένου Ερακλείου Κρήτη, όπως θα λέγεται, θα το δει θετικά και θα φιλοξενήσει αυτές τις αερολέσχες. Σας μιλώ ειλικρινά, ένα αεροπλάνο καταλαμβάνει σε ένα χώρο 70 τετραγωνικά.
1: Ναι,
0: και χρειάζεται να. Δεν πιάνει μεγάλο χώρο. Θα ήθελα να πιστεύω. Σε πρώτη συζήτηση δεν τους είδα θετικούς. Να είμαι ειλικρινής. Δεν τους είδα θετικούς. Τους είπα θα κληρονομήσετε και εμάς, δεν τους είδα θετικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω αν θα μας φιλοξενήσουν ή όχι. Εν πάση περιπτώσει θέλω να κάνω θετικές σκέψεις και να υπάρχει συνέχεια για τις αερολέσχες.
1: Αυτή τη στιγμή η δική σας αερολέσχη ή όλες οι αερολέσχες φιλοξενούνται στο Καστέλι?
0: Όχι. Στο Καστέλι πηγαίνουμε μόνο, επισκεπτόμαστε τη μονάδα της πολεμικής αεροπορίας κατά τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας.
1: Τότε.
0: Είναι ένα παράθυρο
1: μάλιστα.
0: 4 ημερών
1: μάλιστα.
0: που έχουμε δικαίωμα να πάμε.
1: Ιδάλλως εδρεύεται στο Καζαντζάκι.
0: Στο Καζαντζάκι.
1: Δηλαδή αυτές οι πτήσεις με τα μικρά παιδιά που λέτε γίνονται από το Καζαντζάκης.
0: Όχι, στην γιορτή της αεροπορίας έρχονται στο Καστέλι.
1: Α, μάλιστα, στην γιορτή της αεροπορίας.
0: Τώρα, μπορεί κάποιος να μιλήσει με μια αερολέσχη, να ζητήσει να κάνει μια πτήση.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πώς προσεγγίζει κάποιος. Πώς προσεγγίζει κάποιος.
0: Όλες οι αερολέσχες είμαστε στο διαδίκτυο μέσα. Μπορεί κάποιος να βρει μια αερολέσχη να κάνει μια πτήση εθισμού, αν θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία ή να θέλει να γραφτεί μέλος σε μια αερολέσχη. Προσέξτε, μπορεί κάποιος να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με μια αερολέσχη, να πλαισιώσει την αερολέσχη. Εμείς έχουμε πάρα πολλά κλίματα, όλες οι αερολέσχες, όχι μόνο αυτή που εγώ αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή, όλες οι υπόλοιπες αερολέσχες. Άλλη αερολέσχη έχει γεροπορία, άλλη έχει υπερελαφρά, άλλη έχει αερομοντιλισμό ή και τα δύο αυτά, ή και τα τρία, άλλη έχει παραπέντε, που είναι στο Αυδού η βάση τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε αυτά τα κλίματα καλλιεργούμε στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ως επιτοπλίστων.
1: Ναι. Η δική σας αερολέσχη που είστε εσείς επικεφαλής.
0: Εγώ είμαι και πρόεδρος στην αερολέσχη Τάλος εκτός της Πανελλήνιας της Ελληνικής Αεροπορικής Ομοσπονδίας. Είμαι πρόεδρος στην αερολέσχη Τάλος. Εμείς καλλιεργούμε το άκρημα των υπερελαφρών, αυτών των αεροσκαφών των μικρών, της γενικής αεροπορίας και έχουμε και τον αερομοντελισμό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ώρα για αθλητικές ειδήσεις.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Στο στούντιο ο Μανώλης Σαρής. Μανώλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Νίκο, καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8, έτοιμος να ολοκληρώσει την δεύτερη μεταγραφή του. Είναι ο Όφη, καθώς ο Χριστός Ιέλης βρίσκεται στο Ηράκλειο από το βράδυ της Τετάρτης. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων. Σήμερα το βράδυ θα διεξαχθεί ο πρώτος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου με την Γαλλία να αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Σέντρα στις 11 με τηλεοπτική μετάδοση από το R2 Sport.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε πώς κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης από τη Eurobank Χρηματιστηριακή. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, πώς πάμε σήμερα?
5: Σήμερα έχουμε διάθεση ανάκαμψης.
2: Α, ναι.
5: Ναι, μετά το χθεσινό μείον 2 που έκλεισε ο γενικός δείκτης.
2: Ναι.
5: Σήμερα κυμαίνεται στο συν 0,34% στις 2.496 μονάδες, προσπαθώντας να ανακτήσει τις 2.500 μονάδες, με ικανοποιητικό τζίρο, 73 εκατομμύρια. Θετικά πρόσημα βλέπουμε και στην Ευρώπη, στο συν 0,17% η Γερμανία, στο συν 0,22% η Γαλλία, ενώ ότι στην Αμερική βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα περίπου στο 0, συν 0,07%. Και τέλος, το πετρέλαιο σταθεροποιείται στα 78 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή 78,91, συν 1,14%.
2: Μάλιστα. Κύριε Κρυθινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προβλέπει σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι νεφώσεις αυτές θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Παράταση έως τον Οκτώβριο του 2027 για το έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Εξετάζεται παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Βροχή είναι τα αιτήματα, απολογιστές και φορείς της αγοράς. 11 είναι οι τραυματίες από τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι 3 είναι σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι. Άνδρας 74 ετών προσήχθη στην πυροσβεστική και εξετάζεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Κυδεύεται στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα που έπεσε θύμα της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η του μήνα. Πέθανε η pop star του ξένου τραγουδιού Bonnie Tyler. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2:30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με τη Μαρία Μαυρομάτη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4 για σήμερα και αύριο, καθώς αντικαθιστούμε τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που ακούτε καθημερινά 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Δύσκολη μέρα σήμερα για την πυροσβεστική υπηρεσία, ευτυχώς όχι στην Κρήτη, δυστυχώς για τα όσα συνέβησαν στην Αττική. Ξυπνήσαμε και ενημερωθήκαμε ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία ακόμη, ωστόσο εκτός του ότι έχει καταστρέψει πολλές επιχειρήσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια επιχείρηση αυτή των ανταλλακτικών, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, και επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις που γετνιάζουν. Αρχικά είχαμε μεγάλη ανησυχία, καθώς υπήρχε και ένα βιτιοφόρο με προπάνιο εκεί κοντά. Δεν μπορούσαν από τον πυκνό καπνό να πετάξουν τα εναέρια μέσα, να σας ενημερώσω, και γι' αυτό δεν είδατε εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού για να σβήσει ακόμη γρηγορότερα η πυρκαγιά, και ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο οι επίγειες δυνάμεις. Να σας ενημερώσω ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή έκρηξη, μπορείτε να δείτε και στο site του politica.gr αυτή τη στιγμή που μια πύρινη μπάλα φαίνεται αμέσως μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο με τα ανταλλακτικά. Δυστυχώς έχουμε και 11 τραυματίες. Εργαζόμενοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και 3 εξ αυτών είναι σοβαρά, φέρουν και κάποιοι εγκάβματα, είναι διασωληνωμένοι, μοιρασμένοι στα νοσοκομεία της Αττικής. Μακάρι να πάνε όλα καλά με την κατάσταση της υγείας τους. Δύσκολη όμως η κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί η υγεία κάποιου εγκαυματία. Δεν είναι μόνο το δέρμα, είναι και τα εγκάβματα από την εισπνοή της φωτιάς που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί τα υλικά αγαθά ξαναγίνονται, όχι όμως οι ανθρώπινες ζωές. Υπήρξαν και μηνύματα από το 112, γιατί ξέρετε αυτό το τοξικό νέφος εκτείνεται ακόμη και αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιοχές εκτός από τον Ασπρόπυργο, οπότε η πολιτική προστασία όφιλε να ενημερώσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών και του Ασπροπύργου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και κάποιοι από αυτούς κιόλας να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αλλιεύω και εγώ από το διαδίκτυο, ήταν τελικά άδεια η δεξαμενή του προπανίου, γιατί αλλιώς θα είχαμε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις που κανείς μας δεν θέλει να αντικρίσει. Είχαμε νωρίς το, μάλλον τα ξημερώματα, εμείς το μάθαμε νωρίς το πρωί όταν ξεκίνησαν οι ενημερωτικές εκπομπές και έπιασαν δουλειά οι συνάδελφοι στα ενημερωτικά sites από την Αθήνα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πρόκληση πυρκαγιάς στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Χρειάστηκε να μεταφερθούν άρον-άρον οι ασθενείς που φιλοξενούνταν και στο δωμάτιο που πήρε φωτιά, αλλά και στα υπόλοιπα δωμάτια, και ενώθηκε ολόκληρη η κλινική, επαναλαμβάνω, η πρώτη παθολογική κλινική του Σεισμανόγλιου. Δυστυχώς μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Δεν έχει να κάνει ο θάνατός της με την πυρκαγιά, υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας διαστόματος του Υπουργού του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Αφού του πέρασαν λοιπόν αρκετές ώρες και πήγε στο νοσοκομείο το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η αστυνομία προσήγαγε έναν 75χρονο που νοσηλευόταν, και αναμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν στη σύλληψή του, γιατί φέρεται η πυρκαγιά να ξεκίνησε
από αναμένο τσιγάρο που ξέμεινε στο στρώμα του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος βέβαια είχε προλάβει να βγει από το δωμάτιο. Λένε ότι άμεσα αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά οι νοσηλευτές της βάρδιας και έτσι κατάφεραν όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς να μην πάθουν το παραμικρό. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και στα social media του σταθμού μας, γιατί έχουμε και εικόνα καθαρή μέσα από την πρώτη παθολογική κλινική του Σουσμανόγλου νοσοκομείου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταστροφή και ευτυχώς όλος ο μηχανισμός λειτουργήσε άψογα με τη συνεργασία και των γιατρών και των νοσηλευτών και των συγγενών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα στους ασθενείς και κατάφεραν να τους βγάλουν, να τους μεταφέρουν σε άλλη κλινική του νοσοκομείου προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά, να μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο νοσοκομείο και να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια, σε άλλες κλινικές και να είχαμε άλλα δυσάρεστα αποτελέσματα. Είναι πλούσια η επικαιρότητα. Μόλις τώρα ενημερώνουμε ότι υπάρχει μια αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Αυτό αναφέρει η ΕΡΤΣ. Ο πιλότος φέρεται να είναι σώος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο διάδρομός του έχει καταληφθεί. Στο αεροσκάφος φέρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο σημείο να γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν και τα πρώτα πλάνα που όντως δείχνουν το F-16 να είναι στο διάδρομο του αεροδρομίου και εκεί να έχουν σπεύσει πυροσβεστικά αλλά και ασθενοφόρα. Όλες οι πτήσεις ματαιώνονται στο αεροδρόμιο μέχρι νεοτέρας. Μιλάμε πάντα για το αεροδρόμιο της Ζακύνθου που πριν από ελάχιστα λεπτά πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση F-16 με τον πιλότο να είναι σώος και αυλαβής. Βγήκε και η λίστα με τα προϊόντα και τις μειωμένες τιμές από την 31η Αυγούστου. Γνωρίζετε ότι παγώνουν οι τιμές, ότι θα έχουμε νέα δεδομένα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα η αναλυτική αυτών των προϊόντων. Είναι βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μαζί τους ανακοινώθηκε και το ποσοστό της μείωσης των τιμών με τις οποίες θα τις αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ και θα σας διαβάσω όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη λίστα. Είναι το κρέας και συγκεκριμένα μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Είναι το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί, τα αυγά. Μειωμένες τιμές θα υπάρξουν και στο ψωμί αλλά και στο αλεύρι. Γενικά ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια. Στο λάδι, σε όλα τα έλαια όπως σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες. Μειώσεις θα δείτε και σε βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες. Στους καφέδες, στα δημητριακά, στις σοκολάτες και γενικότερα σε ό,τι φέρει σοκολάτα, στα αναψυκτικά και ανάμεσα στη λίστα είναι και τα καθαριστικά, λέει, συγκεκριμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων αλλά και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής χωρίς να τα αναλύει, αλλά και στα σχολικά είδη. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων με το ποσοστό της μείωσης των τιμών που θα ισχύει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ό,τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στη βάση της σύσκεψης, σύμφωνα με τα νεότερα, ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετς, συνομιλώντας με τον Υπουργό Ανάπτυξης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Έλαβε μέρος και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς προστασίας του καταναλωτή προκειμένου όλα αυτά να ελεγχθούν και το εγχείρημα να πάρει σάρκα και οστά, επαναλαμβάνω, από την 31η Αυγούστου και
για 2 μήνες. Ας έρθουμε όμως και στο νησί μας, γιατί είχαμε μία σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα στα Χανιά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Βλέπετε ότι δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση, δεν σταματούν οι κακοποιητές να σηκώνουν χέρι και να χτυπάνε είτε γυναίκες ή παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, η νεαρότερη κατά 3 χρόνια σύζυγός του, 25 ετών, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση και είπε στους αστυνομικούς ότι σε 2 διαφορετικά επεισόδια ο κατηγορούμενος τη χτύπησε και αυτό συνέβη μέσα σε λίγες μέρες. Έδειξε η γυναίκα αυτή και τα σημάδια του ξυλοδαρμού που είχε υποστεί. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί έφυγαν από το τμήμα, μπήκαν στο περιπολικό, πήγαν στο σπίτι και συνέλαβαν το δράστη. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την γυναίκα, δεν ήταν βέβαια και η πρώτη φορά, όμως όλα αυτά θα τα δείξει και η ανάκριση, αλλά και θα δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη, έτσι. Ήδη σας υπενθυμίζω ότι οι νόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και δεν αποκλείεται, μάλλον θα το πω διαφορετικά, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης ο 28χρονος, και αν τα έχει κάνει όντως όλα αυτά και αποδειχθεί, καλά θα του κάνουν και θα τον χώσουν στη φυλακή. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλιο. Έχουμε την ομολογία του 76χρονου, ο οποίος συνελήφθη από εμπρισμό. Είπε λοιπόν ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου Αθηνών και άναψε τσιγάρο. Τώρα προφανώς τον πήρε ο ύπνος, έκανε κάτι άλλο και άφησε το τσιγάρο σε σημείο που υπήρχε έφλεκτο υλικό, κάποιος εντώνει το μαξιλάρι του, το στρώμα, δεν διευκρινίζεται. Όπως και να έχει, ανέλαβε την ευθύνη του και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί από αυτόν τον εμπρισμό κινδύνευσαν άνθρωποι και φυσικά σημειώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στο νοσοκομείο, που θα κάνουν κάποιο καιρό να αποκατασταθούν και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην νοσηλεία όσων ασθενών χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Στην Κρήτη ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Κάνει ζέστη, αλλά είναι ανεκτή. Είσαστε και πολύ σε άδεια, οπότε μπορείτε να πάτε να ρίξετε και μια βουτιά για να δροσιστείτε. Έχουμε και τα κλιματιστικά που δεν πολύ συμπαθούν οι μετεωρολόγοι μας, αλλά τι να κάνουμε, εμείς τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Δεν γίνεται όμως το ίδιο και στην Ευρώπη, που σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε έρθει ποτέ της αντιμέτωπη με ένα τόσο μεγάλο κύμα καύσωνα, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για να δροσιστούν. Άλλοι πάνε σε λίμνες, άλλοι πάνε σε ποτάμια, άλλοι πάνε σε θάλασσες. Έχουμε και κάποιους πνιγμούς στην προσπάθεια να δροσιστούν, έχοντας όμως καταναλώσει αρκετό φαγητό και ποτό. Μη σας τα πολυλογώ, αυξάνεται ο απολογισμός του καύσωνα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 1000 νεκροί σε 5 χώρες. Είναι ηλικιωμένη, είναι η ομάδα που επλήγει περισσότερο από τον καύσωνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η Γερμανία έχει καταγράψει φέτος τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, και γενικότερα επλήγει περισσότερο μέχρι στιγμής η Δυτική Ευρώπη. Θα δουν πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή τη νέα κατάσταση και τα νέα δεδομένα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, μην το ξεχνάμε, άσχετα με το τι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Ανήκουμε εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα κλιματιστικά μας, ή δεν τα έχουμε και κάτι καλό περισσότερο από τους άλλους που δεν τα χρειαζόντουσαν τόσα χρόνια. Οπότε πλέον πρέπει να προμηθευτούν και εκείνοι κλιματιστικά, γιατί ποτέ δεν ξέρουν πότε ένας ισχυρός καύσωνας θα τους χτυπήσει εκ νέου την πόρτα της χώρας τους. Έχουν και διάφορα προβλήματα βέβαια λόγω του γεγονότος ότι θα χρειαστεί σε κάποιες περιοχές που είναι έτσι λίγο πιο γραφικές να δουν πού θα το τοποθετήσουν. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό, έτσι. Πώς θα γίνει, θα τα δουν όμως, και νομίζω ότι πρέπει να το δουν γρήγορα, γιατί έχουμε την κλιματική αλλαγή και σιγά σιγά και η υπόλοιπη Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του καύσωνα, αν και δεν το είχε συνηθίσει. Βέβαια από την άλλη μεριά, Δημήτρη, εκεί δεν τον αντέχουν τον καύσωνα. Όταν έρχονται όμως εδώ στην Ελλάδα, τους βλέπεις ότι θέλουν τη ζέστη, γιατί ξαπλώνουν, ας πούμε, στις ξαπλώστρες στις παραλίες και γίνονται κατακόκκινοι. Έτσι, να μου πεις, έχουν την επιλογή. Σωστά. Όποτε θέλουν κάθονται, όποτε θέλουν να σηκώνονται. Σωστό και αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει τους τουρίστες να θέλουν τον ήλιο και τη ζέστη, γιατί ακριβώς δεν την έχουν στη χώρα τους. Προφανώς όμως όταν την πολύ έχουν εκεί, και αυτοί δεν τη θέλουν.

Έχουμε και μία είδηση, γιατί η Ευαγγελιό Ισχυναράκη, πρώην νομάρχης, είναι υποψήφια για την Παγκρίτια Ένωση. Είναι και πρώην βουλευτής, μην το ξεχνάμε, η Ευαγγελιό Ισχυναράκη. Κάποιοι λένε ότι η κίνηση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό και καταγράφεται στο χώρο του κριτικού στοιχείου της Αθήνας. Να σας πω ότι πρόκειται για εκλογές πολύ σημαντικές, γιατί αποτυπώνουν ουσιαστικά τον πολιτικό παλμό. Μέχρι σήμερα τα ηνία τα κατέχει η κυρία Ρένα Βασιλάκη, η οποία είναι πολύ δημοφιλής, είναι στενή συνεργάτης του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια γυναίκα που είναι από πολύ μικρή στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι αυτοί μαζί και υπενθυμίζω με τον Μανώλη τον Σφακιανάκη, τον πρώην γνωστό αστυνομικό για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα ριχθούν στη μάχη για αυτές τις εκλογές και ας κερδίσει ο καλύτερος. Και πριν περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή, να σας ενημερώσουμε ότι έφυγε από την ζωή η θρυλική Bonnie Tyler. Έχει προκαλέψει παγκόσμια θλίψη. Ήταν μία εμβληματική ουαλή τραγουδίστρια. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών και η παγκόσμια μουσική βιομηχανία θρυνεί για την απώλειά της. Φεύγουν έτσι σιγά σιγά όλοι οι κορυφαίοι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, δίνουν τη σκυτάλη στους νεότερους. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν ποτέ να τους φτάσουν ή να τους αντικαταστήσουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους νεότερους. Έχουμε αρκετά αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε μια περιπέτεια υγείας τον περασμένο Μάιο, υποβλήθηκε σε μια κατεπίγουσα χειρουργική επέμβαση, συγκεκριμένα υπέστη μια διάτρηση εντέρου. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάνυψή της. Όμως παρότι κατάφεραν οι γιατροί να τη βγάλουν από το κόμμα, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και άφησε την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν γνωστή περισσότερο με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, για όσους έχετε ακούσει τα τραγούδια της. Για όσους δεν τα έχετε ακούσει και είστε νεότερης ηλικίας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την μάθετε, να γκουγκλάρετε ποια ήταν η θρυλική Bonnie Tyler. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 έγινε το μεσημέρι στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μαχητικό αεροσκάφος έπιασε φωτιά και ο πιλότος το προσγείωσε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 έλαβε η ολοκλήρωση του δημόσιου έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, μήκους 14,5 χιλιόμετρων, ενός από τα τρία τμήματα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή. Τη σχετική απόφαση πήρε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Η κόρη της Αφροδίτη πήγε στην κηδεία με ασθενοφόρο καθώς νοσηλεύεται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής. Οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα του μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η του μήνα. Παράταση στην προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει η κυβέρνηση. Την παράταση ζητούν οι λογιστές και φορείς της αγοράς λόγω αυξημένου φόρτου και ηλεκτρονικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη συμπλήρωση των δηλώσεων. Ένας άνδρας 74 ετών, ασθενής, θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και έχει προσαχθεί στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Από τη φωτιά έχασε τη ζωή της μια 90χρονη ασθενής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια εκένωσης της κλινικής. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι είναι τα μέχρι στιγμής θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο Αττικής. Στην διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν 78. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμιγκάζι σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στο Ιρανικό έδαφος. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η θρυλική pop star του ξένου τραγουδιού Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του 26χρονου διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3:20. Έχουμε φτάσει εσείως στις 9 Ιουλίου. Δύσκολη ημέρα από άποψη έκτακτης επικαιρότητας και η σημερινή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη μέχρι και τις 4, και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Ενημερώνομαι τώρα ότι στην υπόθεση με το Άργος και τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς προς έναν 20χρονο έχουμε την απολογία την Παρασκευή των δύο ανδρών της Ελλάς, γιατί μετά από μια καταδίωξη και όταν δεν σταμάτησε σε μπλόκο ο 20χρονος, εμβολώντας μάλιστα το περιπολικό τους, αναπτύσσοντας ταχύτητα και προσπαθώντας να διαφύγει, σας θυμίζω άνοιξαν πυρ οι αστυνομικοί. Δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, κάποιοι λένε ότι είναι και κλινικά νεκρός, παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Όμως ξέρετε, από χθες υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πότε τελικά πρέπει οι αστυνομικοί να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα σε αυτή την υπόθεση. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, για να είμαι και ειλικρινής. Γι' αυτό κάλεσα έναν δικό μας αστυνομικό, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, να μας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να βάλουμε κάποια πράγματα στη σωστή τους θέση. Γιατί δεν κάνω λάθος ότι οι αστυνομικοί με το πράσινο φως από το κράτος οπλοφορούν. Σωστά, κύριε Ανθουλάκη? Πότε όμως πρέπει να γίνεται χρήση του όπλου και γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή, κύριε Μαυρομάτη. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι γενικά οποιοδήποτε ενταχθεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας από οποιοδήποτε είτε διαγωνισμό μέσω ειδικών φρουρών είτε από τις παραγωγικές σχολές όπως είναι η σχολή σας της Φυλάκων μέσω του Πανελλαδικών της Σχολής Αξιωματικών, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι αστυνομικοί έχουν περάσει κάποια ειδική εκπαίδευση.
0: Ακριβώς.
1: για την οπλοχρησία. Η πολιτεία και ο νομοθέτης ουσιαστικά νομιμοποιεί την κατοχή του όπλου και τη χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν τίθεται άμεσα σε κίνδυνο ζωής του ίδιου του αστυνομικού συναδέλφου του ή οποιοδήποτε άλλου πολίτη, όταν βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας ή κατάσταση ανάγκης, όπου φυσικά πρέπει να αναλογιστούμε ότι το επιτιθέμενο μέσο, τώρα το λέω λίγο να το πούμε πιο κατανοητά για τον κόσμο, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση σπουδαιότητας και επικινδυνότητας με το όπλο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να κρατάει ένα ραβδί, να κυνηγάει κάποιον άνθρωπο, να τον δείρει και ο αστυνομικός θα πυροβολήσει. Άρα πρέπει η σπουδαιότητα και το μέσο το οποίο απειλεί κάποιον άνθρωπο ή και τον ίδιο να είναι τουλάχιστον ίση επικινδυνότητα. Ίση επικινδυνότητα μπορεί να θεωρηθεί και ένα μαχαίρι από πολύ κοντινή απόσταση και όχι από μακριά προφανώς. Άρα είναι εκ το αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο το αν κάποιος αστυνομικός κάνει χρήση του όπλου σωστά ή όχι. Αν ένας άνθρωπος έχει ένα μαχαίρι από πολύ μακριά, δεν θεωρείται ότι πρέπει να κάνει χρήση άμεσα του όπλου. Να, αν μπορεί με κάποιον άνθρωπο να το αποθήσει.
0: Να κάνω λίγο το σενάριο του διαβόλου, κύριε Ανθουλάκη, γιατί το έχουμε δει. Και εγώ σας λέω, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένας κακοποιός ο οποίος κρατάει μία επιμερική ράβδο, τη γνωστή μας κατσούνα, μαγκούρα, όπως θέλει ο καθένας να την πει. Και είναι και πιο σωματώδης από έναν αστυνομικό που κρατά ένα όπλο. Τον έχει ρίξει κάτω, τον έχει χτυπήσει πάμπολες φορές και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του.
1: Κρατική βολή και ένας άλλος, για παράδειγμα, αστυνομικός ή ο ίδιος βγάζει το όπλο να τον πυροβολήσει και πάλι εκ του αποτελέσματος έτσι που το έχει φτιάξει ο νομοθέτης. Είναι
0: εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μετράει το πού θα τον πυροβολήσει, μετράει πόσα άτομα είναι εκεί πέρα, μετράει η κατάσταση όπως είπατε εσείς του δράστη, του επιτιθέμενου εκείνη τη στιγμή. Στο δικαστήριο εκείνη, όλο το περιστατικό εξελίσσεται ξανά στο δικαστήριο, όπου εκεί θα αποδοθούν ευθύνες. Δηλαδή φαίνεται τι σωματική κατάσταση είναι, αν έχει γνώσει στις πολεμικές τέχνες, πόσα άτομα είναι, τι κατάσταση είναι ο αστυνομικός. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου, τη δική μου την προσωπική, τα επίπεδα και οι κλίμακες του αστυνομικού που έχει να ανέβει για να κάνει και κρίση του όπλου δεν είναι πολλά. Δηλαδή, το πρώτο επίπεδο, πέρα από τη φωνή που θα αναφέρει την ιδιότητά του και θα δώσει εντολές σε έναν πολίτη που είναι να
0: υποστηρίξει. Σε έναν κακοποιό, να το θέσουμε στο σωστή του βάση, γιατί σε ένα απλό πολίτη δεν θα συμβεί αυτό. Ναι.
1: Το άμεσο επόμενο είναι τα χέρια του. Να μηνθεί μέσω με τα χέρια του. Το αμέσως επόμενο είναι αστυνομική ράβδος και ξαφνικά από την αστυνομική ράβδο πάμε στη χρήση του όπλου. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μπορέσουν να επιτρέψουν είδους τέιζερ, όπως έχουμε δει σε άλλες χώρες όπως είναι η Αμερική, όπου είναι ένα σημαντικά κατώτερο μέσο χρήσης από ότι το πυροβόλο όπλο και σημαντικά ανώτερο από ότι είναι αστυνομική ράβδος. Δηλαδή θα μπορεί το αποτέλεσμα να αποφευθεί με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι με το πυροβόλο όπλο. Έχουν κάνει και πολλοί συνάδελφοι, ειδικά ενώσει στην υπόλοιπη Ελλάδα, σχετικά με τη χρήση τέιζερ ή κάποιου αποθετικού, όπως βλέπουμε στις δημιουργίες, ότι έχουν τα χημικά που είναι ένας από τους υπιότερους μέρους για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Να το πω απλά και κατανοητά στον κόσμο, να το καταλάβει. Σίγουρα βέβαια όμως οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όπλο προκειμένου να διασφαλίσουν κάποια ζωή κάποιου πολίτη, συναδέλφου τους ή και τον ίδιο να τον βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
0: Κυρία Ανθουλάκη, προκαιρού είχαμε ακούσει ότι κάποια στιγμή θα προμηθευτείτε και κάμερες όπως γίνεται στο εξωτερικό, γιατί ξέρετε, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.
1: Έχει ξεκινήσει ήδη συγκεκριμένες υπηρεσίες Αττικής, όπως είναι η δράση, όπως είναι η ΑΤ, κάποιοι συνάδελφοι, όπως είναι η ΔΙΑΣ, φέρουν κάμερα πάνω, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει και το κέντρο από μόνο του. Δηλαδή είναι και η προδιασφάλιση και των πολιτών, αλλά και των αστυνομικών. Είναι αστυνομικός που θα κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές περιστατικά τα οποία.
0: Γιατί σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες. Ναι, και σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να έχουμε άμεσα το τι έχει συμβεί. Γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε πάλι. Είναι λίγο διφορούμε, γιατί δεν έχει καταγραφικό οι κάμερες αυτές. Είναι απλά live που τους βλέπει το κέντρο επιχειρήσεων για να μπορεί να έχει εικόνα. Δηλαδή δεν καταγράφει.
0: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι αν δεν είναι ανοιχτή δεν θα το καταγράψει. Αντιληπτό.
1: Ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανοίξει, να δώσει εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, απλά δεν γίνεται αποθήκευση του βίντεο για μελλοντικά, για δικαστήριο ή οτιδήποτε.
0: Ναι, όμως όταν ο στόχος. Και πάλι, εγώ τώρα, σαν γυναίκα δημοσιογράφος, σαν αστυνομική συντάκτρια, το πάω και λίγο πιο μακριά. Αφού μπήκαν στον κόπο να προμηθευτούν αυτές τις κάμερες, γιατί να μην υπάρχει και καταγραφικό που θα γινόταν η ζωή ολονών ευκολότερη.
1: Εκεί πέρα, ότι δεν έχουν πάρει τη συνένεσή τους, γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό.
0: Για τα προσωπικά δικαιώματα λοιπόν, ακόμα και στην ίδια την αστυνομία.
1: Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει να νομοθετηθεί πρόβλεψη όπου και να καταγράφεται, ώστε και οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι σωστοί, να μην ταλαιπωρούνται με να νομοθετηθεί πρόβλεψη όπου και να καταγράφεται, ώστε και οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι σωστοί, να μην ταλαιπωρούνται.

0: σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που αυτό σημαίνει ότι είναι αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης, για να το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν φύγει από τη ζωή, δεν έχει φύγει ακόμη, θα γίνει και η κατηγορία ακόμα πιο βαριά, αντιμετωπίζουν ακριβώς το ενδεχόμενο να μείνουν για πάρα πολλά χρόνια, έως και ισόβια, στη φυλακή. Αυτό λέει ο νόμος.
1: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αναφέρω, αλλά είναι μια πολύ καλή πάσα που μου δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε ότι, κατά την άποψή μου, είτε κάποιο αστυνομικό πράξει σωστά είτε πράξει λανθασμένο, όταν έχει κάποια ποινική υπόθεση λόγω της δουλειάς για υπηρεσιακό λόγο, ενέτη 2026 είναι τουλάχιστον τραγελαφικό η ίδια αστυνομία και το σώμα να μην καλύπτει αυτή όλα τα δικαστικά έξοδα. Και ανάλογα το αποτέλεσμα θα μπορείς μετά να την επιβαρύνει ή όχι. Αλλά ένας άνθρωπος, οποιοςδήποτε, πηγαίνει στη δουλειά του και λόγω της δουλειάς του έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, λόγω της δουλειάς του, το επαναλαμβάνω, θα πρέπει αυτός να βάζει δικηγόρο, θα πρέπει αυτός να πληρώνει τα παράβολα, θα πρέπει αυτός να υπομισθεί όλα αυτά τα έξοδα για οποιαδήποτε είναι, είτε είναι τροχονομικός έλεγχος, είτε είναι περιστατικό, όπως είδαμε, είχαμε δει και στο Μαλεβίζη με τον πυροβολισμό που είχε...
0: Και πολλά περιστατικά. Εγώ θα υπενθυμίσω και μια δεδαλώδη δικαστική διαμάχη τότε που είχαν πέσει στην παραλιακή δύο άτομα με μηχανάκια, αν θυμάστε, ναι. Πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκαν αυτοί οι αστυνομικοί για να αθωωθούν τελικά.
1: Η ταλαιπωρία είναι το οικονομικό κόστος, αν μπορεί να το σηκώσει μια οικογένεια, γιατί είναι η οικογένεια, ο αστυνομικός από πίσω έχει την οικογένεια ψυχικά, δεν πολύ στις κάθε άνθρωπος. Αν μπορεί αυτή η οικογένεια να σηκώσει και να υπομειστεί αυτό το οικονομικό κόστος για πράγμα το οποίο είναι της δουλειάς του. Δηλαδή θα έπρεπε το λιγότερο που μπορεί να κάνει η αστυνομία είναι όλα αυτά που αφορούν υπηρεσιακή, ξαναλέω, δεν σας λέω το να είναι κάτι προσωπική του ζωή.
0: Πάντα
1: κάτι...
0: υπηρεσιακά μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί μας δίνετε τα φώτα σας για το τι συμβαίνει σε περίπτωση χρήσης όπλου.
1: Γιατί είναι και ψυχοφθόρο, δεν γνωρίζουμε κάθε αστυνομικό όταν πηγαίνει στην υπηρεσία του πώς θα πάει σπίτι του και σε τι κατάσταση θα είναι. Δεν είναι μόνο η σωματική η σωματικά, αλλά είναι και η ψυχική υγεία, γιατί υπάρχει ψυχική φθορά όταν ένας άνθρωπος λόγω της δουλειάς του, επειδή κάνει τη δουλειά του, επειδή βρίσκεται σε ένα εμπόλεμο πεδίο, επειδή βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, αν τα ξέρει, αν θα μπορεί μετά να... το λιγότερο δηλαδή, αν είναι σωματικά κέρδος, να μπορεί να επιμιστεί όλη αυτή τη δικαστική, το δικαστικό μαραθώνιο.
0: Και μια που αναφέρεσαι στην ψυχολογία των αστυνομικών, να πούμε και ότι η ελληνική αστυνομία έχει προσθέσει στο δυναμικό της και ψυχολόγους και γίνονται ψυχομετρικά τεστ, έτσι, να το πούμε ότι πλέον οι αστυνομικοί...
1: Δηλαδή πώς ακριβώς θα τον αποσυμφορήσεις σε συγκεκριμένη περίπτωση, λέμε. Δεν λέμε για κάποιο περιστατικό που θα τον ψυχολογικά... Θα έχει επιβαρυνθεί ψυχολογικά ο αστυνομικός και θα μπορεί να τον αποσυμφορήσει ο ψυχολόγος. Το δικαστικό και το οικονομικό κομμάτι δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ψυχολόγος αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το κάνουν και οι έκκληση.
0: Ναι, παρεπιπτόντως το ανέφερα για να περάσω και στην επόμενη ερώτηση, ότι πλέον ελέγχονται και οι αστυνομικοί για τη χρήση του όπλου, σωστά, κύριε Ανθουλάκη? Γιατί μπορεί κάποιος εδώ να πει ότι δεν γίνεται και κανένας έλεγχος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και όταν ήμουν στην Αθήνα, όταν είχα πρωτοβουλία του σχολή,
0: ήταν
1: περιστατικά σε αστυνομικό, όταν είχα βγει με συναδέλφους, με σειρές μου, υπήρχαν περιστατικά που είχαν κάνει τρομοκρατική ενέργεια σε αστυνομικά τμήματα και προκειμένου να απομακρύνουν το πλήθος αυτών των κακοποιών, έχουν πυροβολήσει στον αέρα προκειμένου να τα απομακρύνουν. Σε αυτή την περίπτωση πάλι ο αστυνομικός πάλι έτρεχε, πάλι βρέθηκε αντιμέτωπος με πειθαρχική δίωξη, το σχέδιο για πειθαρχικό έλεγχο, επειδή πυροβόλησε τον αέρα. Οποιαδήποτε χρήση του όπλου, το λιγότερο ενέχει την πειθαρχική του δίωξη, διερεύνηση, να πούμε την αλήθεια, αν όχι και την ποινική του. Δηλαδή οποιαδήποτε χρήση του όπλου θα πρέπει να ξέρει ο αστυνομικός θα είναι αντιμέτωπος ότι με τις συνέπειες.
0: Ωραία. Και εγώ σωστά, καλά κάνετε και τα αναφέρετε, αφορούν το ερώτημα για το πρώτο μας θέμα. Το επόμενο ερώτημα μου είναι αν ένας αστυνομικός κάποια στιγμή στην υπηρεσιακή του ζωή δεν είναι λειτουργικός, η ελληνική αστυνομία μπορεί να του αφαιρέσει το όπλο?
1: Τυπικά ναι, θα εξεταστεί από τον ψυχολόγο όπως είπατε, και θα κρίνουν ότι δεν είναι ικανός

0: είτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είτε εν όλο για την υπόλοιπη υπηρεσιακή του πορεία, να τεθεί σε υπηρεσία γραφείου άοπλος. Δηλαδή να μην φέρει όπλο.
1: Μέχρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, μέχρι να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, γιατί και εσείς άνθρωποι είστε, έτσι όπως οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς. Κύριε Ανδρουλάκη, τώρα επειδή έχουμε ακόμα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να μου δώσετε το σχόλιο σας για τις νέες υπηρεσίες που θα εγγενιαστούν. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τη Μεσαρά και την υποδιεύθυνση εκεί και την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού σας, του κυρίου Χρυσοχοίδη.
0: Λοιπόν, η Ένωση μας έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες, τόσο με έγγραφα τα οποία έχει φτιάξει ανακοινώσεις που έχει αποστείλει στη φυσική και πολιτική ηγεσία, όσο και με συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, όπως είναι ο Δήμαρχος Φεστού, όπως είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Έχουμε κάνει συναντήσεις, έχουμε τηθεί την ενίσχυση της περιοχής της Μεσαράς, έχω υπηρετήσει την περιοχή της Μεσαράς στο νομικό τμήμα Φεστού. Χρειάζεται η περιοχή και πονάει, χρειάζεται την τοπική αστυνόμευση και θα σας πω και το λόγο για ποιο λόγο, γιατί το Ηράκλειο την χάνει, η Διεύθυνση Ηρακλείου να είναι, ας το πούμε απλά και κανονικά, δυνατή, να έχει υπηρεσίες οι οποίες είναι κόσμημα, όπως είναι η ΟΠΚΙ, όπως είναι τα ΤΑΕ, αλλά ο χρόνος ανταπόκρισης, για να φανταστείτε, από το Μέγαρο που εδρεύουν αυτές τις υπηρεσίες μέχρι τις Μοίρες είναι τουλάχιστον 52-55 λεπτά, φανταστείτε σε άλλες περιοχές.
1: Ναι, γιατί δεν έχετε ελικόπτερο, έχετε οχήματα κι εσείς. Ναι.
0: Είναι πάνω από μια μισή ώρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα, στην έδρα της Μεσαράς, δυνατή αστυνομική παρουσία, συνεχής έλεγχη, ούτως ώστε και ο κόσμος να μπορέσει να δεχτεί τη νομιμότητα αναγκαστικά, άμα δεν μπορεί να συμβιβαστεί και να το καταλάβει μόνος του, με κατασταλτικούς μεθόδους, είτε με συχνούς αστυνομικούς ελέγχους που αφορούν τόσο τροχονομικές παραβάσεις, όσο και έρευνα για τυχόν όπλα, είτε σε οχήματα είτε σε υγείας, θα μπορέσει να γίνει δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη και μια ομοιόμορφη δουλειά και έλεγχος τοπικές αυτές περιοχές. Επίσης και έχουμε την ευχέρεια να έχουμε και την υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, όπου υπάρχει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πλέον θα είναι και στην Κρήτη και με τη μορφή υποδιεύθυνσης, από εκεί που ήταν ένα τμήμα, με έδρα το Ηράκλειο, που από ό,τι μας είπε ο Υπουργός επανδορτεί με πάνω από 100 άτομα. Θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό για να χτυπήσουν το οργανωμένο έγκλημα. Ο κόσμος όλος πιστεύω είναι υπέρ αυτής της δημιουργίας αυτών των υπηρεσιών.
1: Αρκεί να γίνουν όλα αυτά σύντομα, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί πολλές φορές μας έχει επισκεφθεί ο Υπουργός. Δεν έχουν όμως γίνει όλα όσα έχουν υποσχεθεί, σωστά?
0: Σωστά. Θέλουμε να πιστεύουμε αυτή τη φορά. Δεν το λέω ούτε για να συγχαρώ, ούτε για να πενέσω. Είναι χρέος και της πολιτικής ηγεσίας να μπορέσει να οχυρώσει τις περιοχές οι οποίες πονάνε στο οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχει δει, αφού τα έχει ανακοινώσει και όλα επίσημα. Δεν είναι ότι τα έχει ανακοινώσει μόνο εμάς ως Ένωση, έχει βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το έχει πει. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, έχουν κατέβει τα πρώτα 15 άτομα με απόσπαση και βγει η διαταγή. Τα 15 άτομα εννοείται ότι δεν φάνε για την είδος μιας υποδιεύθυνσης, για όψη για να φέρει δίκη αστυνόμευση, συνεχής δίκη αστυνόμευση, ομάδα 7 που είναι τροχονομικών ελέγχων, δηλαδή τροχέας, αλλά και ομάδα ασφαλείας. Είχε μαθιά αναφέρει ότι ήταν περίπου στα 50 άτομα. Περιμένουμε και τα επόμενα. Βρίσκεται σε καλές διαδικασίες, αφού πλέον ξεκίνησε να κατεβάζει άτομα από Αθήνα. Είχαμε πει μάλιστα πάρα πολλές φορές και σε ανακοινώσεις μας και σε συναντήσεις μας ότι δεν πρέπει να επανδρωθούν, δεν πρέπει να ενισχυθούν αυτές να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες από ήδη αστυνομικούς που βρίσκονται στον τόπο, γιατί ταυτόχρονα υπηρεσίες που πονάνε, άλλες υπηρεσίες και νευραλγικές και υπηρεσίες υπαίθρου. Αν αποδυναμωθούν εκείνη την ώρα, κλείνεις προσωρινά μια τρύπα, αλλά ανοίγεις μια άλλη, αν το πω απλά και κατανοητά.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, εισακούστηκε το αίτημά μας και θα κατεβάσει από ό,τι μας είπε από την Αθήνα, όπως βλέπουμε και τώρα. Εγώ έχω μια έκκληση να κάνω και να πω ότι κατά την άποψή μου και με την πείρα, ας πούμε, που έχω από την αστυνομία, πιστεύω ότι η πρόληψη είναι πάρα πολλές φορές καλύτερη από ό,τι την καταστολή. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα περιπολικό σε μια γειτονιά του Ηρακλείου να αστυνομεύει, να περιπολεί και να επιδρά αποτρεπτικά προς τους κλέφτες, να δράσουν και να ανοίξουν κάποιο σπίτι ενδεχομένως ή να προβούν σε κάποια πολύ χειρότερα περιστατικά, όπως να βρούνε, να βρούνε άτομο το οποίο να θέλουν να προσπαθήσουν να θελγήσουν πάνω σε βράδυ, στα τείχη. Λειτουργεί τελείως αποτελεκτικά, επομένως έχουμε σίγουρα το καλύτερο αποτέλεσμα από ότι είναι η καταστολή. Το να ψάξουμε να βρούμε τον κλέφτη, να ψάξουμε να βρούμε τα κλοπημαία, ο άνθρωπος ήδη θα του έχουν μπει στο σπίτι του, μπορεί να έχει αποβεί κάποια μοιραία πράξη. Επομένως δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τις περιοχές, πρέπει να υπάρχει δυνατή αστυνόμευση και περιπολία στις περιοχές και του Ηρακλείου, όπως είναι, και σίγουρα η πρόληψη επιδρά πολύ καλύτερα από ό,τι
1: σίγουρα η πρόληψη παντού επιδρά καλύτερα. Έτσι, και πόσο μάλλον στην ελληνική αστυνομία με περιπολίες καλύτερα το προλαμβάνει, όχι μόνο για σας, για όλους. Έτσι, κυρία Ανθουλάκη.
0: Το αρχικό κέρδος έχουν σε όλα οι πολίτες. Δηλαδή, όταν φωνάζαμε ακόμα για μια παρένθεση για τη γραφειοκρατία, να μειωθεί η γραφειοκρατία στην αστυνομία, κοιτάξτε, ένας αστυνομικός θα κάνει το 8ωρο του, αν το δούμε τελείως γενικά. Είτε τον βάζει να μοιράζει δικόγραφα, είτε τον βάζει να κάνει μεταφορά ψυχικά ασθενών, η οποία δεν είναι αυτή η δουλειά μας και δεν μπήκαμε γι' αυτό, γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία. Είτε τον βάζουμε να κάνουμε άλλου είδους πάρεργα. Το 8ωρο του θα κάνει, θα τελειώσει. Ο πολίτης βγαίνει ζημιωμένος και την ώρα που ένας αστυνομικός δεν αστυνομεύει την περιοχή του, δεν αστυνομεύει τη γειτονιά του, δεν βρίσκεται εκεί να τον βοηθήσει ενδεχομένως όταν τον χρειαστεί και θα πάρει τηλέφωνο την τροχέα, θα πει έχω ένα τροχαίο, έχω τρακάρι, είναι υλικών, και να κάνει δύο ώρες περιπολικών άρθρων, επειδή δεν υπάρχουν πλέον αστυνομικοί. Ένα παράδειγμα έδωσε, όπως μπορεί να είναι και να κλείσει βοήθεια ότι κάποιος ηλικιωμένος έχει πέσει, χρειαζόμαστε τη βοήθειά του να το σηκώσει το κρεβάτι που εννοείται ότι θα πάμε, όπως είναι και περίπτωση ενδοικογενειακής βίας, όπως μπορεί να μας χρησιμοποιούν οι πολίτες αναγκαία και άμεσα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να κάποιος να χαθεί να πάρει το 112, ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος είναι πρώτα κερδισμένος και όχι ο αστυνομικός. Σίγουρα ο αστυνομικός θα είναι πιο χαρούμενος να κάνει τη δουλειά την οποία έχει στέλνει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, πιστεύω, γιατί έχει μπει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας επειδή αγαπάει την αστυνομία, επειδή αγαπάει την αστυνόμευση. Αλλιώς δεν έχει κάποιο άλλο κέρδος. Πέρα από τα 700 κάποιος που πρωτομπαίνει στην αστυνομία. Και ο πρώτος κερδισμένος είναι ο πολίτης και το μεγαλύτερο κέρδος αυτός το έχει.
1: Μάλιστα.
0: Ο αστυνομικός θα κάνει το 8ωρο, το οποίο θα τα βάλουν.
1: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όλα όσα χρήσιμα μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς και οι συνάδελφοί σας. Και γνωρίζετε ότι πάντα εδώ στον Πολίτικα 89,8 υπάρχει ένα ανοιχτό μικρόφωνο για οτιδήποτε πρόβλημα ή για κάτι καλό που θα συμβεί. Γιατί εγώ περιμένω με αγωνία τα όσα θα μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης για να βγούμε, να μας τα ανακοινώσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανθουλάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Κώστας Ανθουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, και για το πότε οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου και για τα όσα έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που τον αναμένουμε εδώ για τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε τι θα γίνει από αυτά, τι δεν θα γίνει, και φυσικά θα ξανασυζητήσουμε το θέμα, το οποίο θα παρακολουθούμε. Θα περάσουμε αυτή τη στιγμή σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 12. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Σας είπαμε τα δύσκολα την πρώτη ώρα. Πάμε τώρα σε πιο ευχάριστα θέματα της επικαιρότητας. Βασικά πάμε νοερά μέχρι το Ρέθυμνο, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Καταρχήν να μας μεταφέρει την εικόνα, πώς είναι και ο καιρός, πώς είναι και οι τουρίστες εκεί σήμερα, και θα πάμε και στα του Εμπορικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τσικιντίκου, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Μας ακούτε? Ωραία, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Αθηνά. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή, αυτά συμβαίνουν, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το Ρέθυμνο, όπως θα μας πει και εκείνη. Δεν ξέρω πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κίνηση στους πεζόδρομους και στα καταστήματα και σε ζέσταμα των ταμείων. Μέχρι να τη βρούμε όμως, θα περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Να σας πω ότι στη Χερσόνησο οι αστυνομικοί του τμήματος της περιοχής συνέλαβαν ένα διευθυντή ξενοδοχείου, αφότου έγινε μια καταγγελία σε βάρος του από 16χρονο εργαζόμενο. Έκανε την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ο ανήλικος, γιατί σύμφωνα πάντα με την καταγγελία υπήρξε χειροδική εξύβριση και απειλές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον διευθυντή και πλέον η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πάμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο. Έχουμε την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου μαζί μας. Μας ακούτε τώρα καθαρά, κυρία Αθηνά?
1: Ναι, σας ακούω, ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, εγώ θα ήθελα λίγο να μας δώσετε το κλίμα από το Ρέθυμνο. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα κλειστό στούντιο αυτή τη στιγμή. Έχουμε παράθυρο φυσικά, βλέπουμε τον ήλιο και τη θέα, αλλά σαν το Ρέθυμνο δεν μπορεί να είναι.
1: Νομίζω ότι όλο το νησί διαθέτει σπουδαίες εικόνες. Από εκεί και πέρα νομίζω είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Το να έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε επισκέπτες και να εξαπλώνεται κατά κάποιο τρόπο το δικό μας, η δικιά μας η ταυτότητα. Να την αναγνωρίζουν και να την γνωρίζουν κι αλλού.
0: Κόσμος πάει, έρχεται, είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα, από την ποσότητα των ξένων επισκεπτών μέχρι και σήμερα?
1: Έχουμε, θα έλεγα ότι δεν έχουμε δει ακόμα την ποσότητα. Δεν μου αρέσει να κρίνω την ποιότητα, γιατί για κάποιο λόγο ο καθένας ανάλογα αυτό που έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει όταν πάει κάπου διακοπές, αυτό και καταναλώνει. Οπότε δεν θα ήθελα να αναλογώ ως προς την ποιότητα.
0: Μπράβο σας όμως, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας γκρινιάζουν, θα το πω έτσι, γιατί έρχονται ξένοι επισκέπτες αλλά δεν αφήνουν χρήματα στα καταστήματά τους. Σας τιμά αυτό το ότι δεν γκρινιάζετε και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι και ο καθένας ξεχωριστά έχουν τις δικές τους ανάγκες και πραγματικά ψωνίζουν ό,τι μπορούν.
1: Επειδή πια πλέον όλοι είμαστε ταξιδιώτες ή όλοι έχουμε τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψουμε σε διάφορα άλλα μέρη εκτός του νησιού, δεν είμαστε πάντοτε και εμείς εύρωστοι στο να πάμε και να αγοράσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα, εννοείται, αυτό που αποτυπώνεται στους αριθμούς των αφίξεων, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και λογικό να αποτυπωθεί και στην επισκεψιμότητα της κάθε τοπικής αγοράς στο νησί μας. Και εννοείται και για το Ρέθυμνο που δεν έχουμε τη δυνατότητα το να έχουμε ένα λιμάνι ή να έχουμε αεροδρόμιο. Θα ήθελα λοιπόν, αν θα μπορούσα να κάνω μία ευχή, αρχή και το τέλος, αυτό που λένε οι αφίξεις να αποτυπωθεί και στις τοπικές αγορές. Είτε στο λιανεμπόριο, είτε στην εστίαση, είτε στην επισκεψιμότητα των περιφερειακών μας χωριών, είτε να μπορούν και να μας γνωρίσουν και να μας δοθεί και η ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε με κάθε τρόπο, στο να μπορούμε να διαφημίσουμε είτε τα δικά μας τα τοπικά προϊόντα, είτε αυτά που οι συνάδελφοι έχουν επιλέξει να βάλουν στα καταστήματά τους. Για μας είναι ένα βραβείο ότι αυτό που έχουμε επιλέξει είναι σωστό και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οποιοδήποτε καταναλωτή.
0: Να μην παραλείψω να αναφέρω ότι δεν έχετε μόνο την ιδιότητα της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, αλλά είστε και γραμματέας του Συνδέσμου των Εμπορικών Συλλόγων όλης της Κρήτης, οπότε έχετε και μια εικόνα πληρέστερη, κυρία Τσικιντίκου. Να ρωτήσω, οι εκπτώσεις είναι δεδομένο ότι ξεκινούν 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, ποιος είναι ο στόχος σας, τι ευελπιστείτε? Και καταρχήν, αν και εσείς ενισχύετε τα ταμεία σας, αν ζεσταίνονται τα ταμεία σας με τις κοινωνικές εκδηλώσεις που πλαισιώνουν το θέρος τους καλοκαιρινούς μήνες περισσότερο από το χειμώνα.
1: Τα πάντα είναι ρευστά. Αυτό που σίγουρα ευελπιστώ εγώ για την δικιά μας την αγορά είναι το να έχει εκείνη την επισκεψιμότητα, έτσι ώστε τα εμπορεύματα που έχουν μπει στα καταστήματα να μπορούν να πουληθούν, να μπορούν να ξαναγίνουν χρήματα και να μπορούν αυτά τα χρήματα να καλύψουν καινούργιες παραλαβές από το Σεπτέμβρη και να μπορούν να καλύψουν και τους παγωμένους μήνες του χειμώνα. Άρα λοιπόν για μένα είναι δεδομένο ότι αυτό που ζητάω από τους καταναλωτές, τους επισκέπτες, τους τουρίστες, χωρίς καμία ετικέτα και ταμπέλα, είναι να προτιμήσουν τις τοπικές αγορές και δει για το δικό μου τον τόπο να προτιμηθούν τα φυσικά καταστήματα. Αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένα φυσικό κατάστημα διαθέτει αρχικά δύο πολύ βασικά σημεία. Μάλλον έχει δύο σωστά βασικά σημεία. Το ένα έχει τη δυνατότητα ότι έχει φως και δίνει ασφάλεια στο δρόμο. Η βιτρίνα είναι ένα είδος το να μπορεί ο καταναλωτής να σταματήσει απ' έξω να δει, να του προκαλέσει το ενδιαφέρον να μπει μέσα, να το αγγίξει, να το φορέσει, να το δοκιμάσει και να μπορέσει μετά να το αγοράσει. Είναι η επικοινωνία που γίνεται έξω από τις βιτρίνες των καταστημάτων, ακόμα και όταν τα καταστήματα είναι κλειστά. Άρα λοιπόν για μας το φυσικό κατάστημα σημαίνει φως. Και παρακαλώ τους καταναλωτές, και έχω πει και έχουμε παραδεχτεί ότι τα φυσικά καταστήματα κατά πάσα πιθανότητα είναι λίγο πιο ακριβά από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
0: Όμως ένα φυσικό έχουν όμως άλλα ωφέλη. Άλλα κέρδη οι καταναλωτές, άλλο όφελος.
1: Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα μέσα θα έχει ένα σέρβις. Θα έχει κάποιον που θα τον βοηθήσει, θα του ανοίξει το εμπόρευμα, θα τον βοηθήσει να το δοκιμάσει, θα του πει την άποψή του, θα το δει στον καθρέφτη. Γίνεται ένα σέρβις. Και αυτό το σέρβις, πιστέψτε με, είναι ασύλληπτα όμορφο το να μπορείς να μπεις κάπου, έστω και αν είναι 5 και 10 ευρώ πιο ακριβό το είδος.
0: Μάλιστα. Εσείς,
1: το βασικό είναι ότι
0: σαν,
1: αφήστε με λίγο, ναι, δύο λεπτά μόνο γιατί, να τελειώσω την πρόταση για να μπορέσω να πω παρακάτω. Διότι
0: παρακαλώ.
1: Όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είμαστε ένας κύκλος, είμαστε μία αλυσίδα.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να σας ρωτήσω λίγο και αν θα είστε ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων για να ενημερώσουμε και τους ακροατές που πιθανότατα βρεθούν στο Ρέθυμνο και θελήσουν να έρθουν και να ψωνίσουν από τα τοπικά καταστήματα.
1: Σας ευχαριστώ που ρωτάτε. Έχουμε προτείνει για όποιον συνάδελφο έχει τη δυνατότητα να μείνει ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω όμως να θυμίσω ότι επειδή είμαστε μια τουριστική ζώνη, τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά την Κυριακή, οπότε σας προσκαλώ να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας.
0: Με χαρά.
1: Και να σας ξαναγήσουμε στην αγορά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Με χαρά να σας δούμε από κοντά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και θα ξαναμιλήσουμε, γιατί μόλις τελειώσουν οι εκτόσεις, θέλουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Έτσι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μακάρι, μακάρι για όλους. Αυτό είναι μία αλυσίδα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Ακούσαμε τι μας είπε πριν προχωρήσουμε στη μουσική ανάσα η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου για τους τουρίστες που έχουν πάει και στην δική της την περιοχή και που αναμένει να επισκεφθούν τα εμπορικά καταστήματα, να στηρίξουν την τοπική οικονομία με τις αγορές τους, όσα και αν έχει να δώσει ο καθένας. Την ίδια ώρα έρχονται ασταμάτητα οι ξένοι επισκέπτες, το αδιαχώρητο επικρατεί και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η τουριστική κίνηση, όπως μας είπε και τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων, ο κύριος Πελεκανάκης, βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Έρχονται τουρίστες, άλλοι μένουν ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι βγαίνουν έξω και ξοδεύουν ό,τι μπορούν, άλλοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε όμως και κανένα, ξέρετε, να ξοδέψει όσα χρήματα θέλουμε εμείς. Άνθρωποι είναι και αυτοί, προφανώς έχουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, έχουν κάνει τα κουμάντα τους, να τα πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, για το πόσα θα ξοδέψουν στις διακοπές τους. Δεν είναι οι παλιές καλές εποχές που όλοι οι τουρίστες ήταν περισσότερο οικονομικά εύρωστοι, να το πω έτσι, αλλά έχουμε τουρίστες, βρε παιδιά. 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ να αφήσει ο καθένας, νομίζω ότι κέρδος είναι και αυτό, και πρέπει κάποιοι επιτέλους να σταματήσουν να γκρινιάζουν.

Πάμε λίγο τώρα στο politika.gr να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, από την επικαιρότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη. Σας είπαμε για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο, όλα πάνε καλά εκεί. Έχει σβήσει περίπου η πυρκαγιά, επιποδώσει πυροσβεστική ωστόσο ακόμη στο αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνω ότι για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, υπήρξε μια αναγκαστική προσγείωση F-16, ωστόσο ο χειριστής του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του. Όλο αυτό συνέβη λόγω τεχνικής βλάβης. Είχε προλάβει ωστόσο ο πιλότος, ο οποίος είχε αναχωρήσει από τον Άραξο, να ειδοποιήσει το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, το Αρχηγείο της Τακτικής Αεροπορίας και τη βάση του στον Άραξο, ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα και έτσι έλαβε οδηγίες για την άμεση αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου τον περίμεναν όλες οι αρχές εκεί. Τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ματέωσαν όλες τις πτήσεις προκειμένου όπως μπορούσε ο πιλότος του F-16 να το προσγειώσει και να καταφέρει να σώσει και τη ζωή του, έτσι.

Είδαμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σπάσει μία και διαπαντός την εκεχηρία. Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν καλά τα των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινάει να βαράει η καμπάνα για τις αυξήσεις και δεν αποκλείεται να φτάσει πάνω κατά πολύ από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα αναμένεται να φανούν οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου στην Αγγλία. Στα δηληστήρια η τιμή αυξήθηκε από 78 και πήγε στα 80 και πλέον λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στην Αγγλία, όπως είπαμε, από αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και αυτά τα λένε και οι πρατηριούχοι, έτσι, και οι έμποροι καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έτσι διακυμάνσεις. Θα τα δούμε, μακάρι να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί είμαστε και σε καλοκαιρινή περίοδο και δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει. Αν θυμάστε και παλαιότερα, όταν είχαμε αντίστοιχες καταστάσεις, υπήρχαν γκρίνιες και από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και γενικότερα από όσους την καλοκαιρινή περίοδο, κάθε καλοκαίρι δηλαδή, πηγαινοφέρνουν τουρίστες, είτε αυτά είναι λεωφορεία, είτε είναι μινιβάν, είτε είναι νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει δυσκολία σε αυτόν τον εργασιακό κλάδο όταν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου πάρει την ανιούσα. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα και στις αμερικανικές επιθέσεις που διαταράσσουν την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άλλο πρόβλημα εκεί. Τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα δεν θα προκαλέσουν μόνο τη συντριπτική απάντηση του Ιράν, αλλά θα διαταράξουν σοβαρά και την κρίσιμη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοινώνουν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης λοιπόν υποστηρίζουν ακόμη ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες η διαμετακομιστική ικανότητα υπό την εποπτεία του Ιράν είχε αποκατασταθεί κατά περίπου 50% των προπολεμικών επιπέδων και ότι η αύξηση της κυκλοφορίας επιτρεπόταν για πλοία που έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές που όρισε η Τεχεράνη. Τώρα όλα αυτά θα τα ξαναδούμε από την αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εμπόριο και τις αυξήσεις που θα δούμε για άλλη μια φορά. Παραμένουμε στις ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει προλάβει να σβήσει αυτή που σημειώθηκε στις επιχειρήσεις και δημιούργησε τεράστια καταστροφή και έχουμε και 11 τραυματίες. Έχει μία νέα λοιπόν και η ξερά χόρτα πριν από λίγο ξέσπασε και επιτόπου βρίσκονται 38 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Ας ελπίσουμε και αυτή να μην επεκταθεί, γιατί δύσκολη κατάσταση εκεί σήμερα στον Ασπρόπυργο και δεν ξέρω και πόσο θα αντέξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τρέχουν από τη μία στην άλλη περιοχή για να κατασβέσουν άμεσα και την αυτή πυρκαγιά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Βουλή με τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί προβληματισμό και εντάσεις και ενστάσεις είχαμε με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 81 του Συντάγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο θέσπισης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή. Πήρε το λόγο ο δικός μας βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης ο Κεφαλογιάννης και ανέφερε, όπως έχει καταθέσει και δημοσίως, ότι είναι λάθος το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή
και συμπλήρωσε πως το Βρετανικό Κοινοβούλιο, στο Βρετανικό Κοινοβουλευτικό Σύστημα, που είναι και η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα υπουργού και βουλευτή, σύμφωνα με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, που υπογράμμισε ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά συντάγματα περιορίζονται στον καθορισμό του βασικού πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας, αφήνοντας τον νομοθέτη, στην κυβέρνηση, την ευθύνη για την οργάνωσή της, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε πολιτικές ανάγκες. Το ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο βουλευτής Γιώργος Κοτσός, που τόνισε ότι η άποψη που θέλει τον βουλευτή που θα γίνεται υπουργός να παραιτείται από τη θέση του βουλευτή και να αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα δεν εξυπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Πολλοί βουλευτές πήραν το λόγο και παρέθεσαν ακριβώς τα επιχειρήματά τους, γιατί διαφωνούν και έχουν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου και υπουργού. Θα τα δούμε όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Στην συζήτηση βρίσκονται όλα αυτά για την αναθεώρηση του άρθρου 81 του Συντάγματος, επαναλαμβάνω.

Είδαμε και χθες τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και φυσικά έχουμε την απάντηση της Άγκυρας σε αυτές τις δηλώσεις, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή. Αυτό είπε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, απαντώντας στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι. Δεν ακούσατε χθες, τα είπαμε εδώ, τα αναλύσαμε και μας τα ανέλησε και ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και οι καλεσμένοι μας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές, αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείου. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της ημέρας, γιατί μπορεί να έχουμε και νέες απαντήσεις από την ελληνική πλευρά. Ακούσαμε εχθές και τον πολιτικό αναλυτή που φιλοξενήσαμε, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρει αν έκανε καλά όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το θέμα για το κάζους μπέλι, και ότι μπορεί και αυτό να ήταν μια κίνηση και απάντηση σε όσους προεκλογικά χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος για πολιτικές σκοπιμότητες.

Πάμε τώρα σε μια παλιά υπόθεση, όχι όμως τόσο παλιά. Είναι πάλι στην επικαιρότητα η δίκη για τον Λιγνάδη. Είχε μια κατάθεση ο 29χρονος, ο οποίος τον καταγγέλει για βιασμό το 2025. Συζητήθηκε στην ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Όρκο το εφετείο της Αθήνας. Γνωρίζετε ότι έχει καθίσει στο σκαμνίο ο ηθοποιός για τρεις περιπτώσεις καταγγέλλεται σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών. Φέρεται σήμερα ο μάρτυρας να περιέγραψε ψύχρεμα, αλλά ταυτόχρονα μίλησε για άγριες σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης από την πλευρά του κατηγορούμενου. Ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε πώς πίστηκε να κάνει παρέα με έναν άνθρωπο με τόση διαφορετική ηλικία. Απάντησε ο καταγγέλων. Δυστυχώς, λέει, είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα, οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο τον πλησίασε. Φέρεται να τον πλησίασε ο ηθοποιός. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι γενικότερα προφανώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση είναι ευκολότερα να γίνουν έρμεα στα χέρια κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους εφήβους αλλά και τα παιδιά της οικογένειάς μας, να τα έχουμε από κοντά, γιατί δυστυχώς καμιά φορά οι ρυθμοί της ζωής μας επηρεάζουν. Τρέχουμε με τις δουλειές, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα και δεν δίνουμε βάση σε κάποια σημάδια που, αν τα σκεφτούμε λίγο πιο ψύχρεμα, θα δούμε ότι εκεί ήταν μπροστά μας και δεν τα είχαμε δει απλά.

Τώρα θα σας πάω σε ένα πολιτικό κουσκούς πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί εδώ διαβάζω σε κάτι πηγαδάκια ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήγε σε επίσημη εκδήλωση με τα ρούχα του τένις. Φοβερή είδηση. Όπως και να έχει όμως, έστω και αυτή η είδηση που για κάποιους δεν είναι σημαντική. Έτσι. Ο συντάκτης ο συγκεκριμένος πιστεύει ότι είναι σημαντική. Μα, καλά το κάνει, εγώ δεν αντιλέγω. Ανήρτησε, λέει ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικό βίντεο στα social media. Ζήτησε συγγνώμη για την αμφίεση, γιατί πήγε σε συγκέντρωση κατοίκων στα Μελίσια και μέσα από αυτήν την ανάρτηση δεν έχασε την ευκαιρία να διαφημίσει την αγάπη του για το τένις και να τονίσει ότι έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη. Εδώ είναι η είδηση όμως, κυρίες και κύριοι. Είδατε, ο τίτλος καμιά φορά ξεγελά. Η είδηση δεν είναι ότι πήγε στην επίσημη, σε μια επίσημη εκδήλωση των προσκεκλημένων με τα ρούχα του τένις, αλλά με ποιον έπαιζε τένις. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα τελευταία συσφίγγονται όλο και περισσότερο οι σχέσεις του Στέφανου Κασελάκη με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά στο politica.gr, στο site του Ομίλου, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media μας, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, γιατί εκεί θα δείτε ειδήσεις από την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο με μία νέα μορφή, με τη μορφή των Reels. Και τα Reels, για όσους δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι, είναι σύντομα βίντεο που με ένα συνοπτικό περιεχόμενο παρουσιάζουν θέματα επικαιρότητας. Στο social media μας θα βρείτε παράξενα, περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν και στην Κρήτη και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πληκτρολογήστε λοιπόν politica.gr, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, για να απολαύσετε αυτά τα βίντεο, είτε να ενημερωθείτε, είτε να γελάσετε, είτε να δείτε παράξενα και περίεργα. Σε ένα περίεργο και αδιανόητο θα σας πάω τώρα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια απίστευτη πραγματικά υπόθεση. Έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείο της Αριζόνα, 5 ώρες αφού θεωρήθηκε ότι έχασε τη ζωή του και είχε πέσει σε πισίνα αυτό το παιδί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας γιατρός δεν πήραν μη τι άλλο τα ζωτικά του στοιχεία, δεν πήρε το σφιγμό του και έβγαλε νεκρό αυτό το παιδί με τόση βεβαιότητα και το οδήγησε στο νεκροτομείο με τους γονείς να θρηνούν που το έχασαν, και εκείνη τη στιγμή πραγματικά μπορεί να ήθελαν και να χειροδικήσουν σε βάρος αυτού του γιατρού και δεν θα τους κατηγορήσει και κανείς. 5 ώρες λοιπόν αυτό το παιδάκι μετά ζωντάνεψε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θεωρώ ότι κάτι δεν είχε κάνει καλά ο γιατρός, που και αυτός επίσης μάλλον δεν ήταν και πολύ καλά στα μυαλά του. Μιλάμε πάντα για γιατρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι εντάξει, κοντολογής, δεν έγινε και κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κλήθηκε η αστυνομία, ήταν ειρωνικός απέναντι στους αστυνομικούς, γιατί προφανώς κάποιος άλλος νεκροτόμος αντιλήφθηκε το παιδί είναι ζωντανό και φώναξε τις αρχές. Διαβάζω εδώ χαρακτηριστικά ότι παρακαλώ κάντε λέει τα δικά σας και αφήστε να κάνω τα δικά μου. Πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο. Μάλλον κυριούλη μου δεν τα μάθες καλά τα πράγματα, γιατί δεν βγάζουμε τόσο εύκολο το πόρισμα ότι ένας άνθρωπος, ένα παιδάκι είναι νεκρό. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους γονείς όμως, έτσι λέτε λιγάκι στη θέση τους, να πιστεύουν ότι, από ό,τι διαβάζω εδώ ήταν και μοναχοπέδι, ότι έχει φύγει από τη ζωή αυτό το παιδάκι, έτσι. Και μετά από κάποιες ώρες να τους καλεί η αστυνομία στο τηλέφωνο και να τους λέει κάποιο λάθος έγινε, το παιδί σας είναι ζωντανό.
Και τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι γονείς κάτι πάθαιναν μέσα αυτές τις 5 ώρες? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Ποιο λάθος έγινε? Το παιδί σας είναι ζωντανό. Και τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι γονείς κάτι πάθαιναν μέσα αυτές τις 5 ώρες? Ποιος

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: Dirty. Είναι 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε με τον Βαγγέλη Λίτινα που είναι στον ήχο, αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το ότι απαγορεύεται το κάνουν στα νοσοκομεία, το ξέρατε. Το ξέρατε. Τι να του κάνει τώρα το 74χρονο που έβαλε φωτιά στον Σισμανόγλιο και πήγε να του κάψει όλου ζωντανού. Ασθενεί και οδηπόρου. Όλοι. Θα κεγόντουσαν. Μπαμ. Η έκρηξη που έγινε ήταν από την μπουκάλα του οξυγόνου. Φαντάσου τώρα τι κάπνιζε στο κρεβάτι. Ενώ είχε το οξυγόνο δίπλα του. Το έβαζε οξυγόνο στο στόμα, το έβγαζε, κάπνιζε. Δηλαδή τζούρε οξυγόνου και τσιγάρο μαζί. Τι να πει.

Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά σε ένα κτίριο στο Κουμπέ. Επί τόπου η πυροσβεστική προσπαθεί να την ελέγξει. Μάλλον φαίνεται ότι θα την ελέγξει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κάντε κάτι με τα ταξί εκεί κάτω στην Άγκλον, γιατί γίνεται χαμός. Δεν μπορεί τώρα να ψάχνουμε να βρούμε ταξί όλοι και να μην βρίσκουμε, γιατί κάποιος θέλει να πάει να πάρει μόνο τουρίστες. Λοιπόν, πηγαίνετε να αλλάξετε την εκεί, οι ταξιτζίδες που θέλετε μόνο τουρίστες, να πάτε την αλλάξετε έξω από εκεί που είναι οι τουρίστες. Γιατί όταν περνάτε από τη στάση και δεν βλέπετε Έλληνα που θέλει να πάει κάπου κοντά και δεν τον παίρνετε και πάτε λίγο πιο κάτω και παίρνετε τον τουρίστα, αυτό εγώ το θεωρώ και λίγο βρώμικο. Το θεωρώ και λίγο περίεργο. Έτσι, να μην θες να πάρεις αυτόν που είναι στη σειρά στην πιάτσα και να θες να πας πιο κάτω. Άκου τι μου τύχε σήμερα. Σταματάω ταξί. Μου λέει, είστε, πήρετε τηλέφωνο? Λέω, όχι. Μου λέει, είναι να πάρω μια 7 άτομα, λέει, από εδώ πέρα. Α, από εδώ του κάνω? Μου λέει, ναι. Του λέω, ας εδώ να τους παίρνεις. Τι άλλη πεις? Σε πιστεύω? Δεν σε πιστεύω, ρε μεγάλε. Κάνει τον κύκλο την Άγκλον και φεύγει. Σέχω όμως. Σέχω, γιατί αυτό που έκανε ήταν μεγάλη. Πώς να το πούμε, λαδιά. Δεν ήταν ωραίο, ρε φίλε. Δηλαδή, σταματάς και πώς δεν κοιμάται, δεν είδες τουρίστα. Δεν με παίρνεις εμένα και παίρνεις τον άλλον, ναι. Εγώ θα το λέω, σαν τον άλλον, θυμάσαι. Ήσουνα. Είχαμε κλέψει από το γέλιο. Είναι 7,5-8 ευρώ να με πάνε από την Άγκλον να με φέρουν εδώ. Ερχόμαστε. Και μου λέει 11. Του λέει, γιατί 11. Είναι 7 και 8 λέει και 2, 10. 7 έγραφε, έτσι. 8 και λέει και 2, 10. Και 2 λέει τα φανάρια. Μου λέει, ποια φανάρια? Μου χρέωσε 2 ευρώ τα δύο φανάρια που μας έπιασαν εκεί πριν την καράτζα. Εντάξει, έπαθα κεφαλικό. Ο γιος μου γέλεγε μία ώρα μέσα στο ταξί. Μου ζήτησε 2 ευρώ παραπάνω για τα δύο φανάρια που μας έπιασαν. Τον έχω κι αυτόν, ναι. Τον έχω.

Λοιπόν, πριν από περίπου δύο μήνες, στο Μικτόρκο το δικαστήριο του Ηρακλείου είχε καταδικαστεί ένας εκπαιδευτικός, καθώς είχε παραπευθεί στο ειδόλιο με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια. Έχουν περάσει δύο μήνες και ο συγκεκριμένος καθηγητής, που δεν αποδέχτηκε ποτέ τις κατηγορίες, έτσι, και είχε κάνει τότε λόγο για σκευωρία, είναι ελεύθερος. Το τριμελές εφετείο αναστολών Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής που έκανε εκτέλεση ποινής ο συγκεκριμένος άνδρας και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είναι ελεύθερος. Έπρεπε να το πούμε.

Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι εύθυμο, γιατί θα το ρίξουμε λίγο πολιτική σήμερα, μην ξεχνάτε την καταγγελία που έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει εδώ είμαστε, το βρήκαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάνει μια καταγγελία και λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί και να έχει χρηματιστεί, όχι μπορεί, δεν είπε μπορεί, έχει χρηματιστεί για να κάνει αυτό με τον ποινικό κώδικα, το οποίο βγήκανε έξω ότι παραβατικό στοιχείο υπήρχε. Έτσι, κάνανε κακουργήματα, πλημμυλήματα, βγάζαν τους βιαστές έξω, γεια σας βόλτα. Μαξί να πούμε ότι αυτοί που έβγαλαν έξω τους βιαστές, κατηγορούν την κυβέρνηση για βιαστές. Και καλά, έχουν βγάλει κάτι συνθήματα. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα δεν είναι για να το αφήνει στην άκρη, λόγω του ότι εντάξει, να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός και τέτοια, περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Περιστέρι να απαντήσει σε αυτά. Γιατί βγήκε και ο Κοντονής και είπε, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι, επί Τσίπρα, και είπε ότι αυτά γίνανε γιατί, κοίτα, έπεσε μπακυρδί ή ήταν ύποπτο αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία για μένα και πρέπει να την καθαρίσει ο Τσίπρας. Εφόσον δεν είναι αλήθεια όλα αυτά, θα πρέπει να βγει να κάνει μηνύσεις και να βγει σήμερα στο Περιστέρι και να απαντήσει. Και η απάντηση που θα δώσει σήμερα στο Περιστέρι που έχει ομιλία θα σημαίνει πολλά. Αν όμως δεν απαντήσει, τι σημαίνει? Ότι τους γράφει όλους τα παλιά τα παπούτσια και δεν απαντάει? Αυτό είναι το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε, γιατί έχουμε και θέμα για την ακρίβεια. Πάμε.

0: Να.
1: Συγκίνηση σήμερα στο τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα. Ένας παρακτικός επικίδιος από τον αδερφό της Βάγιας Νέστορα, της δολοφονημένης γυναίκας από τους Μουτζαχεντίν, Ταλιμπάν, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να καίνε τον κόσμο έτσι χωρίς να έχουν την τιμωρία που τους πρέπει. Που θα την έχουν την τιμωρία, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, για την τρομοκρατική δεν έχει κάτι δευτερόλεπτο προκειμένου να τους βρει. Η εξόδους εκκολουθία της Βάγιας Νέστορα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολου Τζιτζικό, ο οποίος είναι και στενός φίλος της οικογένειας, μέλων της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Εκεί στην λίγο μετά την εξόδια ακολουθία υπήρχε μια αγκαλιά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παναγιώτη Νέστορα, του σύζυγου της Βάγιας που χάθηκε τόσο άδικα. Η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της, καταβεβλημένη από την περιπέτεια της υγείας της, παρακολούθησε λίγο στον πατέρα της την εξόδια ακολουθία και μάλιστα πήγε στην εκκλησία με ένα καροτσάκι. Έτσι. Ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης Κοντός, υπογράμμισε μάλιστα στο επικίδιο, είπε μια φοβερή κουβέντα, θα την κρατήσουμε, ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βρίθησαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πέθους, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά, πολλά γιατί και ερωτήματα που, όπως είπε, όσο και να περνούν τα χρόνια μένουν αναπάντητα. Φοβερή φράση. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου και οδύνης. Το λιγότερο είναι όταν βρεθούν αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν, να τους αφήσουν 5 λεπτά μαζί με τα αδέρφια και τον πατέρα. Εγώ αυτό λέω. Ρεπορταζιάκα. Να σας πω ότι τουλάχιστον 10 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ή μάλλον ελέγχονται για ταυτοποίηση, προκειμένου να φτάσουν οι αρχές κοντά. Έχουν δει ατελείωτες ώρες βιντεοληπτικού υλικού από όλη την περιοχή, μία και δύο και τρεις και τέσσερις ημέρες πριν. Γιατί σίγουρα υπήρχε και παρασκευαστική βόλτα, έτσι, για αναγνώριση. Όλα αυτά είναι μπροστά στο τραπέζι της Αντιτρομοκρατικής, η οποία ερευνά τα πάντα. Έχουν ανοίξει τηλέφωνο, έχουν ανοίξει τα πάντα, έχει γίνει ό,τι πρέπει, προκειμένου αυτοί οι τύποι να βρεθούν γρήγορα στη δικαιοσύνη. Λίγο μετά την κηδεία, η Αφροδίτη Νέστορα επέστρεψε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα καλά, δεν είναι ακόμα καλά. Έχει τα προβλήματα υγείας που της προξένησε όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πολλοί κόσμος στην εκκλησία και πολιτικοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι καταδίκασε τη βία, όπως θα έπρεπε να κάνει, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, πρέπει να δούμε και τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα, πολύ μικρό θεματάκι, θα το πω και ας κατηθεί εδώ. Τον Αλέξη Τσίπρα τον εκπροσώπησε, την Ελλάδα δηλαδή, την εκπροσώπησε η κυρία Κουφονικολάκου. Το κουκουέ κανένας. Ούτε Στεφάνη. Α? Δεν είναι θεματάκι αυτό. Είναι θεματάκι. Για ποια δημοκρατία μας μιλάτε, για ποια πράγματα, που έλεγε και ο Βουλιώτης. Όχι του ξεπλήματος ο μικροχρήματος, ο Νίκος Βουλιώτης, ο ράπερ. Are you coming to the tree?

0: Λοιπόν, έχουμε και μια έτσι απάντηση της Τουρκίας σε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν είμαστε απειλή, εκτός και αν κάποιος μας απειλεί. Τι είπες μεγάλη τώρα, Σοφία, έτσι μεγάλη, ο Μωάμεθ, ο τρίτος. Κάποιοι λένε ότι ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν τα είπαν για λίγο εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έτσι δηλαδή περπατώντας. Όχι, δεν κάθισαν σε τραπέζι και αυτά να τα πούνε, να πιούν καφεδάκι. Παρόν στην κουβέντα αυτή που είχαν ήταν και ο γραμματέας της, του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, και λίγο αργότερα έκανε τον πόντιο Πιλάτο, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται σε διμερείς διαφορές, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο παρασκήνιο όταν χρειάζεται. Α, καλά, αυτός πρέπει να είναι πιο άχρηστος και από τα βλήτα, έτσι. Ναι, δεν πάει. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το πολύ καλό κλίμα και την άρτια διοργάνωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Όσο για τα διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο για το εμβατήριο που ακούστηκε για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο, στο Λευκό Παλάτι, η αίσθηση του Μητσοτάκη, από ό,τι λένε όλοι, είναι ότι τηρήθηκε, το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα. Άσχετο τώρα, μα βγήκαν κάποια site εκεί στην Τουρκία και διακομωδήσαν λίγο τον Πρωθυπουργό μας. Όταν θα έρθει ο Ερντογάν, τους περιμένουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Έχουμε και εμείς TikTok, έτσι, μην το ξεχνάμε. Αυτό πάντως που ήταν πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε και να το αναγνωρίσουμε για άλλη μια φορά, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ενόχλησε πολλούς στην Τουρκία όταν αναφέρθηκε στο Κάσους Μπέλι και είπε ότι παραμένει ενεργό εδώ και 31 χρόνια. Και μάλιστα δια νόμου από την Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, ήταν η πρωτοφανής απάντηση από μέρους του Μητσοτάκη. Και ενδεχομένως και μια απάντηση στους επικητές που λένε ότι δεν τολμάει να πάει και να τα πει μέσα στην Τουρκία. Γιατί ο κ. Τσούκαλας προχθές έλεγε σε κάποια κανάλια, αργήσαμε να το πούμε. Το έχει πει και με δεκαετία φόλες από το 21 και μετά, έτσι. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι το 19, όπως είπε ο Άγγελος Ρίγος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, το 19 βάζαμε αγκούρια μέσα στα αεροπλάνα για να φαίνεται ότι κάτι βγάζουν από πίσω. Έτσι. Λοιπόν, δεν το είπε έτσι, κάπως έτσι το είπε, αλλά μπορώ να σας βάλω να το ακούσετε, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό το ότι από το 19, έτσι, που αλλάξαμε μέχρι σήμερα, έχουν καύσιμα τα αεροπλάνα και τα καράβια και τα υποβρύχια και όλα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε ο Άγγελος Ρίγος.
1: Το 2019, και τώρα μπορούμε να τα πούμε, έρχονται οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και μας λένε, ξέρετε, έχουμε ένας μήνος με 17 μοιράς 2005. Mm-hmm. Από αυτά, δύο πετάνε ή τρία, δεν είμαι σίγουρος. Όλα τα άλλα είναι καθυλωμένα στο έδαφος λόγω του ότι δεν έχουν ανταλλακτικά. Αυτά τα δύο ή τρία που πετάνε δεν έχουν πυράβλους, τους έχουμε ξεκρεμάσει διότι έχει λήξει η πιστοποίησή τους.
2: Άρα το 19 είχαμε 2-3 πτυτικά μοιράζ.
1: Χωρίς δυνατότητα να πλήξουν στόχους, διότι είχε λήξει η πιστοποίηση των πυράβλων.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα πετάνε όλα και δόξα τω Θεώ έχουν όλα τους πυράβλους τους πάνω. Είχαμε τα περίφημα αυτά αόρατα υποβρύχια. Αόρατα υποβρύχια στα ραντάρ του εχθρού.
0: Μην το πάμε και στα υποβρύχια, θα είναι πολύ βαρύ το τίμημα που θα πληρώσει μετά ο κάθε ψεκασμένος που θα μας πει ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, έτσι.

Λοιπόν, και είναι καλό να τα λέμε αυτά, γιατί από το 19 και μετά, αν μας την πέφτανε, την είχαμε βάψει. Πριν το 19 μάλλον. Τρία πετάγανε λέει. Και αυτά, έτσι και έτσι. Τώρα πετάνε όλα. Αυτό είναι για να καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει. Όταν λες ότι έχουμε σύνορα ή όταν λες ότι δεν έχουμε σύνορα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι τι είναι αυτό που μας κάθεται στο μυαλό καλά. Θα μου πεις να μην πάρουμε Μιράζ, να μην πάρουμε F-16, να μην πάρουμε F-35, να μην πάρουμε Ραφάλ, για να πάρουμε τι. Ο ΠΚΠ. Θα πάω αυτά τα λεφτά όλα, θα πάνε κατευθείαν στους αγρότες. Γιατί το λέω αυτό. 58 καταδικάστηκαν. Χθες. Και άκου τώρα το άλλο. Ένας αθώθηκε. Γιατί γύρισε πίσω τα χρήματα και καλά και του είπαν εντάξει, άντε γεια. Όμως, άσκησε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτόν τον έναν που έφυγε. Και λέει, όπα, έλα εδώ. Δεν με νοιάζει, λέει, που ομολόγησε και έδωσε πίσω τα λεφτά. Εγώ θέλω να τιμωρηθεί που πήρε τα λεφτά. Ποιος λέει ότι δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, όσο για το Σισμανόγλου, μου στείλει μήνυμα ένας φίλος τώρα, επειδή μας ακούει και λέει, ο 74χρονος είπε ότι άναψα τσιγάρο για να αποκαλέσω, λέει, έτσι την προσοχή, γιατί ένιωθα, λέει, παραγκονισμένος. Έχουν τραυματιστεί 11 άνθρωποι. 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Παραλίγο να γίνει παρανάλαμα του πυρός όλο το νοσοκομείο. Παραλίγο να έχουμε μία εθνική τραγωδία. Δηλαδή, τότε θα δει. Μέσα στην μπουκάλα του οξυγόνου είχε ξυλόλιο. Αυτό θα λέγανε. Άστο. Ευτυχώς που ομολόγησε, γιατί αν δεν ομολογούσε ο 74χρονος, εσύ τα λέγανε. Δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία, δεν είναι αυτό τα νοσοκομεία, δεν είναι εκείνο τα νοσοκομεία. Ένας. Άναψε τσιγάρο με το οξυγόνο δίπλα, έβαζε και έβγαζε τη μάσκα του οξυγόνου και κάπνιζε. Κάποια στιγμή έκανε μια ανάρρωση σε αυτό το πράγμα και έσκασε. Η έκρηξη είναι φοβερό το πλάνο, άμα το δεις. Λοιπόν, τέλος, τι να πεις τώρα, όταν υπάρχει. Ξέρεις τι, το δολοφόνο λέει και τον τριλό, δεν μπορείς να τον προβλέψεις. Γιατί ο τριλός θα το κάνει ξαφνικά αυτό που να κάνει και ο δολοφόνος, άμα έχει πάρει σκοπό να σκοτώσει κάποιον στον δρόμο, θα σηκώσει το όπλο και πυροβολήσει. Μπαμ. Αν δεν προβλέψεις, εσύ τότε την κίνηση. Δεν την προλαβαίνεις. Γι' αυτό λένε ότι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορεί να είναι ένα βήμα μπροστά η αστυνομία από αυτό. Εδώ πέρα όμως ήταν ένα βήμα πολύ γρήγορο, όχι μπροστά, το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ταυτοποίησε πολύ γρήγορα το πού έγινε, τι έγινε, πώς έγινε. Είδε φάτσες, έκοψε φάτσες, είδε χαρακτηρισμούς, είδε αντιδράσεις και έφτασε στον 74χρονο, ο οποίος ομολόγησε. Δεν είναι να πεις ότι το σπάσαν στο ξύλο και του λέγανε ομολόγα, πες το τι το κάνες. Το ομολόγησε. Ένιωθε παραγκονισμένος και ήθελε να κάνει κάτι να τραβήξει προσοχή. Λέει. Η αλήθεια είναι ότι κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο. Αυτό.

Λοιπόν, οι τρεις από τους δύο που ήταν σοβαρά από τα εγκάβματα έχουν παίξει το κάτω. Έτσι. Από τη φωτιά αυτή στο ανασπαπικό στο νοσοκομείο. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε παρακάτω. Όλη η κυβέρνηση σήμερα μιλάει για ένα πράγμα. Πέρα από το. Το είπαμε και εμείς χθες εδώ στην εκπομπή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, έκανε τον Νταβούτογλου να μην ξέρει από πού να φύγει. Εκεί από το λαγό νησί. Έχει και θάλασσα. Άμα δεν μπορεί να πάει κολυμπώντας. Γιατί έλεγε μια μέρα, θα έρθουμε λέει η νύχτα. Πώς το έλεγε, θυμάσαι. Το έλεγαν οι Τούρκοι. Ελάτε κολυμπώντας. Αυτός έφυγε κολυμπώντας από το λαγό νησί. Τον ανάγκασε ο Χατζηβασιλείου δηλαδή να φύγει κολυμπώντας από το λαγό νησί με όλα αυτά που του είπε. Και από ό,τι μαθαίνω, σήμερα πήρε πολλούς πόντους ο Τάσος Χατζηβασιλείου για αυτό το πράγμα που έκανε χθες. Δηλαδή το αυτονόητο. Του την είπε. Του Τούρκου τον έκανε Τούρκο. Τα σκεμπάπ τον έκανε. Όχι Τούρκο. Γάστα. Δεν είναι μόνο λέω ότι το χειροκρότησε όλο το ακροατήριο από κάτω τον Τάσο Χατζηβασιλείο όταν επέμενε, γιατί άλλο να το κάνεις εσκεμμένα, στημένα, δηλαδή σε μια συνέντευξη τύπου, να βγεις μπροστά και να έχεις το κειμενάκι σου και να πεις ότι και να τα χώσεις, έτσι για το Κάσιους Μπέλι. Αυτό έγινε ως απάντηση. Άκου τώρα κάτι που θα σου θέσω για να το πάρεις καλά στο μυαλό σου, φίλε ακροατή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε πολλούς πόντους γιατί τι έγινε χθες. Όταν άρχισε ο Τούρκος και έλεγε και έλεγε και έλεγε, ακούγοντας τα αγγλικά που μίλαγε ο Νταβούτογλου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου το απάντησε. Invasion, εισβολή. Του το είπε 2-3 φορές, τον έκοβε. Την ώρα που ο Νταβούτογλου προσπαθούσε να επιβληθεί με τη φωνή του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου από πάνω του παχώνει και του έλεγε invasion. It's invasion. Είναι εισβολή. Δεν είναι παίξε γέλασε. Αυτό. Έχει τη σημασία του και θα σας πω γιατί. Πέρα από το ότι πολλοί πολιτικοί σήμερα του δώσανε πόντους ότι κοίτα ήταν μαγκιά αυτό που έκανε και ήταν μαγκιά, σκέψου να είχαμε εκεί πέρα κάποιον που δεν ξέρει αγγλικά. Ναι, και να έλεγε ο Νταβούτογλου αυτές τις βλακίες που έλεγε. Και να μην απαντούσαμε. Τι θα λέγανε την άλλη μέρα οι Τούρκοι. Πήγαμε, τους κάναμε τα σκεμπάπ και φύγαμε. Δηλαδή δεν. Όμως εδώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου απάντησε. Και απάντησε πολύ δυνατά. Ήξερε αγγλικά και απάντησε. Για φανταστείτε κάποιον που δεν ξέρει καν αγγλικά τι θα έλεγε εκείνη τη στιγμή. Εκεί το πάω το θέμα. Γιατί, εντάξει, καλό. Άκουσε. Θα μου πεις, είναι παιδί του λαού, δεν μπορεί να είναι μορφωμένοι όλοι όπως είναι όλοι οι πολιτικοί αυτοί. Ναι, αλλά αν δεν είσαι μορφωμένος, φίλε μου, δεν μπορείς να πας εκεί πέρα. Άμα είναι να κόβεις μαρούλια, αγκούρια και ντομάτες, πας στο μανάβι, είσαι ο σούπερ μανάβης. Πας και κάνεις τη δουλειά αυτή. Ο καθένας κάνει τη δουλειά που πρέπει. Όταν είσαι απέναντι από αυτούς και δεν μπορείς να τους απαντήσεις γιατί δεν ξέρεις τι λένε, δεν πρέπει να είσαι απέναντι από αυτούς. Πρέπει να είσαι στην τηλεόραση απ' έξω, δηλαδή να το βλέπεις στην τηλεόραση και λες μπράβο, α, ή τι έκανε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν τι να κάνουν όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή σε κι αυτή. Και ο Τάσος Χατζηβασιλείου δεν πήρε τους πόντους μόνο από το ακροατήριο που άρχισε και χειροκρότησε. Το πήρε από όλο το πολιτικό σύστημα και από αυτούς που το γουστάρουν. Και από αυτούς που δεν τον γουστάρουν. Ειδικά αυτοί που δεν τον γουστάρουν θα θέλανε πολύ να είναι στη θέση του για να πάρουν αυτοί τους πόντους πολιτικά. Πάμε τώρα να σας πω το ακριβές. Όλο αυτό δεν έγινε μπροστά σε μια συνέντευξη τύπου. Δηλαδή να έχεις ένα κειμενάκι μπροστά σου, να το έχεις έτοιμο και να πεις α, λοιπόν, κοίταξε να δείτε, οι Τούρκοι τότε ήταν εισβολή αυτό που κάνατε το 1974. Να πεις το παραμύθι, να πεις το story και να φύγεις. Το είπε ως απάντηση και τον έκοψε τον Τούρκο. Τον είπε ο Τούρκος έλεγε τις δικές του βλακίες και παρόλες. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ότι ήταν εκτός κειμένου, εκτός προγράμματος και έβγαλε εκτός των ρούχων της και την παρουσιάστρια και τη συντονίστρια του πάνελ. Για τον Νταβούτογλου δεν σου λέω, άστο, από τώρα έχει φύγει από εκείνη την ώρα και μετά από το Λαγονίσι, κολυμπώντας και πάει προς Καστελόριζο. Και από Καστελόριζο θα κόψει μετά λίγο αριστερά και θα πάει προς Τουρκία. Αυτή είναι η ιστορία χθες με τον Χατζηβασιλείου. Και όποιος θέλει να πει το αντίθετο, ας το πει. Ήτανε μεγάλη μαγκιά αυτό που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών και μπράβο του γιατί του απάντησε μέσα στη μούρη. Και όπως λέει ο γιος μου, στα μούτρα του το είπε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε. Όχι, πάμε διαφημίσεις κατευθείαν και γυρίζουμε με ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να σας πούμε τα υπόλοιπα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY. Are you coming to the tree?

Επιστρέψαμε λοιπόν και να σα διάβαζα τώρα με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που μου στείλετε. Όταν σας είπα αυτό που σας είπα για τους ταξιτζίδες που κάνουν κάποιοι τους κονιόρδους, και το λέω πλήρη συνειδής και επειδή το έχω βιώσει εγώ ίδιος και παθαίνω να σε έρθω με διαψεύσουν. Περιμένουμε ταξί εκεί στην Άγκλον, γιατί τώρα ξέρεις έχουν μεταφέρει την πιάτσα, του έχουν πάει πιο πέρα, πάνε στην Μητσοτάκη, παίρνουν από μπροστά. Άμα δουν τουρίστα σταματάνε, άμα δεν δουν τουρίστα δεν σταματάνε, φεύγουν. Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Πρέπει να μπει μια σήμανση που να λέει ότι έχει δεχτεί κλίση. Για να το ξέρει και ο επιβάτης απ' έξω, ότι έχει όντως δεχτεί κλίση. Αν το φτιάξω αυτό, μη φοβάσαι, αν δεις, αν το ρωτήσω εγώ αυτό. Σταματάει λοιπόν μπροστά μας, του λέω VP. Και μου λέει: έχω κλίση, λέει να πάρω 7 άτομα. Του λέω από εδώ, μου λέει ναι. Του λέω: περιμένα να τα πάρουμε. Περιμένα σε εδώ. Να σε εδώ να τα παίρνει 7 άτομα. Κάνει πιο μπροστά, κάνει πιο μπροστά, κάνει πιο μπροστά, κάνει τον κύκλο τη Άγγλων. Ξαφανίζει όλο. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί μου στείλε μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: ήμουν μπροστά όταν σε είδα και έχει δίκιο. Και άμα θες λέει να το πεις και πουθενά αλλού, έρχομαι και εγώ να το πω. Γιατί ήμουν μπροστά. Και ήμουν μετά από σένα να πάρω ταξί. Οπότε ο επόμενος θα έπαιρνα εγώ. Άρα ούτε εσύ πήρες ταξί, μου λέει ούτε εγώ. Λοιπόν, τελικά πήρα τηλέφωνο, ξέρεις, κλείσει για να μου έρθει ταξί. Οι άνθρωποι, εντάξει, σε 10 λεπτά ήρθαν εκεί. Πότε δεν είναι σε 10, είναι σε 15-20, γιατί πάνε να κάνουν και άλλη κούρσα. Δεν το λένε αυτό στο κέντρο, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι έτσι, όχι όλοι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι επαγγελματίες 100%. 100% επαγγελματίες. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Την ώρα λοιπόν που εγώ είχα πάρει κρανίο και έλεγα γιατί μας έκανε αυτή την τύρλα ο τύπος ο ταξιτζής, πέταγεται ένας από εκεί που ήταν παρκαρισμένος με 2 άτομα μέσα και μου λέει: ωραία, φίλε, μην τα λες αυτά, δεν είναι έτσι. Του λέω: γιατί είσαι εδώ πέρα τώρα. Εσύ τι ρωτήσε, δικηγόρο αυτού, γιατί δεν κατάλαβα. Μα μου λέει: μπορεί να έχει κλείσει. Του λέω: πού είναι η κλίση, από πού θα του πάρει από εδώ πέρα και δεν του πήρε ποτέ. Μην λέμε ψεματάκια, παιδιά, ακούσατε. Άμα θέλετε να ξέρετε τι κάνετε, πριν ξεκινήσετε το πρωί και πάτε να κάνετε δουλειά, εσείς που είστε ψεύτες, έτσι. Έχετε το ψέμα έτοιμο. Δηλαδή, πώς πάει ο δολοφόνος να σκοτώσει και έχει ετοιμάσει το άλοθη του, έτσι κι εσείς. Γιατί το ίδιο πράγμα θα το χαρακτηρίσω, γιατί είναι βλακία αυτό που κάνετε. Να προσπαθείτε με βλακίες να δικαιολογηθείτε γιατί θέλετε να πάρετε τουρίστες και όχι Έλληνες. Γιατί Έλληνες θα πάνε εδώ κοντά. Τουρίστες μπορεί να πάνε πιο μακριά. Ή μπορεί να πάνε πιο κοντά και να φαίνεται σαν να είναι πιο μακριά. Να μην το πω αλλιώς. Ε? Μην μου πείτε ότι είναι όλοι έτσι, ούτε και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά ξέρετε αυτό. Έτσι. Έτσι λοιπόν και οι ταξιτζίδες δεν είναι όλοι ίδιοι. Χθες παραδείγματος χάρη πήρε μια κλικίνα την κυρία που οδηγάει το ταξί, μας έφερε εδώ με το γιο μου. Μια χαρά μου λέει να σας πάρω 5,5 ώρα για να βρίσκεται ταξί 6 παρά. Τη λέω όταν λέω 6 ώρα εκπομπή. Μου λέει μετά τις 6 παρά δεν μπορώ. Μου λέει θα έχω δουλειά. Δεν πειράζει να είστε καλά, τη λέω. Ευχαριστώ και που το είπατε. Είναι σαν να μας πήγατε. Δεν μας πήγε βέβαια, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Υπάρχουν όμως και αυτοί. Και γιατί το σχολιάζονται αυτό με το ταξί. Γιατί πραγματικά. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, έτσι, μην το είχα συνηθίσει, έβγαινε στον δρόμο, έκανε έτσι, πάει στο λεωφόρο, ταξί σταμάταγε. Εδώ πέρα δεν σταματάνε, πάνε να πα στην πιάτσα. Στην οποία πιάτσα, άκου τι μου λέγανε παλιά. Κατέβαινα εγώ από ένα μαγαζί εκεί που πηγαίναμε το γιο μου να κουρευτεί στα κτέλ. Πέραμε ταξί από εκεί, δεν βγαίναμε από τα κτέλ. Πέραμε ταξί, πήγαμε εκεί, δείχνει πιάτσα. Και επειδή το έπαιρνα την πιάτσα, πάμε πλέον στο 2 ευρώ. Ναι. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έγινε 1 ευρώ. Ξαφνικά έπεσε. Τι μάριθμος ήταν αυτός. Ανεβοκατέβαινε, ξέρεις. Άλλοι παίρνανε 2, άλλοι 1, άλλοι. Όπως γουστάρανε. Άμα όμως βγαίνεις από τα κτέλ, ναι, το παραδέχομαι και εγώ να βγεις από τα κτέλ να πάρεις ταξί, θα έχεις τα πράγματά σου, τις βαλίτσες σου, είναι επιβάρυνση να το πάρεις, ναι. Αλλά άμα ρε φίλε έξω από πάνω από το κομμωτήριο και πάει να πάρεις ταξί για να φύγεις πέρα από το πλαίσιο, σαν να ξέρει από το ρέθμινο, ξέρω εγώ με το κτέλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Και δεν θα σου πω βέβαια για το απόλυτο, έτσι. Ο οποίος ο άλλος μου πιάσε την κουβέντα μέσα στο ταξί. Μέχρι να φτάσουμε, μου είχε πει για μια τουρίστρια λέει, που του την έπεφτε, λέει, και ήθελε, γιατί ήταν ωραίο παλικάρι, λέει και αυτά. Το ορίζω υποκειμενικό, αλλά λέμε τώρα. Και με το που φτάνει, μου λέει 17 ευρώ. Του λέω: τι τέλειο 17 ευρώ. Θα με ξαναπά πίσω, του λέω και με ξαναφέρει 3 φορές. Α σου δώσω άλλα 4, πάει 21. Μου λέει: όχι, μου λέει, επειδή είχε πολύ ζέστη, είχαμε το κοντίσιο. Του λέω: τι είπε. Μου έχουν πει τη φάση με τα φανάρια που είναι 2 ευρώ. Δεν είναι ευρώ το κάθε φανάρι. Μου έχουν πει για το κοντό και μου λέει: μα εγώ μου λέει, έφυγα από εκεί για να έρθω να σε πάρω και θα σε πάω εκεί. Τι με νοιάζει εμένα από που ήρθες. Αν ερχόσουν δηλαδή από Τρίκαλα, θα μου έπαιρνε 500 ευρώ για το ταξί από τα Τρίκαλα και τα εισιτήρια του καραβιού που ήρθες από τα Τρίκαλα στην Κρήτη για να με πάρεις εμένα να με πας σε VIP. Δηλαδή και μετά τα βάζουν με κάτι, ξέρεις, αυτοκίνητα που είναι μεταφορές τουριστών και τέτοια από εταιρείες. Λοιπόν, φτιάξτε πρώτα τα δικά σας και μετά κοιτάξτε τα γύρω-γύρω. Έτσι. Για να μην αρχίσω και βγάζω στον αέρα τώρα σκηνικά με ταξιδί, γιατί θα γίνουμε τρικούβερτο το κλέτη. Θα το κάνουμε τρικούβερτο. Γι' αυτό προσοχή, εγώ θα το μπορώ να το κάνω τρικούβερτο το κλέτη.
Το έκανα και στο Σύνταγμα πριν από δύο χρόνια. Μαξί, ποια πλάκα. Μου το έβγαλε χθε ειδοποίηση. Είχε γίνει, ήμουνα στο Σύνταγμα και στο Σύνταγμα υπήρχε μπροστά. Είχαν χτυπήσει ένα ταξιτζή. Τον είχαν σαν πίσω ξύλο, έτσι. Δηλαδή του τη στήσανε στο Παγκράτη, τον ακολουθήσανε όταν έφυγε. Του τη στήσανε, τον σαπίσαν στο ξύλο. Και τον έκανε συνέντευξη από τον άνθρωπο. Σαπισμένο. Έτσι με τα σημάδια πάνω του, μετά όλα. Κανονική συνέντευξη. Με το όνομά του, όλα. Απλά δεν φάνηκε το πρόσωπό του γιατί για λόγου ξέρει. Και την άλλη μέρα λέω, κάτσα πώ στο Σύνταγμα να κάνω ρεπορτάζ, παιδί μου, να δω τι γίνονται του τουρίστε. Έχω βίντεο με Ινδού, με Κινέζου, με Αιγύπτιου, με ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πηγαίνουν να πάρουν ταξί και του ζητάγανε παραπάνω. Και, λέγα, και πήγα, ήμουνα με την κάμερα και του έλεγα, how much I ask you? Α, τι θες εδώ, φύγε από εδώ. Όχι, πόσα σας ζητήσα να το κάνω? Μου λέει 30 ευρώ. Για πού? Για να πάμε λύσει το τρόμα τη Συγκρού. Ένα ξενοδοχείο που είχε πισίνη, λέω. Ήταν Ινδό αυτό. Του λέω, no, it's only 6-7 euros. Α, φωνάζανε εκεί και εξαφανιζόνται. Λέω, φωνάξα αστυνομία. Φωνάξα αστυνομία. Με το φωνάξα αστυνομία, ξεκυτρίνησε το Σύνταγμα. Δεν υπήρχε ταξί κίτρινο. Κανένα. Ξαφανίστηκαν όλοι. Δόθηκε το σήμα. Την επόμενη μέρα ξαναπήγα για ρεπορτάζ. Το ίδιο πάλι. Και πετυχαίνω μία τουρίστρια, την οποία λέει χωρί τη χοτέλ και κοιτάω την κάρτα. Και βλέπω και όπως περίμενε εκεί με το αξίζει να κάνει το κονέ, το πάρε δώσε, πώς θα τις πάρει και αυτά. Πατάω Google το ξενοδοχείο. Πού ήταν το ξενοδοχείο? Δύο στενά πιο πίσω, μέσα στον πεζόδρομο. Αλλά τι θα έκανε, θα την πήγαινε γύρω, θα την έβαζε μέσα στον πεζόδρομο και λέω, how much I ask you? Μου λέει 30 euros. Λέει, it's very far from here. Λέει 30 ευρώ, είναι πολύ μακριά από εδώ. Τι λέω, έρχεστε μαζί μου, μου λέει τι. Θα με κεράσει ένα παγωτό, λέω και σα πάω εκεί πέρα. Μπροστά στο ταξιτζή τώρα. Και τη δείχνω που είναι το ξενοδοχείο. Μιλάμε, τύπησα, άρχισε να το βρίζει ό,τι γλώσσα ήξερε. Πρέπει να ξέρει 5-6 γλώσσε αυτή, γιατί 3-4 γλώσσε δεν τι καταλάβαινα. Το ένα που τον είπε κάπω αρτατούρκικα το κατάλαβα, αλλά τι υπόλοιπε 4 γλώσσε δεν τι κατάλαβα. Και είχε σηκώσει και την τσάντα έτοιμα να το χτυπήσει. Τα είχε πάρει, τύπησα. Γιατί την είχε 5 λεπτά εκεί, στον πύρι-πύρι, να κάνουν, ξέρεις, να κάνουν παζάρια. Και το ξενοδοχείο ήταν δύο στενά πίσω, ρε φίλε, μέσα στον πεζόδρομο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα ρεμάλια. Και δεν μπορεί αυτά τα ρεμάλια να ξεφτυλίζουν στου υπόλοιπου ταξιδιώτε. Μπαίνω σε ένα ταξί και ήταν όχι βρώμα. Όχι βρώμα. Δηλαδή είχε και το air condition, είχε ποτίσει μέσα ο υδρότα και μείνει όλο το ταξί. Ήμουν μαζί με το γιο μου. Μέχρι να φτάσουμε. Να γελάει τώρα. Μέχρι να φτάσουμε, είχε ποτίσει μύτη μου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, θέλετε να το κάνετε έτσι κάποιοι ταξιτζίδες, κάντε το. Αλλά ρε, παιδί μου, εγώ να σου πω κάτι. Θα δώσω και παραπάνω στον τύπο που το έχει καθαρό, στον τύπο που το έχει περιποιημένο, στον τύπο που δεν θα πάει να με κλέψει, στον τύπο που δεν θα πάει να με κοροϊδέψει. Λοιπόν, κάντε κάτι εδώ πέρα, γιατί θα το κάνω τρικούβερτο το γλέντι. Θα μπαίνω στο ταξί και θα γράφω με το κινητό. Όπως έκανα με τα λεωφορεία. Είδατε με τα λεωφορεία τι έκανα. Έπαιξαν 3-4 ρεπορτάζ, τσακ! Κόπηκε μαχαίρι. Η προσπέραση. Από Ηράκλειο Ρέθυμνο και από Ρέθυμνο Ηράκλειο. Τώρα το κάνω και Χανιά. Γιατί είχαμε και στα Χανιά ένα σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί πολλά είπα για τους ταξιτζίδες. Έχεις ένα τραγούδι με ταξί. Πηγαίνε με όπου θέλεις ταξιτζί. Καλά, άμα το βάλεις αυτό, τη γάτσα. Να το ξέρεις.

Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο στη Μεσαρά θα έχουμε τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα είναι εδώ στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων, που αναμένεται να αποτελέσει αυτή η νέα υποδιεύθυνση Μεσαράς το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής.

Να πούμε όμως ότι το απόγευμα στην Αστόρια θα υπάρχει αυτή η φοβερή εκδήλωση για την ενδοκοινωνική βία, Σπάμε τη Σιωπή, όπου ο Θοδωρής Αθερίδης θα κάνει ένα ωραίο θεατρικό. Και στο πάνελ μετά η Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, θα είναι εκεί για να συντονίσει τη συζήτηση και όλη την εκδήλωση αυτή, που πραγματικά πιστέψτε με, θα είναι μια φοβερή εκδήλωση. Θα είμαστε εκεί, το politica.gr και το politica89.8, θα είναι όλοι οι PR Media εκεί. Θα το καλύψουμε, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις είναι που ανεβάζουν περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, αφού βέβαια το φτιάχνει το Υπουργείο, έτσι. Και εδώ στη Μεσαρά μιλάμε για μεγάλη ιστορία. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλει να ακούσει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, και επιστρέφουμε με αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ένας από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Νικολιδάκης. Ο Γριός Νικολιδάκης, ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη η επιθυμία του, αλλά η μία από τις επιθυμίες του έγινε πράξη. Αύριο έχουμε τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά εκεί στο Δήμο Φεστού. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακρότες σας.
0: Είστε καλά?
1: Πιστεύω ότι όχι, είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί ένα αίτημα που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή για πάρα πολλά χρόνια, αισθανόμαστε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Αισθανόμαστε ότι κάπου η πολιτεία μας είχε αφήσει λίγο μόνους μας.
0: Βοήθησε τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι μόνο βοήθησε, αλλά έκανε τουλάχιστον αυτή την επιθυμία μας να γίνει πράξη. Να γίνει πράξη διπλά όμως, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λέω διπλά, τι εννοώ? Πρώτον, βοηθήσαμε να πάρουμε ένα στρατόπεδο το οποίο είχε αφαιθεί στην τύχη του, ήταν σχεδόν διαλυμένο,
0: ναι,
1: και να το κάνουμε ένα ζωντανό οργανισμό προκειμένου να στεγάσουμε όλες τις υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες που υπάρχουν στην περιοχή μας μέσα σε αυτό το χώρο, σε κάτι κτίρια τα οποία πραγματικά είναι αξιοπρεπέστατα.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Είναι αξιοπρεπέστατα. Θεωρώ ότι ίσως η κίνηση αυτή που γίνει να είναι μια μοναδική κίνηση για τη δημιουργία ενός διοικητικού κέντρου, ας πούμε, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη.
0: Οι κάτοικοι εκεί φυσικά, τι σας λένε τώρα για την υποδιεύθυνση που δημιουργείται εκεί και θα έχει ενεργό ρόλο πλέον?
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον πάνω από 90% του κόσμου αυτό το πράγμα το ζητούσε
0: το
1: από
0: ήθελε
1: πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά το ήθελε.
0: Το 10% λοιπόν, δεν το ήθελε όμως.
1: Ακούστε, με αυτό συμβαίνει σε όλη την κοινωνία.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Εννοείται.
1: Ακόμα και αν τυχόν συμφωνεί το 50-1, υπάρχει.
0: Είναι δημοκρατικό.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για πολύ περισσότερο.
0: Από ό,τι ξέρω, αύριο εκεί έχετε ετοιμάσει μια ωραία εκδήλωση. Θα είναι ο υπουργός, θα είναι η κυρία Δημοκλήδου, θα είναι όλοι οι αστυνομικοί, θα είναι όλη η δύναμη εδώ της Κρήτης. Είναι ένα μεγάλο έργο και τα κτίρια είναι φοβερά από ό,τι μαθαίνω, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα κτίρια είναι πανέμορφα. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα σχεδιάσανε, στους μελετητές. Ένα ευχαριστώ στους εργολάβους που τα μπορούσαν σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να μας τα παραδώσουν. Φυσικά, είμαι υποχρεωμένος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από για αυτούς, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών, που καταφέραμε να πάρουμε τις χρηματοδοτήσεις, έτσι φυσικά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι, αυτός τα καλή
1: ένα κτίριο, ένα κτίριο το οποίο σαν κτίριο μπορεί να είναι πανέμορφο, αλλά αν τυχόν δεν λειτουργεί για το σκοπό που πρέπει να λειτουργήσει, παραμένει να είναι άψυχο.
0: Ήταν τον ήλιο του Υπουργού να το φτιάξει αυτό, έτσι, το έκανε. Ήταν επιθυμία του και έγινε, μπαμ.
1: Η αλήθεια είναι πως ήταν επιθυμία του, έγινε δηλαδή από τη στιγμή που συζητήσαμε με τον Υπουργό και κατάλαβε απόλυτα την αναγκαιότητα της δημιουργίας αυτής της υποδιεύθυνσης, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα νομοθέτησε και δεν έμεινε μόνο στο να νομοθετήσει,
0: και έγινε και,
1: αλλά προχώρησε.
0: Και έγινε ακριβώς και μετά τα Βορίζια, έτσι, μετά το Μακελιό εκεί στα Βορίζια.
1: Έγινε το Μακελιό, μετά το Μακελιό στα Βορίζια, αλλά ήδη υπήρχαν.
0: Επισπεύθηκε αυτό, ναι, επισπεύθηκε.
1: Ακριβώς, επισπεύθηκε. Υπήρχαν συζητήσεις και πιο μπροστά, και πιστεύω ότι από πιο μπροστά είχε καταλάβει ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό στην περιοχή μας.
0: Είχαμε μιλήσει τότε, κύριε Δήμαρχε, μαζί, είχαμε μιλήσει μαζί και μου είχατε πει ότι το είχαμε κάνει και τίτλο τότε εδώ στο Πολίτικα, ότι το όνειρό σας είναι να γίνουν τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης και να είναι οι οικογένειες αυτές που ήταν αντιμαχόμενες να είναι μονιασμένες. Το έχετε καταφέρει?
1: Δύσκολο.
0: Δεν είναι ακόμα μονιασμένοι.
1: Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Ακούστε, επειδή τότε σας είχα πει, γιατί όλοι φωνάζανε ότι υπήρχε μια παλιά βεντέτα, σας είχα πει ότι η βεντέτα δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι,
1: η
0: όντως
1: βεντέτα υπάρχει τώρα.
0: Μα το είχε πει και ο Υπουργός αυτό.
1: Ακριβώς, βεντέτα είναι όταν υπάρχει κάποιο θύμα. Είναι δύσκολο να το πετύχουμε ακόμα αυτό το πράγμα, γιατί ο θάνατος είναι πρόσφατος και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι...
0: Ήταν όμως η επιθυμία σας να είναι μονιασμένη στα εγγένεια, αλλά δεν το έχουμε ακόμα αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι δικοί τους οι οποίοι μπαίνουν μέσα και συζητάνε ότι πρέπει να τελειώσουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πρέπει.
1: Ότι σίγουρα ότι οι καταστάσεις έχουν καταλαγιάσει πάρα πολύ, έχουν καταλαγιάσει.
0: Έχουν ηρεμήσει εκεί, πώς είναι τώρα τα πράγματα?
1: είναι πολύ καλύτερα η κατάσταση, δεν έχει καμιά σχέση με το πώς ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά σας είπα, θέλει ακόμα χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η κινητοποίηση που έχει γίνει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά τους αστυνομικούς που έχουν έρθει από την Αθήνα και όλα αυτά, την έχετε δει, την έχετε διαπιστώσει, είναι όλα έτσι όπως μας τα είχαν πει, είναι κανονικά?
1: Ακούστε, ξέρω πάρα πολύ καλά πληροφορίες ότι έχουν δοθεί, έχουν ήδη πάρει απόφαση για τις μεταθέσεις που πρέπει να έρθουν εδώ πέρα.
0: Έχουν ήδη έρθει κάποιοι, ναι.
1: Έχουν πάρει ήδη τα χαρτιά, ναι, σε αυτούς που θα επαδρώσουν την αστυνομική υποδιεύθυνση, αλλά για εμάς σας είπα, εμάς θα σας πω την αλήθεια, δηλαδή αν υπήρχε μια σοβαρή ενίσχυση στο αστυνομικό τμήμα θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Θα υπάρχει λογικά.
1: Τώρα με τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να υπάρχει τμήμα τροχέας, τμήμα ασφάλειας, να υπάρχει βίας και να υπάρχει ένας συντονισμός σε δύο αστυνομικά τμήματα και στις ομάδες βίας που είναι στην περιοχή μας. Ένας κεντρικός σχεδιασμός. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το αίσθημα της ασφάλειας έχει ανέβει λιγάκι τώρα, Δήμαρχε, πώς το βλέπετε?
1: Φυσικά έχει ανέβει το αίσθημα της ασφάλειας, παρόλο που σας είπα δεν έχει γίνει ακόμα απόλυτα αισθητή, αλλά και μόνο που ο κόσμος έχει μάθει ότι αύριο γίνεται τα εγγένεια της υποδιεύθυνσης, έχει αρχίσει να αισθάνεται πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο από κοντά, γιατί θα είστε εκεί πέρα, τα φροντίσετε όλα, το ξέρω από νωρίς. Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Όλες αυτές τις μέρες εκεί πέρα είμαστε για να μπορέσουν να γίνουν τέλος πάντων τα τελευταία που πρέπει να γίνουν για να είναι μια εκδήλωση η αυριανή, γιατί σας είπα, δεν είναι μια απλή επίσκεψη, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για μας. Να γίνουν όσο καλύτερα πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Νικολιδάκη που ήσασταν εδώ σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό που μας ξεχνάτε. Να είστε
0: Όχι,
1: καλά,
0: βέβαια, εγώ δεν το έχω ξεχάσει, το έχετε δει. Σας έχω
1: ξέρω,
0: στο λαφρό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περιοχή εκεί ζουν και αναπνέουν για να γίνει αυτό. Το 90%. Ας πούμε ότι είναι 90%, εγώ θα πω ότι είναι 80%, αλλά δεν χαλάω χατήρι στον Δήμαρχο. Τον αγαπώ πολύ αυτό τον Δήμαρχο. Ξέρεις γιατί? Μ' αρέσουν αυτοί που ό,τι λένε το κάνουν. Και αυτός το έχει κάνει. Ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Λοιπόν, ήταν δύσκολη η κατάσταση να τη διαχειριστεί. Τώρα να έχει τις οικογένειες εκεί που παλεύουν ο ένας με τον άλλον, να έχουν αυτό την ψευτοβεντέτα που είχαν. Γιατί βεντέτα δεν ήταν. Ήταν για άλλα πράγματα τσακωνόντουσαν. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω παρακάτω. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν νεκροί από αυτό το μακελιό. Η Ευαγγελία Φραγκεδάκη, η οποία η καημένη πήγε για το μνημόσυνο και βρέθηκε δολοφονημένη από μια σφαίρα από ψηλά. Το είχαμε πει εδώ στο πολιτικά.gr. Σας έχω είδηση γι' αυτό. Μεγάλη είδηση. Για τα βορίζια. Κάτι που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Απλά περιμένω να το έχω και σε εικόνα. Έγινε κάτι στα βορίζια. Αυτό. Θα το πούμε μετά. Μετά. Λοιπόν, ο κ. Νικολιδάκης περιμένει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ήδη σήμερα έχουν έρθει κάποιοι επιτελείς του Υπουργείου. Έχει έρθει και η κ. Κωνσταντία Δημοκλείδου εδώ στην Κρήτη. Όλοι οι αστυνομικοί είναι εκεί αύριο. Θα είναι ο Υπουργός. Είναι μεγάλο έργο. Είναι μεγάλο το. Θα δεις. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουν αρχίσει και τα αντιλαμβάνονται στην περιοχή ότι ξέρεις, εδώ κάτι αλλάζει. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει χαμπάρι ή πώς το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι, αλλά αυτό που γίνεται τώρα στη Μεσαρά δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γίνονταν παλιά. Να το ξέρουν αυτό. Να τα ξεχάσουν τα παλιά. Έχουν αλλάξει τα κόζια. Να το πω έτσι απλά. Και αυτή η υποδιεύθυνση στη Μεσαρά δεν ήρθε για να κάνει περιπολίες. Έτσι. Ήρθε για να κάνει έργο. Και το έργο τι είναι? Στη δικαιοσύνη παραβατική. Αυτό. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20,6 όλα μαζί και. Εντάξει, το να σου χαρίσει κάποιο περίστροφο είναι κάτι, έτσι. Είναι δώρο. Αλλά έχει και σφαίρες με τα ονόματά του πάνω. Είναι σαν να σου δίνει ένα μήνυμα ότι ξέρει κάτι. Μεγάλη. Αυτά τα κάνανε παλιά, ξέρεις, η Κόζα Νόστρα και αυτοί. Δεν ξέρω τώρα. Τέτοιο δώρο είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, χαραγμένα τα ονόματά τους και πραγματικές σφαίρες. Δηλαδή λέει. Δεν ξέρω. Αλεξία, καλησπέρα. Αλεξία, τα σούλη στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ad hoc εδώ στο Πολίτικα 89,8 από την Αυτοπολική κατευθείαν εδώ.
1: Πρέπει να σου πω ότι πήγα εγώ στη Σύνοδο Κορίτσι.
0: Το ξέρω με αυτό, έτσι ξεκίναγα. Η Αλεξία Τασούλη, να το πω, η Αλεξία Τασούλη παρακολούθησε όλη τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για την Αυτοπολική και για εμάς φυσικά, για την BR Media. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι η Αλεξία έκανε τρομερά ρεπορτάζ τα οποία οι Τούρκοι, ξέρεις, λίγο τα αντιγράψανε, λίγο τα κάνανε. Έκανε αίσθηση εκεί.
1: Κοίταξε, ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, πρέπει να σου πω. Και επειδή εσύ αναφερέσουν όλα τα παραπολιτικά, τα παραπολιτικά, να σου πω. Οι Τούρκοι, επειδή είναι στη φιλοξενία, προσπαθούν επικοινωνιακά να το εκμεταλλευτούν. Τι είχαν κάνει? Το κέντρο τύπου που μας βάλαν τους δημοσιογράφους ήταν εστιατόριο.
0: Έλα.
1: Και είχαμε τις κάμερες στο μπαλκόνι, τα τραπεζάκια να γράφουν στους υπολογιστές μας και δίπλα μπουφέ. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ ένας μπουφές που ανανεώταν συνέχεια από πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν μας άφηνα να πάρουμε ανάσα. Δηλαδή μην τυχόν και πούμε ότι πεινάμε. Και φυσικά όλα κερασμένα. Ενώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη που είχαμε πάει πριν από 2 χρόνια,
0: ναι,
1: δεν ήταν όλα κερασμένα. Πληρώναμε κανονικά το φαγητό μας. Επομένως ήθελα να σου το πω αυτό, γιατί μας έκανε και εμάς πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Η φιλοξενία, η οργάνωση.
0: Οι Τούρκοι σε αυτά είναι περίεργοι, είναι ωραίοι.
1: Αυτό ήταν πολύ large, μπορώ να το πω. Νομίζω κάνανε ό,τι μπορούσαν για να μην λέμε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι η φιλοξενία τους δεν ήταν όπως πρέπει. Κατά τα άλλα, πρέπει να σου πω ότι τα μέτρα τα ασφαλείας ήταν απίστευτα. Δηλαδή, ακόμα και εμάς που είχαμε τη διαπίστευση, δεν μπορούσαμε να μπούμε στους χώρους με τα πόδια, να περπατήσουμε και να μπούμε μέσα. Έπρεπε να πάρουμε τα ειδικά βανάκια, τα οποία κάναν δρομολόγια γύρω-γύρω από τα ξενοδοχεία κλπ. Και μας παίρνανε και μας βάζανε αυτοί μέσα στο χώρο, αφού έχουμε περάσει βέβαια και από τις μαγνητικές πύλες και μας ελέγξουνε.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά θα μου πεις, όταν είναι τόσοι ηγέτες εκεί, εκείνο και ο ίδιος ο Τραμπ, δεν μπορείς να μιλήσεις και να πεις τίποτα άλλο.
0: Μόνο τον Τραμπ που είχε εκεί φτάνει.
1: Ακριβώς. Τώρα στην ουσία του πράγματος, νομίζω ότι ήταν.
0: Πήγε καλά για μας. Πώς το βλέπεις?
1: Θα σου πω, δεν θεωρώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ήταν μία ήττα για την Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει στις συνθήκες από τη στιγμή που ο κοδοσπότης εκ των πραγμάτων ήταν ο Ταγίπ Ερντογάν. Θέλω να σου πω όμως ότι το ΝΑΤΟ αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός. Έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχει να κάνει με την άμυνά μας. Επομένως αυτό φάνηκε. Δεν μπορεί όταν είναι όλα τα μέσα του κόσμου εκεί, όταν είχε τόσους ηγέτες και παρά τις εντάσεις και παρά τις εχμές του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, στο τέλος της ημέρας είναι ένας οργανισμός που καλώς είμαστε μέσα, γιατί είναι θέμα ασφάλειας και θέμα άμυνας.
0: Εννοείται αυτό. Πάντως, ήμασταν χθες την ώρα που έκανε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, σε όλους τους δημοσιογράφους, δηλαδή ξεκίνησε με τους Έλληνες. Ήσουν εκεί, έτσι, την ώρα της συνέντευξης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Έβγαλε ένα παραπολιτικό εγώ από εδώ πέρα, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα. Την ώρα που έκανε τις ερωτήσεις, έφτασε η σειρά της Φασουλάκη, μου φαίνεται, μετά ήσουν ασύ, και πήγε να πεταχτεί μια Τουρκάλα να κάνει ερώτηση και ακούγεται μια φωνή. Greek journalist first. Ποιος ήταν αυτός που το είπε?
1: Ήταν η κυρία Πελώνη, η διευθύντρια του γραφείου του κ. Μητσοτάκη.
0: Πες το μου.
1: Γιατί η αλήθεια είναι, εκείνη τη στιγμή ήταν όλοι οι Έλληνες, είμαστε δημοσιογράφοι με δεμένοι. Βεβαίως και η Τουρκάλα δημοσιογράφη τη δουλειά της έκανε. Γιατί και εγώ θυμάμαι, έχω πάει στην ενημέρωση του Ερντογάν που ήταν προς τους Τούρκους.
0: Πρώτα οι Τούρκοι.
1: Και δεν μου πάνε τότε πρώτα οι Τούρκοι, αλλά θέλω να σου πω ότι λογικό είναι. Γιατί το θέμα των F-35,
0: ναι,
1: που ξεκίνησε και σηκώθηκε τόσο πολύ, πολλοί Τούρκοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ερντογάν και για τις δηλώσεις του Μητσοτάκη. Θέλω να σου πω ότι οι δημοσιογράφοι δεν απαγορεύεται, ρωτάνε όποιον θέλουν και όποιον
0: θέλουν. Αυτό, ναι.
1: Αλλά ναι, εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο άκοψο, γιατί όντως ήταν στο όρθιο, ο πρωθυπουργός ήταν όρθιο.
0: Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή το ακούσαμε live εδώ στην εκπομπή, τον είχαμε live εκείνη τη στιγμή να κάνει τις δηλώσεις και βέβαια το μυαλό μου εμένα πήγε σε μια άλλη συνεργάτη του Πρωθυπουργού την οποία της έστειλα μήνυμα και μου λέει όχι δεν ήμουν εγώ αλλά γέλασε που της το, που της το είπα. Κατάλαβες
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά γέλασε που της το είπα γιατί λέει το καταλάβατε στην Αθήνα ότι έγινε αυτό. Ναι το καταλάβαμε γιατί είχαν συνοηθεί από ό,τι κατάλαβα να είναι πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι και μετά οι υπόλοιποι. Αλλά ναι. Βιαζόντουσαν. Θέλανε να προλάβουν τη συνέντευξη τύπου του Ερντογάν γι' αυτό.
1: Εντάξει, το ότι καταλαβαίνω όμως και αυτό με τους δημοσιογράφους, ξέρεις πώς είναι στο ρεπορτάζ. Ναι, έξω, βιάζονται όλοι, θέλουν να πάρουν την είδηση. Λογικό είναι να αναπιέζεται. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι, όχι, ωραίο. Ήταν ωραίο παραπολιτικό, ξέρεις. Εμένα μου άρεσε.
1: Προηγούνται για Έλληνες για να τελειώσει η ενημέρωση των Ελλήνων. Γιατί ήταν, μιλάγε ελληνικά άλλωστε. Έπρεπε να αναγκαστεί να μιλήσει στα αγγλικά μετά ο πρωθυπουργός, να αλλάξει δηλαδή τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν λίγο και το logistics της.
0: Λοιπόν, τώρα τους έδωσε, τους έδωσε περίστροφο με χαραγμένα τα ονόματά τους και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αλήθεια είναι αυτό σε κάθε ηγέτη.
1: Δεν νομίζω να το έκανε αυτό. Νομίζω ξέρω ότι τους έκανε πένες δώρα με τα ονόματά τους.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ήμουν μέσα στο δείπνο, ούτε καλεσμένη ήμουν, ούτε ξέρω. Αλλά ξέρω ότι τους έκανε πένες. Και ήταν ένα πάρα πολύ, πολύ επιβλητικό δείπνο μέσα στο Λευκό Παλάτι. Που θέλω να σου πω ότι έχω πάει στο Λευκό Παλάτι.
0: Πώς είναι εκεί πέρα, είναι ωραίο, ε.
1: Είναι εντυπωσιακό. Είναι λες και σε αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ επιβλητικό.
0: Τους χώραγε όλους εκεί. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Αν είναι τόσο μεγάλο που όπως φαινότανε.
1: Πολύ τεράστιο. Με τεράστιους κήπους απ' έξω, με τεράστιους χώρους απ' έξω και μέσα. Με πολύ βαριά έπιπλα, με πολύ βαριά διακόσμηση. Όπως θέλει ο Ερντογάν να πουλήσει τον εαυτό του και τη χώρα του. Αυτό νομίζω. Σήμερα μας έκανε ενημέρωση ο κ. Γεραπετρίτης τους διπλωματικούς συντάκτες.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς έστειλε το μήνυμα προς την Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Που
0: ναι, γιατί αρχίσανε πάλι και λένε οι Τούρκοι διάφορα. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω.
1: Δεν το λένε οι Τούρκοι. Το είπε ο ίδιος Ερντογάν ότι. Τι ασχολείστε με το κάζους Μπέλη. Εδώ στην Τουρκία κανείς Τούρκος πολίτης δεν ασχολείται με το κάζους Μπέλη.
0: Α, υπάρχει. Βγάλετε το τότε. Βγάλετε το από το νόμο
1: δεν
0: για να το.
1: Έτσι, όταν υπάρχει μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
0: Είναι με νόμο, ναι, αυτό είναι. Το κάζους Μπέλη είναι με νόμο.
1: Είναι με νόμο, είναι με απόφαση του 96 της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και είναι αυτό. Ενισχύει, δεν σε ισχύει να δεν το έχει πάρει πίσω ο Ταγκίπ Ερντογάν. Επομένως, απάντησε σε αυτό σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι το κάζους Μπέλη αποτελεί σταθερή, η άρση του κάζους Μπέλη, σταθερή επιδίωξη της ελληνικής πολιτικής. Αυτό παραμένει στο τραπέζι και όσο παραμένει αυτό στο τραπέζι, θα παίρνουμε και εμείς τα κατάλληλα μέτρα. Και ένα από αυτά τα μέτρα που θα μπλοκάρουμε είναι το πρόγραμμα SAFE. Τι είναι το πρόγραμμα SAFE?
0: Εδώ τι έχουμε, έχουμε είδηση,
1: Είναι θα σου πω, είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δώσει, να τα μοιράσει σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
0: ναι.
1: Για την ενίσχυση των αμυντικών τους προγραμμάτων. Σε αυτό η Τουρκία έχει ζητήσει να μπει μέσα. Ο κ. Μητσοτάκης σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες πριν από 6-7 μήνες είχε πει ότι όσο υπάρχει του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να εγκρίνει η Ελλάδα να μπει η Τουρκία
0: και
1: στο πρόγραμμα.
0: Και καλά κάνει πιστεύω.
1: Το επανέλαβε σήμερα και ο κύριος Γεραπετρίτης και έχει και τη σημασία τη χρονική συγκυρία που το λέει αυτό, διότι είναι μία μέρα μετά την υποβάθμιση του θέματος του κάζους Μπέλη από τον Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Ωραία. Αυτό που λένε τώρα ότι υπάρχουν κάποιες διπλωματικές πηγές που λένε ότι μάλλον το θέσαμε το θέμα ότι όσο υπάρχει πιο επίσημα έχει γίνει ή όχι ακόμα.
1: Αυτό σου είπα πριν, ότι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες πριν από 6 μήνες. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη, στο πρόγραμμα SAFE δεν θα βρίσκουμε εμείς το πράσινο φως για να το
0: εγκριθεί και να τεθεί
1: το πρόγραμμα. Βέβαια πρέπει να σου πω όμως εδώ ότι η Τουρκία έχει βρει τρόπο, έχει βρει παραθυράκι και πάει να κάνει διμερή συμφωνία, διμερή με την Ιταλία και να πει στη διμερή συμφωνία που κάνω με την Ιταλία να κάνει μια αμυντική συμφωνία με την Ιταλία και από εκεί να πάρει τα κονδύλια. Είναι ένα παράθυρο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν το έχει προβλέψει, αλλά δεν ξέρω, τώρα είναι θέμα πιο πολύ νομικό πώς θα το ξεμπλοκάρουν αυτό, πώς θα το ξεπεράσουν, αλλά η Τουρκία προσπαθεί μέσω της πλαγίας οδού να μπει στο πρόγραμμα SAFE.
0: Από την εμπειρία σου, εσύ τι λες, θα το καταφέρει?
1: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Τίποτα από όλα αυτά. Στη διπλωματία όλα θέλουν πολύ χρόνο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα πάρει χρόνο και αυτό θα το δούμε. Εδώ είμαστε όμως και η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση. Προκειμένου να αποφεύγει αυτές τις κακοτοπιές και να είναι πολύ.
0: Αυτό που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως
1: τίτλο. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να ξεκινήσω την εκπομπή μου.
0: Ωραία, έγινε. Ξεκινάει. Λοιπόν, βάλτε την αυτεμπορική. Μόλις τελειώσω εγώ, βάλτε την αυτεμπορική να δείτε ατυχώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Καλό σου απόγευμα, Αλεξία.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, και την ώρα που εμείς λέγαμε αυτά με την Αλεξία και το πώς πήγε διπλωματικά η χώρα μας εκεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, βγαίνει η Μαρία Καριστιανού και μιλάει για εθνική προδοσία και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, διότι λέει δεν άσκησε βέτο, χωρίς να εξηγεί πού θα έπρεπε να το κάνει αυτό και γιατί, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο η κυρία Καριστιανού, για να μας συγχωρέσει, ότι αγνοεί ζητήματα εξωτερικής πολιτής και παρεμβαίνει με λογική διαδικτύου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ό,τι γράφουν στο Twitter και σε αυτά κάτι ψεκασμένοι, τα παίρνει, τα κάνει αυτή η δήλωση και τα πετάει. Κυρία Καριστιανού, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Αχαμπέρ, έτσι, την εφημερίδα στο κύριο Μητσοτάκης, είπε ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούει, φέρεσαι. Δεν το είπα αυτό, εγώ το λέω, έτσι. Μην παρακολουθούμε κιόλας. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το εξής, ότι μπήκε μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία σύνοδος του ΝΑΤΟ γινόταν στην Τουρκία, και τους είπε για το Κάσους Μπέλι. Αυτό να τα ακούσουν εκεί στην αντιπολίτευση για να δουν πώς γίνεται. Γιατί το 19 δεν είχαμε, λέει, βενζίνη. Δεν είχαμε καύσιμα για τα αεροπλάνα και τα βαπόρια και τα υποβρύχια. Και ξαφνικά τώρα μας υπολογίζουν. Γιατί όταν βγαίνει η Τουρκία και σου λέει ότι εμείς είμαστε απειλή μόνο για αυτούς που θέλουν να μας απειλήσουν, σημαίνει ότι και τη φοβούνται αυτοί. Έτσι. Και όταν βλέπεις τον Τούρκο να αντιδρά άσχημα κατά της Ελλάδας, τότε να ξέρετε όλοι ότι κάτι έχει γίνει καλά. Λοιπόν, αυτά. Καλώς απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Ιφάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί και σήμερα, παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή, για να δούμε την επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε την είδηση, να σας μεταφέρουμε το νέο, την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, οπότε να στείλω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή, σε εσάς που έχετε αυτό το ιδιαίτερο όνομα. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 9η Ιουλίου είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου του 1816 και η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνουμε την αρχή από το 1816, όπου σαν σήμερα η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 και σαν σήμερα οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 και σαν σήμερα αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, συγγνώμη, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 και σαν σήμερα νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. 1956 και σαν σήμερα ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. 1959 και σαν σήμερα αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός και φιλέλληνας βεβαίως, έτσι, ο Τομ Χάνκς. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Κέρ, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Και θα κλείσω λέγοντας πως σαν σήμερα το 1932 έφυγε από την ζωή ο King Καμπαζιλέτ, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και βεβαίως της ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Περνάω αμέσως και στον καιρό. Σποραδικές λέει βροχές, έως 6 μποφόρ οι άνεμοι. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 20 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη τώρα, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία θα είναι στην αρχή έντονα, στη συνέχεια βαθμία θα σταματήσουν.
Στην Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Ποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά έθριος ο καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τις ποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρει 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αρχικά γενικά έθριος ο καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και από το μεσημέρι νότι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε και στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να το θυμάστε αυτό, έτσι πολύ πολύ εύκολα. Πατάτε εκεί στην πρώτη σελίδα που γράφει «Ακούστε ζωντανά» και επιλέγετε το ραδιόφωνο της αρεσκίας σας. Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου μας λοιπόν στην πρώτη σελίδα του politica.gr, όπου επιλέγετε αυτό που θέλετε να ακούσετε πατώντας το μικροφωνάκι εκεί που γράφει «Ακούστε ζωντανά». Απαλωτριώσεις ακινήτων, το ΣΤΕ ισορροπεί ανάμεσα στην απροστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων. Τροχαίο με δικυκλιστή στον Άγιο Νικόλαο. Φωτιά στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ασθενής, μαρτυρίες ότι κάπνιζε στο θάλαμο. Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια μετά από κεραυνό. Μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ολονύχτη βομβαρδισμοί στο Ιράν. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, απαντά η Τεχεράνη.

0: Γιάννος, νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη Μαριάνθη. Τραγικό τέλος της έρευνας εξαφάνισης. Τραγωδία στα Σφακιά, νεκρός εντοπίστηκε και ο 65χρονος ψάρου του Φεκάς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να κάνουμε όμως μία αναφορά στον χορηγό μας, το VNY Concept Store που είναι μαζί μας καθημερινά, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store γνωρίζετε πολύ καλά πια ότι θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, υπάρχει και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου προσφέρει υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κοπιά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Θα χρειαστεί κάπου εδώ να κάνουμε μια πρώτη διακοπή, οπότε σας αφήνουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους μέσα από το politika.gr. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί σήμερα, Πέμπτη, στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑΚ, ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του φωνίεν.gr, γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν ηλικιωμένο άνδρα επιχείρησε να εισέλθει στο δρόμο εξερχόμενο από τον παράδρομο του δεύτερου κημητηρίου, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να αντιληφθεί το διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τα φανάρια Ηρακλείου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτα, στην προσπάθειά του να αποφύγει την ασύγκρουση με το όχημα, πραγματοποίησε λιγμό με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο δικυκλιστή και στην συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του τμήματος τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί που διέρχονταν από το σημείο χρειάστηκε να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Για να αλλάξουμε θέμα τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του. Για την ανάσυρση της σωρού στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, με την συνδρομή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ένα αέριο μέσο της Frontex και αλλιευτικό σκάφος που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στην αναζήτηση του αγνοούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, όμως επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την περιοχή. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά, το Ψαροντούφεκο και κάποια άλλα δικά του αντικείμενα, στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές να επικεντρώσουν ουσιαστικά τις έρευνές τους στο συγκεκριμένο σημείο. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του νεκρού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τραγικός όμως ήταν ο επίλογος και στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Η σωρός της βρέθηκε σε Ριάκι, σε δύσβατη περιοχή του ορεινού όγκου προς την Απάνω Σίμη, από εθελοντή κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες μαζί με το σκύλο του. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Βιάνου, η οποία όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούσε με αγωνία τις προσπάθειες εντοπισμού της 74χρονης. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντών, κατοίκων της περιοχής, εκπαιδευμένου σκύλου και ντρόουνς. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε χαράδρες, ρέματα και άλλα δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, ενώ στην τελευταία επικοινωνία που είχε με συγγενικά της πρόσωπα, φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένη. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν από την διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ένας 74χρονος ασθενής θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο σήμερα Πέμπτη. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και έχει προσαχθεί στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από άλλους ασθενείς, ο άνδρας δημιουργούσε συχνά περιστατικά γιατί κάπνιζε στο θάλαμο. Στις δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε: στις 5 παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσία το κατάλαβε αμέσως, μπήκε στο θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως μία κυρία υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά. Όπως τόνισε, η πυρκαγιά δεν σχετίζεται με το θάνατο της γυναίκας. Μένει να αποδειχθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές, κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Έχουμε όμως και άλλη φωτιά, φωτιά στον Ασπρόπυργο. 8 λοιπόν οι τραυματίες από τη συγκεκριμένη φωτιά. Οι 3 μάλιστα είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. 8 λοιπόν οι τραυματίες από την φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σήμερα το πρωί. Στο Θριάσιο νοσηλεύονται 7 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι ελαφρά, ενδεχομένως μέσα στην ημέρα θα πάρουν και εξιτήριο. Και 2 τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας διασωληνωμένος, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στην μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Στο σημείο έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, έστειλε μήνυμα από το 112. Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της περιφέρειας Αττικής. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται στο μήνυμα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Σημειώνεται ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Και άλλη πυρκαγιά, εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην Εύβοια, με τις αρχές να εκτιμούν πως μπορεί να προκλήθηκε από κεραυνό λόγω έντονων βροχοπτώσεων που καταγράφονται στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 4 οχήματα, αλλά και οι εθελοντές των ψαχνών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδα, αλλά και εθελοντές των ψαχνών. Η ομάδα της ΕΜΟΔΕ και ο σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, Μπάμπης Τσόκος, σύμφωνα με το E-Vima. Η πυροσβεστική αναφέρει στο CNN Greece ότι η αιστεία ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία.

διεθνείς ειδήσεις τώρα. Ολονύχτη βομβαρδισμοί, συγγνώμη, στο Ιράν. Εάν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, απαντάει η Τεχεράνη. Με 90 επιθέσεις χτύπησαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν. Με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ αλλά και το Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, CENTCOM. Ανάμεσα στα πλήγματα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ήταν σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω την δυνατότητά του να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στις νέες αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν στα περίχωρα της Αχβάζ, στα νοτιοδυτικά. Ακολούθως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα

σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ πάμε και εμείς να πάρουμε μία ανάσα, πάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε, τι έχω πάθει σήμερα με τα σαρδάμ, νεράκι θέλω και δεν έχω και κοντά μου. Θα ασχοληθούμε με πιο πρακτικά θέματα, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως καθημερινά στο τρίτο μέρος εκπομπής μας. Έτσι λίγο πιο καθημερινά θέματα για όλους εμάς τους πολίτες. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε με ΕΕΦΚΑ, νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις. Να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι είναι και οι δικαιούχοι. Ο ΕΕΦΚΑ λοιπόν ενεργοποίησε την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεων για χρέη έως το τέλος του 2023 με αιτήσεις μέσω ΚΑΟ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΕΦΚΑ, η νέα διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες τώρα οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση? Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως την 31 Δεκεμβρίου του 2023, με βασική προϋπόθεση να μην ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην απάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, του ΚΑΟ δηλαδή. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην νέα ρύθμιση, το πληροφοριακό σύστημα του ΚΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Το μήνυμα θα ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης ή για το λόγο που δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Και περνάμε στο θέμα φορολογικές δηλώσεις ε1. Παράταση, λέει, λίγων ημερών εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν υποβληθεί 9 στις 10, αλλά λείπουν στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή τους. Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μία εβδομάδα στη διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος που κανονικά εκπνέει στις 15 Ιουλίου εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καταλήτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί όπως και πέρυσι το σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εχθές. Συγκεκριμένα μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου της Ελλάδος, πέρυσι είχε ανακοινωθεί η παράταση υποβολής έως 21 Ιουλίου του 2025, αντί 14 Ιουλίου που θα έλεγαν κανονικά. Όσον αφορά τις φετινές δηλώσεις ε1, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μαρκόπουλο και τον Διοικητή της ΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητά ολιγοήμερη παράταση υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρότι η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στην λειτουργία της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, διαπιστώνεται συστηματικά η ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών και εκτάκτων περιστάσεων που καθιστούν επιβεβλημένη την επαναξιολόγηση της καθορισμένης προθεσμίας. Και συγκεκριμένα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως ο θεσμικός φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού επισημαίνει τα εξής ζητήματα: καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, ανάρτηση αποσβέσεων κλπ. Απαιτούν πλέον από 24 έως και 48 ώρες προκειμένου να εμφανιστούν στην πλατφόρμα του MyData και να ενημερώσουν το έντυπο ε3, γεγονός που παρεμποδίζει την ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Καταγράφεται καθυστέρηση στην έκδοση και ανάρτηση των σημειωμάτων clawback και rebate, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων του υγειονομικού κλάδου, κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κλπ. Να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της φορολογικής περίοδου 2025, καθώς μέχρι και σήμερα αυτά δεν έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα. Αδυναμία πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισής της, με συνέπεια τη μη λειτουργία της και την αδυναμία ανάκτησης των απαραίτητων για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το φορολογικό έτος 2025. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τυχόν παράταση υποβολής δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία λήγει και πρέπει να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου 2025. Παρ' όλα αυτά, από τα 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένονται συνολικά, μέχρι εχθές είχαν υποβληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια, δηλαδή οι 9 στις 10 έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ενώ για τις υπόλοιπες εκκρεμούν προβλήματα, όπως αυτά τα οποία επισημαίνει στην επιστολή του το Οικονομικό Επιμελητήριο.

μεγάλες αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Ελάτε να δούμε τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον έμφυα και τα τετραγωνικά. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, οδηγώντας έναν δικαιότερο υπολογισμό του έμφυα. Από το 2027 για τον υπολογισμό του έμφυα θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα ακτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Εάν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση. Ειδικά για τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού έμφυα και τα πιστοποιητικά έμφυα που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θεωρούνται ανακριβή, ούτε επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική, άδεια. Η αλλαγή αφορά τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και τον έμφυα από το φορολογικό έτος 2027 και μετά. Δεν επηρεάζει τον έμφυα των επόμενων εκαθαρίσεων του 2026, αλλά θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια διαφέρει από τα διαθέσιμα έγγραφα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα πρέπει να αποτυπώνονται τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν.

Αλλάζουμε θέμα και μιλάμε για τα βάουτσερ βιβλίων από την ΔΥΠΑ. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές. Ας δούμε ποια ακριβώς είναι η διαδικασία. Από σήμερα λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και ώρα 2 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς vouchers βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά. Σκοπός του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η 9 του 26 έως τις 31 12 του 26. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ εάν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολυτεκνοί γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή των υπόλοιπων δικαιούχων βασίζεται στην μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, αμαία, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα, η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι αρχική, εργασία και ασφάλιση, αποζημιώσεις και παροχές, επιταγές αγοράς βιβλίων.

Περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Διαβάζω εδώ στο υγεία.gr πως τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Πλέον λέει θα γίνονται όλα ψηφιακά. Ο ΕΟΠΗ διαθέτει πλέον νέο ψηφιακό περιβάλλον με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για γνωματεύσεις και αιτήματα για εγκρίσεις με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση. Σε ένα λοιπόν καινούριο ψηφιακό πλαίσιο περνά πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο ΕΟΠΗ, κάτι που σημαίνει πως και οι γιατροί θα χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την έκδοση γνωματεύσεων, την αποστολή αιτημάτων και την διαδικασία εγκρίσεων. Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΗ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιούνται οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες μέσα από τις οποίες οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωματεύσεις αλλά και να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα αιτήματα που αφορούν στους ασθενείς τους. Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον του οργανισμού υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι συμβάλλει πλέον στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία που υπήρχε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΠΗ, η νέα εφαρμογή για τις γνωματεύσεις θα είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο healthservices.eody.gov.gr/e-material-prescription. Διευκρινίζεται ότι η είσοδος στις νέες εφαρμογές θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον ήδη προβλεπόμενο τρόπο ταυτοποίησης και επιστοποίησης των χρηστών. Για οποιαδήποτε πληροφορία, τεχνική βοήθεια ή υποστήριξη σχετικά με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση e-dapi@eopi.gov.gr. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΠΗ, η μετάβαση στο νέο λειτουργικό περιβάλλον αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΗ με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας χρήσης για τους πιστοποιημένους γιατρούς, τους ασφαλισμένους και όλους τους υπόλοιπους χρήστες που συνεργάζονται με τον οργανισμό. Στον οργανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια ψηφιακού εξυγχρονισμού προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα των ασφαλισμένων πιο άμεσα. Οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας από την πλευρά τους είχαν εκφράσει εδώ και αρκετά χρόνια παράπονα για τις σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν στον ΕΟΠΗ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε θα συζητήσουμε 2-3 θεματάκια, έτσι, και θα σας τα παρουσιάσουμε ουσιαστικά. Πριν όμως να συμβεί αυτό, να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια τα οποία αφορούν στην Win Masters. Στην Win Masters, λοιπόν, να μπορείτε να πληρωθείτε πριν να προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 δηλαδή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι πως πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως ακριβώς θα θέλαμε. Έχουν στραβώσει δηλαδή over, έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και στην συνέχεια 0 στο πηλίκο, έτσι τζίφος το πράγμα. Οπότε πραγματικά είναι εγγύηση να παίζετε με την Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν που αλλού στην Win Masters.

Και αφού το κάναμε και αυτό, σας ενημερώσαμε για το πώς να κινηθείτε σε σχέση με τα στοιχήματά σας. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να μιλήσουμε για τις επικουρικές συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν χωρίς αυξήσεις, εκδίδονται με μεγάλες καθυστερήσεις και υπολογίζονται δυσμενέστερα για πολλούς νέους συνταξιούχους. Εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι παραμένουν χωρίς καμία αύξηση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι εξακολουθούν να περιμένουν ακόμη και 3 χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος υπολογισμού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά για πολλούς νέους συνταξιούχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλονται πρόσθετες κρατήσεις και μειώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων και την άρση ορισμένων επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να ισχύουν, επιχειρώντας να περιορίσει τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στον ΙΕΦΚΑ. Παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις κύριες συντάξεις, τόσο ως προς τις αυξήσεις, όσο και ως προς την διαδικασία απονομής τους. Η απουσία αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις συνεχίζεται από το 2010, επηρεάζοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Η βασική αιτία είναι η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία προβλέπει ότι αναπροσαρμογές μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφανίζει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια. Παρότι τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφάνισε το 2025 πλεώνασμα που ξεπέρασε τα 188 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, οι επικουρικές συντάξεις εξακολούθησαν να παραμένουν αμετάβλητες. Την ίδια περίοδο, από το 2023 έως και το 2026, οι κύριες συντάξεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 15,58%, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης δεν έλαβαν καμία από τις ετήσιες αυξήσεις που εφαρμόστηκαν στις κύριες αποδοχές τους. Από το 2015 και μετά εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, γεγονός που επηρεάζει κυρίως όσους αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια από την εργασία. Για τον χρόνο ασφάλισης έως το τέλος του 2014, η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της περίοδου 2002-2014. Αντίθετα, για τον ασφαλιστικό χρόνο από το 2015 και μετά, το ύψος της σύνταξης συνδέεται άμεσα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και με την ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερα χρόνια παραμένει κάποιος στην εργασία και όσο μεγαλύτερες είναι οι συνολικές εισφορές του, τόσο υψηλότερη διαμορφώνεται η επικουρική σύνταξη. Παράλληλα, στο τμήμα της σύνταξης που αφορά τα έτη έως το 2014, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μειώσεις από 6 έως και 30% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Για τα χρόνια ασφάλισης μετά το 2015 εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές προσαρμογής ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης από την εργασία. Η απονομή των επικουρικών συντάξεων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι αναμένουν ακόμη και περισσότερα από 3 χρόνια,
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της σύνταξης. Παράλληλα, οι επικουρικές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με κρατήσεις, ενώ για μεικτά ποσά άνω των 300 ευρώ εφαρμόζεται και η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Σήμερα εκκρεμούν περίπου 33.000 αιτήσεις επικουρικών συντάξεων, με σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων να αφορά υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης. Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί δύο βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση των επιβαρύνσεων. Η πρώτη αφορά την επανεξέταση της κράτησης 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που επιβάλλεται σε επικουρικές συντάξεις από το 2015, με το ενδεχόμενο περιορισμού ή ακόμη και πλήρους καταργησής της να βρίσκεται υπό εξέταση. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τον τρόπο απονομής των επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Με το νέο σύστημα, όλες οι αιτήσεις προβλέπεται να εκδίδονται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, ανεξάρτητα από το ταμείο στο οποίο έχει πραγματοποιήσει τα περισσότερα έτη ασφάλισης. Με το ισχύον καθεστώς, όταν υπάρχουν πολλά χρόνια διαδοχικής ασφάλισης, απαιτείται να εξεταστεί σε ποιο ταμείο έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος χρόνος ασφάλισης, διαδικασία που συνεπάγεται ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ και σημαντικές καθυστερήσεις. Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να περιορίσει αυτήν την γραφειοκρατία, επιτρέποντας τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα να ολοκληρώνει απευθείας την απονομή της επικουρικής σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σημαντικά η επεξεργασία των αιτήσεων, θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τους ασφαλισμένους και θα περιοριστεί σταδιακά το μεγάλο απόθεμα εκκρεμών υποθέσεων που εξακολουθεί να επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.

Η ανθρωπολογία δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να γίνει η απογραφή χωρίς πρόστιμο έως αύριο 10 Ιουλίου 2027, ενώ ξεκαθαρίζεται τι ισχύει από εδώ και πέρα για την καταγραφή των ανελκυστήρων, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και τις κυρώσεις. Τις αλλαγές φέρνει η τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος μετά την πρόταση που υπέβαλε η Πομιδά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή της απογραφής. Το σημαντικότερο για όσους δεν πρόλαβαν είναι ότι μπορούν έως τις 10 Ιουλίου του 2027 να απογράψουν τον ελκυστήρα τους χωρίς πρόστιμο. Α, το 27 είναι πρε παιδιά. Α, το 27. Οπότε όχι μέχρι αύριο, έχετε χρόνο μπροστά σας. Χωρίς πρόστιμο λοιπόν, η απογραφή γίνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη με υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμου με εκπροσώπου του κτηρίου, στην οποία δηλώνονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα. Η τροπολογία ξεκαθαρίζει επίσης ότι στο Μητρό απογράφονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, είτε έχουν ήδη πιστοποιηθεί είτε όχι. Η απογραφή δεν είναι διαδικασία πιστοποίησης ή εξυγχρονισμού, αλλά καταγραφής, ώστε να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο μητρό όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Στοιχεία όπως η ύπαρξη πιστοποίησης, δήλωση συμμόρφωσης, σήμανση CE ή τεχνικών εκκρεμωτήτων δηλώνονται προαιρετικά. Η βασική προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής παραμένει 4 μήνες από τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης. Μετά τη λήξη της, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις για νέους ανελκυστήρες, για όσους δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα, αλλά και για διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων. Για τους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την 1η Ιουνίου 2026, η απογραφή θα γίνεται από τον εγκαταστάτη μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς πρόστιμο. Μετά το διάστημα αυτό, η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη. Η τροπολογία καθορίζει και τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Αυτά ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Αλλάζει όμως και η διαδικασία συντήρησης. Η τακτική συντήρηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα εάν ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την άρση άμεσου κινδύνου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα. Παράλληλα, μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, αναστέλλονται οι κυρώσεις που αφορούν τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρησης. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία της εκπρόθεσμης απογραφής, η επιβολή και η ίσπραξη των προστήμων, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας διαδικασίας. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί γενική παράταση της απογραφής, αλλά μεταβατική διαδικασία για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ανελκυστήρων που δεν είχαν δηλωθεί. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επιβολή προστήμων αν και μετά από έλεγχο ή καταγγελία διαπιστωθεί ανελκυστήρας που παραμένει εκτός Μητρώου.

Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρη Σιφάκης. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει στις 9 του Ιούλη. Πάει και το πρώτο δεκαήμερο επί της ουσίας. Αν το σκεφτεί κανείς, έχουμε φτάσει στην καρδιά του καλοκαιριού, την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Και έχουμε φτάσει χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Ακούτε την Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8 και βέβαια από το διαδίκτυο politica.gr. Και σήμερα μαζί μας, εδώ μας υποστηρίζει η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σωσαρής, αφού η Φιλία Σαριδάκη εξακολουθεί να τελεί εναντία. Και ο Δημήτρης Οσυφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος. Την σημερινή πηξίδα, όπως και τις προηγούμενες μέρες και τις επόμενες, προσφέρει σε εσάς η Seajets, η μεγάλη έτσι ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή, η οποία πολύ απλά και ξεκάθαρα σας λέει ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Τώρα με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες από στην Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί όλα είναι δίπλα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Αυτή την ώρα έχουμε και την εξόδια ακολουθία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε την ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού, η κηδεία της στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στην γενική εσωτερική επικαιρότητα έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εδώ και αρκετές ώρες. Στον Ασπρόπυργο έχουμε 3 διασωληνωμένους, 11 σοβαρά τραυματίες, εγκαυματίες από τη φωτιά. Παραμένουν οι κυρίες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Και να πω ότι είναι μια δύσκολη φωτιά. Είδαμε νωρίς στην τηλεόραση και το έτσι παχύ τοξικό νέφος, όπως τουλάχιστον μπορούσε να αντιληφθεί κάποιος, που κινητοποίησε τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και βεβαίως το μήνυμα που έφτασε στους κατοίκους, στους περίκους από το 112 και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα, μιας και υπήρχαν πολλά ζητήματα πρόσβασης αλλά και επικινδυνότητας να μην εγκλωβιστεί κόσμος σε περίπτωση που είχαν επέκταση της φωτιάς. Έχουμε επίσης τον απόϊχο από την Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τις προηγούμενες μέρες και εμείς αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εδώ, τα ξεκαθαρίσαμε, τα είπαμε. Θα κολλήσω μόνο, επιτρέψτε μου να σας πω, μία ατάκα από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ανέδειξε στο Direct τις ισορροπίες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το μήνυμα του Μητσοτάκη για τον Κάζους Μπέλ και το ρόλο της Τουρκίας και τις προκλήσεις για την Ελλάδα. Να σας πω ότι αυτό που επί της ουσίας λέει ο κύριος Συρίγος, για να μην σας κουράσω, είναι ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, όσο οι ρωσικοί πυραυλίες 400 παραμένουν στο τουρκικό έδαφος, προκαλώντας αμερικανικές κυρώσεις και θεσμικά εμπόδια. Ο κ. Συρίγος υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη αεροπορική κατάσταση από το 1974, έχοντας αποκαταστήσει κρίσιμες ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανταλλακτικά. Είπε χαρακτηριστικά ότι το 2019, που αναλάβαμε την κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μοιράζ χωρίς πυράβλους και άρματα χωρίς οβίδες. Επιβεβαίωσε κάτι που το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορούσαν, δεν ήταν πλόημα. Όλα τα αεροσκάφη μας και τα F-16 είχαν κενά σε επίπεδο ανταλλακτικών. Όχι, δεν μας έδιναν οι εταιρείες που έχουν αυτά τα οπλικά συστήματα, αλλά δεν είχαμε λεφτά να τα αγοράσουμε. Και βέβαια, ίσχυε αυτό που είχε πει στην δημόσια εμφάνισή του ο κύριος Μπάρκας, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα κάνουμε εξοπλισμούς, θα αφήνουμε τα αεροπλάνα και τα πλοία στο έλεος τους και στην τύχη τους και πολύ απλά θα συνεχίσουμε να το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Αυτό που θέλω να σας πω πάντως είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχει κύμα αντίδρασης για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στην Σύνοδο εκεί. Μάλιστα, κυκλοφορούν και κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω, είναι απόλυτα επιβεβαιωμένες, ότι παρενέβη και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Κλίντον, ο οποίος είπε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στις προσωπικές διαθέσεις και τις σχέσεις ενός προέδρου, αλλά απλά και μόνο στα μαθηματικά και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Ουσιαστικά βάζοντας στο κάδρο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έκανε και μίλησε με τον τρόπο που μίλησε στον Ερντογάν, ότι είναι φίλος, ότι είναι σύμμαχος κλπ. Σας έχω πει όμως από χθες και θα το επαναλάβω, ότι αυτός ο μέγας έμπορος που λέγεται Τραμπ και ο οποίος το έχει αποδείξει, γιατί είναι ένας πετυχημένος σε όλη του τη ζωή, αυτό το πράγμα κάνει, πουλάει πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω και να το ξεκαθαρίσω, ότι επί της ουσίας ο Τραμπ πήγε και τους πούλησε εκεί ένα σωρό φούμαρα και παραμύθια. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τραμπ έχει εισπράξει ένα βουνό λεφτά από την επιλογή του Ερντογάν να αγοράσει καινούργια αεροπλάνα για την Turkish Airlines από την βιομηχανία την Boeing, την αμερικανική, και επίσης να πάρει τους κινητήρες που ουσιαστικά για τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν πλέον τα μαχητικά αεροσκάφη θεωρούνται σαπάκια, με την έννοια ότι καθιστά ένα μαχητικό που η Τουρκία θέλει να είναι αόρατο, κατηγορία stealth δηλαδή, σε ορατό. Διότι έχουν μετάκαυση αυτά τα αεροπλάνα, όπως μας εξήγησε χθες και ο πτεράρχος, ο κ. Παπα-Νικολάου. Άρα, επί της ουσίας, να σας πω ότι πολλές υποσχέσεις, ως συνήθως, και ντουμ σπύρο σπέρο, που δεν περνάνε ούτε από την νομοθεσία, ούτε από το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-35 στην Τουρκία. Και βέβαια, ο παράγοντας που λέγεται κράτος του Ισραήλ, που βεβαίως βάζει τα δικά του βέτο και τα μεγάλα δικά του όχι, που είναι ανυπέρβλητα, το λέω, και κρατήστε το, αυτή είναι η ιστορία. Αυτό που αφιδώς μπορούμε να δώσουμε στους γείτονες είναι προσωμιοτεύτης του F-35 ως video games για να πετώξουν, και όπως πετάξαμε και εμείς πρόσφατα και το κάναμε και ρίλ εδώ στην παραγωγή του politica.gr με τα βίντεο και τις εικόνες. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θέμα και μετά θα επιστρέψω στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε μια περίεργη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, που ευτυχώς, το πω έτσι πολύ απλά, δεν θρυνήσαμε θύματα ή δεν είχαμε τραυματίες, αντιμετωπίστηκε άμεσα και γρήγορα. Μια περίεργη πραγματικά φωτιά. Έχουμε μια δημοσκόπηση που δεν φέρνει τίποτα καινούριο, απλά παγιώνει τις θέσεις στην σειρά των κομμάτων. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ο ΕΛΑΣ του Τσίπρα είναι κάτω από το 18%, δηλαδή εκεί που έφυγε τρέχοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφει για να πάρει τα ίδια ποσοστά, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο καθαρά και με πολύ μεγάλη διαφορά και τρεις μονάδες πτώση, 11,1%, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θέλω εγώ να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ενώ θα μου ετοιμάσεις από την Bonnie Tyler το I Need a Hero, διότι κυκλοφόρησε μόλις η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μια πασίγνωστη, θα έλεγα, τραγουδίστρια στον κόσμο. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει το θάνατο της η οικογένεια της Βρετανίδας μέσω της ανακοίνωσης που κυκλοφόρησε μόλις στα social media. Λοιπόν, θα το βάλουμε Bonnie Tyler, I Need a Hero, σε λίγο. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω σε ένα θέμα που δεν σας κρύβω ότι μου έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και θέλω να το σκεφτείτε κι εσείς. Σήμερα έτυχε να ξυπνήσω πάρα πολύ πρωί και έτσι άνοιξα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Για πάλι, για ακόμα μία φορά, είδα κάποια πρόσωπα τα οποία φιγουράρουν στις εκπομπές και δεν αναφέρομαι για βουλευτές ή υπουργούς, διότι αυτοί είναι υποχρεώστη τους να βγαίνουν, έτσι. Είναι κομμάτι της δουλειάς τους αυτό, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Είδα κάποιες φιγούρες, κάποια πρόσωπα, όπως για παράδειγμα τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Όπως για παράδειγμα τον άλλο συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε διατελέσει και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Τεμπονέρα, και που είναι έτσι στενός συνεργάτης και πρωτοκλασάτος στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο καινούριο κόμμα. Και ναι παιδιά, θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ μεγάλη απορία που έχω. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι τι δουλειά κάνουν? Διότι είναι νέοι άνθρωποι, είναι σίγουρα κάτω από την ηλικία τη δική μου, εγώ είμαι 52, αυτοί πρέπει να είναι 35, 37, 39, 40, 42. Και είναι κάθε μέρα όπου τους ανοίξεις και όπου τους κάνεις και όπου τους βρίσκεις. Δηλαδή, άμα θες να ψάξεις να βρεις τον Καρχημάκη, δεν χρειάζεται να τον ψάξεις. Ανοίγεις τα κανάλια, ψάχνεις, κάνεις ένα ζάπινγκ, λες, α, τώρα είναι στο Sky. Την επόμενη μέρα τον ψάξεις τον Καρχημάκη, δεν χρειάζεται. Τάκ, είναι στον Αλφα, ξέρω εγώ, στο Μέγκα, είναι στο One, στο κάτι άλλο. Και συν αυτό, υποψιάζομαι ότι εκτός από τις καθημερινές τους εμφανίσεις στην τηλεόραση, εμφανίζονται και σε κάποια ραδιόφωνα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Για έναν κάτοικο της Αθήνας ή για κάποιον που ξέρει καλά τον βιορυθμό της πόλης, για να σηκωθείς να φύγεις από εκεί που είσαι, να πας σε ένα κανάλι, να βγεις σε μια εκπομπή, 30-40 λεπτά, εγώ δεν θα σας πω παραπάνω, 30-40 λεπτά που είναι ένας μέσος τηλεοπτικός χρόνος, αυτό προϋποθέτει, και να ξαναγυρίσεις βεβαίως πίσω στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου, αυτό είναι περίπου 3 ώρες στην καλύτερη περίπτωση. Δεν θέλω να σας πω παραπάνω. Σας ρωτώ, ξέρετε πολλούς ανθρώπους εσείς γύρω σας που είναι μεταξύ 30 και 50? Εγώ δεν θα σας πω ούτε μικρότερους ούτε μεγαλύτερους. 30 και 50. Οι οποίοι μπορούν καθημερινά να φεύγουν από αυτό που κάνουν και να πηγαίνουν 3 ώρες για να κάνουν μια εμφάνιση στην τηλεόραση. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε. Οι άνθρωποι αυτοί που σας είπα και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι του κυρίου Καρχημάκη σήμερα και του κυρίου Τεμπονέρα, γιατί αυτούς είδα πάλι πρωί στο Sky, αλλά τους βλέπω και συνέχεια γενικώς, και τόσους άλλους. Είναι νέοι άνθρωποι. Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Πώς βιοπορίζονται? Θα μου πεις, ρε φίλε, μπορεί η οικογένειά τους να τους εξασφάλισε τα προστοζήν και να μην χρειάζεται να δουλέψουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ποντάρουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χορτάτοι να λύσουν προβλήματα αυτών που πεινάνε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα? Είναι αυτό που είχα πει κι άλλη μια φορά. Πώς θα νομοθετήσει ένας βουλευτής που παίρνει 10.000 το μήνα για κάποιον που παίρνει 900, 1000, 1100, 1200. Πώς θα νομοθετήσει? Με τι αντίληψη των πραγμάτων θα φτιάξει ένα νόμο για αυτούς τους ανθρώπους? Έρχομαι όμως ξανά σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα και το βάζω επιτακτικά και επίμονα, διότι αν δεν έχουν φροντίσει οι μπαμπάδες τους, οι μαμάδες τους, να τους λύσουν τα οικονομικά προβλήματα, γιατί αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να δεχτούμε ότι τελικά η πολιτική στην Ελλάδα είναι προνόμιο των γόνων των οικογενειών τζάκια, όπως είναι ο Καρχημάκης παραδείγματος χάριν, ο άλλος ο Τσουκαλάς, ας πούμε, για παράδειγμα, που βλέπω στο Πασόκ. Προσέξτε, αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι εκτός κοινοβουλίου, κατά κύριο λόγο, διότι αυτός που είναι στο κοινοβούλιο και είναι βουλευτής πληρώνεται από το κοινοβούλιο. Οπότε, μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εισαγωγικά, είναι να εμφανίζεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται για μια δουλειά που κάνει στη Βουλή, στο κοινοβούλιο. Οπότε, λες, αυτός έχει ένα εισόδημα 7, 8, 9, 10 χιλιάρικα. Είναι μια χαρά όλο αυτό. Οι υπόλοιποι, το ξαναλέω, μου γεννάτε τεράστιο ερωτηματικό. Και τώρα θα πάω στο πιο ακραίο ακόμα αυτής της ιστορίας. Και θέλω να σας βάλω να προβληματιστείτε για όλο αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί της ουσίας συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αν ρε φίλε είσαι 35 χρονών, 40, 45, 32, 48 και είσαι σε μια χώρα όπου έχεις την πολυτέλεια κάθε μέρα να αφιερώνεις μέσα στον παραγωγικό χρόνο, διότι αυτές οι εκπομπές δεν γίνονται 12 με 2 τη νύχτα, είναι το πρωί 7, 8, 9, 10, 11, 12, απόγευμα 4, 5, 6, 7, 8 το βράδυ 9. Αν έχεις, το ξαναλέω και επιμένω, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα από τις γενιές σου, τις προηγούμενες, τότε ζεις σε μια ιδανική χώρα. Άρα, τι παλεύεις να αλλάξεις? Ζεις σε μια χώρα που σε τακτοποιεί μια χαρά, που σου δίνει τη δυνατότητα 3 ώρες κάθε μέρα να κάνεις μια επιλογή που θέλεις να κάνεις, δεν ξέρω, επιλέγεις να πηγαίνεις στην τηλεόραση. Κάποιος άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, μέχρι εδώ, ως αυτό, εντάξει. Άρα τι θες να αλλάξεις από αυτή τη χώρα? Μήπως μας πουλάς παπάτζα και απλά σε ενδιαφέρει η καρέκλα στο κοινοβούλιο και τα προνόμια της καρέκλας? Διότι εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορώ να το χωνέψω. Και ξέρετε γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω? Γιατί δουλεύω από τα 13-14 μου χρόνια. Είμαι 52 χρονών, δουλεύω και σήμερα όλη μέρα. Η οικογένειά μου και οι άνθρωποι του συθενού μου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και κύκλου μπορώ να σας το πιστοποιήσουν αυτό. Και δεν έχω κάθε μέρα 3 ώρες. Μπορεί να έχω μια μέρα το μήνα, μπορεί να έχω 2 μέρες το μήνα, μπορεί να έχω μια μέρα στις 10 μέρες, τη βδομάδα. Αλλά δεν έχω κάθε μέρα. Και αυτό το 3 ώρο που λείπω μετά το πληρώνω πολύ ακριβά. Αν επιλέξω, ξέρω εγώ, να πάρω το Δημήτρη και να πάω να καθίσουμε στο Μαρίνα, ξέρω εγώ, να βλέπουμε αν κουνιούνται βάρκες. Λέω ένα παράδειγμα. Ρωτώ ξανά, αυτοί πώς μπορούν και το κάνουν? Είναι πραγματικά απορίας άξιον. Λοιπόν, βάλε μας μια Bonnie Tyler να την αποχαιρετήσουμε που έφυγε στα 75 της πριν από λίγο και εσείς σκεφτείτε αυτό που σας είπα, γιατί πραγματικά έχει αξία να καταλάβουμε πόσο μας κοροϊδεύουν και ποιοι μας κοροϊδεύουν και αν μας κοροϊδεύουν τελικά.

0: Επιστρέψαμε και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύετε από Ηράκλειο και φτάνετε στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο σε μόλις 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί όλα είναι δίπλα, όλα είναι γύρω. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιάς, που είναι ο τελικός προορισμός των πλοίων που αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι με την SeaJets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φρένο λοιπόν στο χρονοδιάγραμμα για τα έργα στον βορειοδικό άξονα. Παράταση ως τα τέλη Οκτωβρίου του 27, δηλαδή ένα χρόνο περίπου από τώρα, 400 μέρες κάπου εκεί, για την ολοκλήρωση του δημοσίου έργου. Και πάλι γρήγορα είναι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και καλοδεχούμενο, από τη στιγμή που θα θυμάστε βεβαίως ότι ξεκίνησε καθυστερημένα και είχαμε και τις αποζημιώσεις εκεί, εκείνο των μπακτολότων χρημάτων που δόθηκαν στον εργολάβο. Λοιπόν, θα καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Καφετζάκη, είναι πολιτικός μηχανικός, γιατί χθες βάλαμε ένα θέμα και είπαμε ότι θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακούσω την άποψή του και την θέση του για ένα ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, γιατί σίγουρα απασχολεί μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Αναφέρομαι στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία δεσπόζουν και πολλές φορές σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων. Στο Ηράκλειο αναφέραμε χαρακτηριστικά την περίπτωση του κτιρίου των 3/4 στην Παραλιακή, όπου επί της ουσίας τέθηκε και θέμα πολιτικής προστασίας για μένα, γιατί σε ένα σεισμό μπορεί να έχουμε μια κατάρρευση, ένα αποκλεισμό και να φράξει στην κυριολεξία η αρτηρία, η αρτηρία της κυκλοφορίας για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Κύριε Καφετζάκη, ευχαριστώ πολύ. Πέραν αυτού όμως μπαίνει και ένα θέμα ευταξίας, καλεσθησίας, πολιτισμού, που αυτά τα κτίρια, όπως και το άλλο λίγο παρακάτω, λίγο πριν το Παγκρίτιο, θα έλεγα ότι συντελούν στο να έχουμε μια άσχημη εικόνα μέσα σε μια πόλη, μέσα στον ιστό. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό?
5: Ναι, καλημέρα σας και στους συνεργάτες σας, στους ακροατές σας. Προφανώς και αυτά που λέτε είναι τα αυτονόητα. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία το αυτονόητο έχει, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητάμε για ώρες. Όντως, το πρόβλημα δεν είναι ένα κτίριο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν τέτοια χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία πολλά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, αρκετών πόλεων, και υπάρχουν και πολλά εγκαταλελειμμένα και στην χώρα μας, στα χωριά μας. Άρα λοιπόν, αυτό όμως που συζητάμε τώρα με το κτίριο αυτό που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια πόλη. Διότι ωραία, η ιδιοκτησία είναι δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από την νομοθεσία, συνοδεύεται από υποχρεώσεις κλπ. Όμως δεν μένουμε μόνο στο δικαίωμα. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αφήνει ένα κτίριο να μετατρέπεται σε πηγή κινδύνου για τους πολίτες ή και για ολόκληρη την πόλη. Διότι το συγκεκριμένο είναι πρόβλημα και για ολόκληρη την πόλη. Διότι και η προσωρινή λύση αυτή που έγινε από πλευράς Δήμου, που σωστά προστατεύσει τους πολίτες, όμως ο αποκλεισμός είναι ένα μέτρο μιας έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μόνιμης επέμβαση.
6: Θέλετε να πείτε ότι δεν για λίγες δηλαδή μέρες μέχρι να αποκατασταθεί κάτι, ένα μέτρο που μπορεί να ισχύσει για μία εβδομάδα ή ένα μήνα, μέχρι εκεί. Αυτό τώρα χρονίζει.
5: Ένα έκτακτο μέτρο δεν μπορεί να διαρκεί για χρόνια. Δηλαδή κάπου φαίνεται ότι και το θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Δηλαδή δεν μπορεί να την πληρώνει ποιος πληρώνει τελικά το μάρμαρο. Διότι έτσι όπως βλέπουμε την κατάσταση στα εγκαταλελειμμένα, η μόνη που δεν πληρώνει είναι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή το πληρώνουν οι πολίτες. Το πληρώνουν οι επιχειρήσεις που είναι πέριξ του ακινήτου του κάθε εγκαταλελειμμένου. Το πληρώνει η κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό που στην περίπτωση ας πούμε των τριών τετάρτων έχει κλείσει ο δρόμος. Την πληρώνει ο τουρισμός. Έτσι. Βλέπω πολλές φορές, επειδή κυκλοφορώ πολύ και στην πόλη, βλέπω κάποιους τουρίστες που επισκέπτες της πόλης μας δηλαδή, και της Κρήτης μας, οι οποίοι σταματάνε σε δημόσια διότι δεν έχουν αυτή την κουλτούρα στο εξωτερικό και τα κοιτάνε, ειδικά όταν είναι και απροστάτευτα, και τα κοιτάνε με απορία και δέος. Δηλαδή στην παραλιακή έχω δει δίπλα σε ένα μνημείο έτσι, το σύγχρονο, κυρίως στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου, που την επισκέπτονται αρκετός κόσμος του τουρίστες. Και βλέπω πολλούς να στέκονται και να κοιτάνε το κτίριο αυτό και τα κλεισίματα αυτά τα πρόχειρα του δρόμου. Λες και είμαστε σε χαρακώματα, λες και είμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Άρα την πληρώνει και ο τουρισμός, την πληρώνει και ο Δήμος και γενικότερα την πληρώνει η εικόνα της πόλης. Έτσι. Και δεν είναι μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα, διότι είναι και η δημόσια ασφάλεια, είναι η πολιτική προστασία. Κλείσαμε έναν δρόμο. Έτσι. Και δεν έχουμε για την πολυτέλεια στο Ηράκλειο να φύγει και δρόμος. Είναι η στατική ασφάλεια αυτινού και των διπλανών οικοδομημάτων. Είναι η οικονομία, η ποιότητα ζωής, είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν μια τέτοια διαδικασία. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι και η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα γυραιότερα κτηριακά αποθέματα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην Ευρώπη. Και το ελληνικό παράδοξο είναι ότι κάποια φορά το έχουμε ξαναπεί και αυτό, ότι η πολιτεία επιδοτεί κάποιες ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, χωρίς να έχουμε πρώτα δει αν είμαστε στατικά εντάξει και...
6: Ναι, αυτό είναι, αυτό που λέτε κατάσταση. Είναι ένα άλλο παράδοξο, έτσι, επενδύεις πάνω σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να είναι σαπάκι, έτσι, χωρίς πρώτα να έχεις ελέγξει αυτό που είναι αυτονόητο πρώτα να ελέγξεις, δηλαδή τη στατική του επαρκή.
5: Ακριβώς. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σχετικά τώρα έχουν μια πιο by the book διαδικασία και είναι και πολύ πιο αυστηρές. Δηλαδή υπάρχουν μητρώα εγκαταλελειμμένων κτηρίων, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν υποχρεώσεις συντήρησης, όχι υπεξεγέλαση. Υποχρεώσεις με προθεσμίες συμμόρφωσης κτλ. Και δυνατότητα παρέμβασης των δήμων όταν υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της προσωρινής διαχείρισης από τους Δήμους ή την Πολιτεία, με πλήρη σεβασμό βέβαια στο δικαίωμα της Υπηρεσίας, όταν υπάρχει μια πολυετής αδράνεια και ένα σοβαρό δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή σου λέει, κύριε, έλα εδώ, θα σου το πάρω, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη, αλλά σε άλλα κράτη, υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν είναι με αυτή τη μορφή που θα το πω τώρα, αλλά θα μπορούσε να θεσπιστεί εδώ στην Ελλάδα πάντα με σεβασμό στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και να πει ο κάθε ο Δήμος ότι δεν μπορείς εσύ να μου χαλάσεις την δημόσια εικόνα. Αφού δεν είσαι διατεθειμένος να το φτιάξεις, σου το παίρνω, το ανακαινίζω εγώ σαν Δήμος και για 49, 99, 59, 69, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, μπορώ να το διαχειρίσουμε εγώ. Και έτσι ο Δήμος.
6: Καλά, αυτό που λέτε είναι μια δική σας ιδέα, μια άποψη πολύ ορθή. Εγώ την συνυπογράφω. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι αυτό που ισχύει σήμερα και το ξέρουμε, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρήσει το κτίριο σε κατάσταση που να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Αλλά ποιο είναι το κριτήριο, το ζύγι που ένα κτίριο δεν θα αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία? Δηλαδή, πώς περιγράφεται αυτό? Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι για να πάρεις μέρος σε ένα αγώνα αθλητών 78 κιλών, πρέπει να είσαι 78 κιλά. Ζυγίζεσαι και είσαι 78 κιλά. Αν είσαι 80 ή 85 ή 72, πας σε άλλη κατηγορία. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το πράγμα πάνω. Είναι αυτονόητο. Εδώ, πώς ζυγίζουμε εάν το κτίριο είναι σε μια τέτοια κατάσταση που να το έχει φέρει ο ιδιοκτήτης του? Και το δεύτερο που θέλω να πω, επιτρέψτε μου, έχει να κάνει και με το θέμα της εφταξίας που είπατε λίγο νωρίτερα και της εικόνας γενικότερα, όπου εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε η πολιτεία να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να βάλουν ένα μουσαμά τουλάχιστον απ' έξω, είτε από το πώς ήταν παλιά το κτίριο, αν μιλάμε ένα ιστορικό κτίριο, είτε το πώς πρόκειται να γίνει όταν θα αποκατασταθεί και αν θα αποκατασταθεί, για να βλέπουμε το μουσαμά χίλιες φορές καλύτερα από αυτό που αντικρίζουμε σήμερα σε κτίρια για πια. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα άλλο κτίριο στην παραλιακή Λεωφόρο, λίγο πριν φτάσει στο Παγκρίτιο δεξιά, όπου είναι ένα κτίριο φάντασμα. Ένα γιαπί. Το οποίο εγώ όσα χρόνια ζω στο Ηράκλειο το θυμάμαι. 50 χρόνια.
5: Αυτό και εσύ λιγάρο.
6: Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι μέρος της καθημερινότητας και να το θεωρούμε λογικό και να το θεωρούμε φυσικό να το αποδεχόμαστε και να μην μιλάει κανένας. Αν έχεις μια περιουσία, ή θα αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου απέναντι στην πόλη και στον πολίτη, ή άστι, πούλα το. Φύγε, χάρισέ το.
5: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και πάλι.
6: Ή γκρέμισέ το. Προσέξτε, κύριε Καφετζάκη, λένε κάποια μία παράδειγμα. Το κτίριο φάντασμα στο Παγκρίτιο είναι παράνομο, είναι στατικά μη επαρκές, γι' αυτό και δεν έχει. Ωραία, γκρεμίστε το λοιπόν. Γκρεμίστε το.
5: Ναι. Η λύση λοιπόν με το μουσαμά που λέτε κτλ., όπως συμβαίνει σε όλα τα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι μια σωστή λύση, αλλά είναι μια προσωρινή λύση. Προσέξτε,
6: πάλι μιλάω για μια προσωρινή λύση. Μα το είπα. Μέχρι να φτιαχτεί. Να τη δώσεις ένα περιθώριο και να του πεις ένα χρόνο, οφείλεις να το φτιάξεις.
5: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε κάποια πράγματα, όπως πολύ σωστά θέσατε το ερώτημα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο? Λοιπόν, μπορεί να βάλει η πολιτεία λοιπόν κάποια μέτρα ή κάποια σταθμά. Δηλαδή να σου πει ότι όταν δεν χρησιμοποιείται, ας πούμε, για 5 συνεχόμενα έτη, για 6, για 2, για 3. Όταν δεν συντηρείται, όταν παρουσιάζει εμφανείς φθορές, όταν δεν ηλεκτροδοτείται ή δεν υδροδοτείται για ένα χρονικό διάστημα, όταν υπάρχουν οφειλές στα δημοτικά τέλη, όταν έχει εκδοθεί αυτοψία επικοινωνιότητας ή επιστωμένης εγκατάλειψης. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τρόποι για να ορίσεις ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο. Και αποφεύγονται έτσι αυτό που σωστά θέσατε, ένα φόβο, πώς αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί, αποφεύγονται αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί στην έννοια του εγκαταλελειμμένου. Έτσι. Και θα μπορούσε η πολιτεία, μετά από όλο αυτό που σας είπα, που μπορεί να κλειδώσει τον ορισμό του εγκαταλελειμμένου, να μπει σε μια ψηφιακή, αφού τώρα ζούμε και στην εποχή της ψηφιακής εξέλιξης, να θεσπίσει ένα εθνικό ψηφιακό μητρό τέτοιων εγκαταλελειμμένων κτιρίων, όπου κάθε δήμος θα υποχρεούται να δημιουργήσει ένα μητρό στο οποίο θα καταχωρίζονται οι θέσεις, ο ιδιοκτήτης, η επικοινωνιότητα ενδεχομένως, η στατική του επάρκεια, η κατάσταση, η ενεργειακή του κατάσταση, δηλαδή διάφορες πληροφορίες που αυτό μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται και με κάποιες άλλες, αν το προχωρήσουμε, ψηφιακές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι η ΑΔΕ, όπως είναι οι υπηρεσίες δόμησης, όπως είναι ο ΔΔΕ, όπως είναι η ΔΕΙΑΗ. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τέτοια. Και επίσης, ένα τρίτο που θα μπορούσε να υπάρχει, κύριε Σιλιγάρο, θα ήταν μια, σε αυτά τα καταγεγραμμένα, μια υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση. Δηλαδή, κάθε 15 χρόνια, για παράδειγμα, στα κτίρια που είναι μετά το 85. Κάθε 10 χρόνια στα κτίρια που είναι πιο παλιά. Κάθε 5 χρόνια στα κτίρια που είναι πρώτο 60, διότι έχουμε και τέτοια κτίρια. Έτσι. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Εντελώς τυχαία είναι τα νούμερα. Η επιθεώρηση λοιπόν θα είναι από μηχανικούς και θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουμε ως εικόνα για το κτίριο. Δηλαδή τη σταδιακή του γύρανση, τι συμβαίνει με το κτίριο, ποια είναι η στατική του εικόνα, ποια είναι η παθολογία του, ποια είναι η διάβρωσή του, ποιες είναι ενδεχομένως κάποιες δερματώσεις ή αποκολλήσεις ή καθεζήσεις ή κίνδυνος πτώσης κάποιων στοιχείων. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία θα μπορούν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά και ο φάκελος ηλεκτρονικός του κτηρίου, του κάθε κτηρίου, να είναι ηλεκτρονικός και να υπάρχουν όλα εκεί μέσα, να υπάρχει όλη η ακτινογραφία του κτηρίου. Και να μπει και μια κλίμακα επικοινωνιότητας. Δηλαδή δεν είναι όλα τα εγκατελειμμένα κτίρια στον ίδιο ας πούμε βαθμό. Μπορεί να πάει να είναι εγκαταλειμμένο και να είναι ασφαλές εγκαταλειμμένο. Να μην χρειάζεται καμία ενέργεια. Έτσι. Μπορεί να είναι να απαιτούνται μικρές εργασίες. Να είναι σε μια άλλη διαβάθμιση. Και τα κόκκινα κτίρια ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσες λύσεις, απαγόρευση πρόσβασης κτλ. Και μια γρήγορη αντιμετώπιση των κινδύνων. Μπαίνουν λοιπόν, μπορούν να μπουν διαδικασίες, όπως επίσης μπορούν να μπουν και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, αλλά ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα και της πολυιδιοκτησίας, δηλαδή μπορεί σε ένα κίνητο να υπάρχουν χίλιοι ιδιοκτήτες μετά από κληρονομικά ιστορίες κτλ. Να υπάρχουν 50, 20, 30. Δεν βρίσκει άκρη. Και λοιπόν πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτεία για να πει εντάξει, που δεν μπορείτε να βρείτε άκρη εσείς, θα έρθω εγώ να υιοθετήσω το κτίριο, να το φτιάξω κτλ. Για τόσα χρόνια και μετά το ξανασυζητάμε. Έτσι. Μπορεί να δώσει όμως κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να τους πει αλάτε εδώ παιδιά, πάρτε μια απαλλαγή ας πούμε έμφυα, πάρτε μια έκπτωση φόρου για τις εργασίες, πάρτε μια μείωση ΦΠΑ, πάρτε.
6: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βρεθούν λύσεις για αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα. Το δυσάρεστο είναι ότι.
5: Θα γίνει ένα πρόγραμμα ανακαινίζω
6: που να αφορά μόνο αυτά τα κτίρια.
5: Ακριβώς.
6: Αλλά προσέξτε, όποιος δεν θα το πάρει, θα έχει άλλες συνέπειες και κυρώσεις. Δηλαδή, να σου πει ότι εγώ θα το βγάλω αυτό, θα το νομοθετήσω αυτό για σένα και το κάνω ουσιαστικά, το κόβω και το ράβω για σένα. Και εν συνεχεία εσύ έχεις υποχρέωση να το πάρεις το πρόγραμμα αυτό, να επενδύσεις πάνω στο κτίριο και να δώσεις επί της ουσίας ένα κτίριο που είναι περιουσία σου σε χρήση ή θέα στην κοινωνία και στον πολίτη με έναν τρόπο που πλέον δεν θα δημιουργεί πρόβλημα και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο αισθητικής. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω όμως, εγώ θέλω να μου λύσετε μια μόνο απορία γιατί φτάσαμε στο τέλος.
5: Ένα αστερίσκο να βάλω.
6: Ναι.
5: Όπως επίσης για τα διατηρητέα και κτίρια και δυσκολία, πρέπει λίγο να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες. Ότι περνάνε από χίλιες δύο υπηρεσίες, αρχαιολογίες, ιστορίες, το ένα το άλλο κτλ. Και με αποτέλεσμα όλα αυτά να κολλησιεργούν. Πώς θα κάνει την όψη, πώς θα το αποκαταστήσεις, πώς θα το κάνει. Πρέπει να γίνουν λίγο ταχύτερες οι εγκρίσεις. Να υπάρξει μια ειδική ομάδα μέσα από αυτές τις υπηρεσίες η οποία να κάνει πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και πιο εύκολα, διότι καμιά φορά το διατηρητήριο έχει υψηλότερα κόστη. Έτσι. Πρόκειται να γίνουν σωστά οι διαδικασίες, αλλά να γίνουν ταχύτερα και πάνω σε αυτά να υπάρξουν και επιδοτήσεις λέγοντας στον πολίτη ότι εντάξει, έχεις ένα διατηρητήριο το οποίο έχει αυξημένο κόστος, θα σου δώσω όμως και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυστηρά, ας πούμε, για διατηρητέα. Έτσι.
6: Θα το κρατήσουμε το θέμα και θα επιμείνουμε αναζητώντας προτάσεις, λύσεις και σκέψεις μέσα από την πολιτική παρέμβαση, να το πω έτσι πολύ απλά.
5: Αρκεί να θέλει η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
6: Έτσι είναι.
5: Λοιπόν, λύσεις και προτάσεις.
6: Ευχαριστώ.
5: Μόλις τώρα σας είπα και αρκετές.
6: Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει προθυμία, υπάρχει παραγωγή ιδεών. Δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και πολιτική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα σας.
6: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Να θυμίσω ότι πριν σας αφήσουμε, ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλετε C-Jet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Τώρα, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδεύετε
0: από το Ηράκλειο και φτάνετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 35 λεπτά περισσότερο, 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί όλα είναι γύρω σας, δίπλα σας. Μια ανάσα, Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς.
1: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4 για σήμερα και αύριο, καθώς αντικαθιστούμε τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που ακούτε καθημερινά 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Δύσκολη μέρα σήμερα για την πυροσβεστική υπηρεσία, ευτυχώς όχι στην Κρήτη, δυστυχώς για τα όσα συνέβησαν στην Αττική. Ξυπνήσαμε και ενημερωθήκαμε ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία ακόμη, ωστόσο εκτός του ότι έχει καταστρέψει πολλές επιχειρήσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μία επιχείρηση, αυτή των ανταλλακτικών, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, και επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις που γετνιάζουν. Αρχικά είχαμε μεγάλη ανησυχία, καθώς υπήρχε και ένα βιτιοφόρο με προπάνιο εκεί κοντά. Δεν μπορούσαν από τον πυκνό καπνό να πετάξουν τα εναέρια μέσα, να σας ενημερώσω, και γι' αυτό δεν είδατε εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού για να σβήσει ακόμη γρηγορότερα η πυρκαγιά, και ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο οι επίγειες δυνάμεις. Να σας ενημερώσω ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή έκρηξη, μπορείτε να δείτε και στο site του politica.gr αυτή τη στιγμή, που μια πύρινη μπάλα φαίνεται αμέσως μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο με τα ανταλλακτικά. Δυστυχώς έχουμε και 11 τραυματίες εργαζόμενοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και 3 εξ αυτών είναι σοβαρά, φέρουν και κάποια εγκάβματα, είναι διασωληνωμένοι, μοιρασμένοι στα νοσοκομεία της Αττικής. Μακάρι να πάνε όλα καλά με την κατάσταση της υγείας τους. Δύσκολη όμως η κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί η υγεία κάποιου εγκαυματία. Δεν είναι μόνο το δέρμα, είναι και τα εγκάβματα από την εισπνοή της φωτιάς, που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί τα υλικά αγαθά ξαναγίνονται, όχι όμως οι ανθρώπινες ζωές. Υπήρξαν και μηνύματα από το 112, γιατί ξέρετε, αυτό το τοξικό νέφος εκτείνεται ακόμη και αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιοχές εκτός από τον Ασπρόπυργο, οπότε η πολιτική προστασία όφιλε να ενημερώσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών και του Ασπροπύργου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και κάποιοι από αυτούς κιόλας να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αλλιεύω και εγώ από το διαδίκτυο, ήταν τελικά άδεια η δεξαμενή του προπανίου, γιατί αλλιώς θα είχαμε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις που κανείς μας δεν θέλει να αντικρίσει. Είχαμε νωρίς το, μάλλον τα ξημερώματα, εμείς το μάθαμε νωρίς το πρωί, όταν ξεκίνησαν οι ενημερωτικές εκπομπές και έπιασαν δουλειά οι συνάδελφοι στα ενημερωτικά sites από την Αθήνα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πρόκληση πυρκαγιάς στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Χρειάστηκε να μεταφερθούν άρον-άρον οι ασθενείς που φιλοξενούνταν και στο δωμάτιο που πήρε φωτιά, αλλά και στα υπόλοιπα δωμάτια, και ενώθηκε ολόκληρη η κλινική, επαναλαμβάνω, η πρώτη παθολογική κλινική του Σεισμανόγλιου. Δυστυχώς μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Δεν έχει να κάνει ο θάνατός της με την πυρκαγιά, υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας διαστόματος του Υπουργού του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Αφού του πέρασαν λοιπόν αρκετές ώρες και πήγε στο νοσοκομείο το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η αστυνομία προσήγαγε έναν 75χρονο που νοσηλευόταν, και αναμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν στη σύλληψή του, γιατί φέρεται
η πυρκαγιάνα ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο που ξέμεινε στο στρώμα του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος βέβαια είχε προλάβει να βγει από το δωμάτιο. Λένε ότι άμεσα αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά οι νοσηλευτές της βάρδιας και έτσι κατάφεραν όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς να μην πάθουν το παραμικρό. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και στα social media του σταθμού μας, γιατί έχουμε και εικόνα καθαρή μέσα από την πρώτη παθολογική κλινική του Σουσμανόγλου νοσοκομείου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταστροφή και ευτυχώς όλος ο μηχανισμός λειτουργήσε άψογα με τη συνεργασία και των γιατρών και των νοσηλευτών και των συγγενών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα στους ασθενείς και κατάφεραν να τους βγάλουν, να τους μεταφέρουν σε άλλη κλινική του νοσοκομείου προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά, να μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο νοσοκομείο και να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια, σε άλλες κλινικές και να είχαμε άλλα δυσάρεστα αποτελέσματα.

Είναι πλούσια η επικαιρότητα. Μόλις τώρα ενημερώνουμε ότι υπάρχει μια αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Αυτό αναφέρει η ΕΡΤΣ. Ο πιλότος φέρεται να είναι σώος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο διάδρομός του έχει καταληφθεί. Στο αεροσκάφος φέρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο σημείο να γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν και τα πρώτα πλάνα που όντως δείχνουν το F-16 να είναι στο διάδρομο του αεροδρομίου και εκεί να έχουν σπεύσει πυροσβεστικά αλλά και ασθενοφόρα. Όλες οι πτήσεις ματαιώνονται στο αεροδρόμιο μέχρι νεοτέρας. Μιλάμε πάντα για το αεροδρόμιο της Ζακύνθου που πριν από ελάχιστα λεπτά πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση F-16 με τον πιλότο να είναι σώος και αυλαβής. Βγήκε και η λίστα με τα προϊόντα και τις μειωμένες τιμές από την 31η Αυγούστου. Γνωρίζετε ότι παγώνουν οι τιμές, ότι θα έχουμε νέα δεδομένα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα, η αναλυτική αυτών των προϊόντων. Είναι βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μαζί τους ανακοινώθηκε και το ποσοστό της μείωσης των τιμών με τις οποίες θα τις αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ και θα σας διαβάσω όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη λίστα. Είναι το κρέας και συγκεκριμένα μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Είναι το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί, τα αυγά. Μειωμένες τιμές θα υπάρξουν και στο ψωμί αλλά και στο αλεύρι, γενικά ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια. Στο λάδι, σε όλα τα έλαια, όπως σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες. Μειώσεις θα δείτε και σε βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες. Στους καφέδες, στα δημητριακά, στις σοκολάτες και γενικότερα σε ό,τι φέρει σοκολάτα. Στα αναψυκτικά και ανάμεσα στη λίστα είναι και τα καθαριστικά, λέει, συγκεκριμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων αλλά και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής χωρίς να τα αναλύει, αλλά και στα σχολικά είδη. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων με το ποσοστό της μείωσης των τιμών που θα ισχύει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ό,τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στη βάση της σύσκεψης, σύμφωνα με τα νεότερα, ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετς, συνομιλώντας με τον Υπουργό Ανάπτυξης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Έλαβε μέρος και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου όλα αυτά να ελεγχθούν και το εγχείρημα να πάρει σάρκα και οστά, επαναλαμβάνω, από την 31η Αυγούστου και για 2 μήνες. Ας έρθουμε όμως και στο νησί μας, γιατί είχαμε μία σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα στα Χανιά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Βλέπετε ότι δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση, δεν σταματούν οι κακοποιητές να σηκώνουν χέρι και να χτυπάνε είτε γυναίκες ή παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, η νεαρότερη κατά 3 χρόνια σύζυγός του, 25 ετών, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση και είπε στους αστυνομικούς ότι σε 2 διαφορετικά επεισόδια ο κατηγορούμενος τη χτύπησε και αυτό συνέβη μέσα σε λίγες μέρες. Έδειξε η γυναίκα αυτή και τα σημάδια του ξυλοδαρμού που είχε υποστεί. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί έφυγαν από το τμήμα, μπήκαν στο περιπολικό, πήγαν στο σπίτι και συνέλαβαν το δράστη. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την γυναίκα, δεν ήταν βέβαια και η πρώτη φορά, όμως όλα αυτά
θα τα δείξει και η ανάκριση, αλλά και θα δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη, έτσι. Ήδη σας υπενθυμίζω ότι οι νόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και δεν αποκλείεται, μάλλον θα το πω διαφορετικά, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης ο 28χρονος, και αν τα έχει κάνει όντως όλα αυτά και αποδειχθεί, καλά θα του κάνουν και θα τον χώσουν στη φυλακή. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλιο. Έχουμε την ομολογία του 76χρονου, ο οποίος συνελήφθη από εμπρισμό. Είπε λοιπόν ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου Αθηνών και άναψε τσιγάρο. Τώρα προφανώς τον πήρε ο ύπνος, έκανε κάτι άλλο και άφησε το τσιγάρο σε σημείο που υπήρχε έφλεκτο υλικό, κάποιος εντώνει το μαξιλάρι του, το στρώμα, δεν διευκρινίζεται. Όπως και να έχει, ανέλαβε την ευθύνη του και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί από αυτόν τον εμπρισμό κινδύνευσαν άνθρωποι και φυσικά σημειώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στο νοσοκομείο, που θα κάνουν κάποιο καιρό να αποκατασταθούν και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην νοσηλεία όσων ασθενών χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Στην Κρήτη ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, κάνει ζέστη αλλά είναι ανεκτή. Είσαστε και πολύ σε άδεια, οπότε μπορείτε να πάτε να ρίξετε και μια βουτιά για να δροσιστείτε. Έχουμε και τα κλιματιστικά που δεν πολύ συμπαθούν οι μετεωρολόγοι μας, αλλά τι να κάνουμε, εμείς τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Δεν γίνεται όμως το ίδιο και στην Ευρώπη, που σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε έρθει ποτέ της αντιμέτωπη με ένα τόσο μεγάλο κύμα καύσωνα, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για να δροσιστούν, άλλοι πάνε σε λίμνες, άλλοι πάνε σε ποτάμια, άλλοι πάνε σε θάλασσες. Έχουμε και κάποιους πνιγμούς στην προσπάθεια να δροσιστούν, έχοντας όμως καταναλώσει αρκετό φαγητό και ποτό. Μη σας τα πολυλογώ, αυξάνεται ο απολογισμός του καύσωνα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 1000 νεκροί σε 5 χώρες. Είναι ηλικιωμένοι, είναι η ομάδα που επλήγει περισσότερο από τον καύσωνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η Γερμανία έχει καταγράψει φέτος τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, και γενικότερα επλήγει περισσότερο μέχρι στιγμής η Δυτική Ευρώπη. Θα δουν πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή τη νέα κατάσταση και τα νέα δεδομένα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, μην το ξεχνάμε, άσχετα με το τι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Ανήκουμε εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα κλιματιστικά μας, ή δεν τα έχουμε και κάτι καλό περισσότερο από τους άλλους που δεν τα χρειαζόντουσαν τόσα χρόνια. Οπότε πλέον πρέπει να προμηθευτούν και εκείνοι κλιματιστικά, γιατί ποτέ δεν ξέρουν πότε ένας ισχυρός καύσωνας θα τους χτυπήσει εκ νέου την πόρτα της χώρας τους. Έχουν και διάφορα προβλήματα βέβαια λόγω του γεγονότος ότι θα χρειαστεί σε κάποιες περιοχές που είναι έτσι λίγο πιο γραφικές να δουν πού θα το τοποθετήσουν. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό, έτσι. Πώς θα γίνει, θα τα δουν όμως, και νομίζω ότι πρέπει να το δουν γρήγορα, γιατί έχουμε την κλιματική αλλαγή και σιγά σιγά και η υπόλοιπη Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του καύσωνα, αν και δεν το είχε συνηθίσει. Βέβαια από την άλλη μεριά, Δημήτρη, εκεί δεν τον αντέχουν τον καύσωνα. Όταν έρχονται όμως εδώ στην Ελλάδα, τους βλέπεις ότι θέλουν τη ζέστη, γιατί ξαπλώνουν, ας πούμε, στις ξαπλώστρες στις παραλίες και καίγονται, γίνονται κατακόκκινοι. Έτσι, να μου πεις, έχουν την επιλογή. Σωστά. Όποτε θέλουν κάθονται, όποτε θέλουν να σηκώνονται. Σωστό και αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει τους τουρίστες να θέλουν τον ήλιο και τη ζέστη, γιατί ακριβώς δεν την έχουν στη χώρα τους. Προφανώς όμως όταν την πολύ έχουν εκεί, και αυτοί δεν τη θέλουν.

Έχουμε και μία είδηση, γιατί η Ευαγγελιό Ισχυναράκη, η πρώην νομάρχης, είναι υποψήφια για την Παγκρίτια Ένωση. Είναι και πρώην βουλευτής, μην το ξεχνάμε, η Ευαγγελιό Ισχυναράκη. Κάποιοι λένε ότι η κίνηση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό και καταγράφεται στο χώρο του κριτικού στοιχείου της Αθήνας. Να σας πω ότι πρόκειται για εκλογές πολύ σημαντικές, γιατί αποτυπώνουν ουσιαστικά τον πολιτικό παλμό. Μέχρι σήμερα τα ηνία τα κατέχει η κυρία Ρένα Βασιλάκη, η οποία είναι πολύ δημοφιλής, είναι στενή συνεργάτης του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια γυναίκα που είναι από πολύ μικρή στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι αυτοί μαζί και υπενθυμίζω με τον Μανώλη τον Σφακιανάκη, τον πρώην γνωστό αστυνομικό για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα ριχθούν στη μάχη για αυτές τις εκλογές και ας κερδίσει ο καλύτερος. Και πριν περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή, να σας ενημερώσουμε ότι έφυγε από την ζωή η θρυλική Bonnie Tyler. Έχει προκαλέψει παγκόσμια θλίψη. Ήταν μία εμβληματική ουαλή τραγουδίστρια. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών και η παγκόσμια μουσική βιομηχανία θρυνεί για την απώλειά της. Φεύγουν έτσι σιγά σιγά όλοι οι κορυφαίοι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, δίνουν τις κιτάλες στους νεότερους. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν ποτέ να τους φτάσουν ή να τους αντικαταστήσουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους νεότερους. Έχουμε αρκετά αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε μια περιπέτεια υγείας τον περασμένο Μάιο. Υποβλήθηκε σε μια κατεπίγουσα χειρουργική επέμβαση. Συγκεκριμένη υπέστη μια διάτρηση εντέρου. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάνυψή της. Όμως παρότι κατάφεραν οι γιατροί να τη βγάλουν από το κόμμα, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και άφησε την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν γνωστή περισσότερο με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, για όσους έχετε ακούσει τα τραγούδια της. Για όσους δεν τα έχετε ακούσει και είστε νεότερης ηλικίας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την μάθετε, να γκουγκλάρετε ποια ήταν η θρυλική Bonnie Tyler. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4 για σήμερα και αύριο, καθώς αντικαθιστούμε τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κώστα, που ακούτε καθημερινά 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Δύσκολη μέρα σήμερα για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευτυχώς όχι στην Κρήτη, δυστυχώς για τα όσα συνέβησαν στην Αττική. Ξυπνήσαμε και ενημερωθήκαμε ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία ακόμη, ωστόσο εκτός του ότι έχει καταστρέψει πολλές επιχειρήσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μία επιχείρηση, αυτή των ανταλλακτικών, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, και επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις που γετνιάζουν. Αρχικά είχαμε μεγάλη ανησυχία, καθώς υπήρχε και ένα βιτιοφόρο με προπάνιο εκεί κοντά. Δεν μπορούσαν από τον πυκνό καπνό να πετάξουν τα εναέρια μέσα, να σας ενημερώσω, και γι' αυτό δεν είδατε εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού για να σβήσει ακόμη γρηγορότερα η πυρκαγιά, και ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο οι επίγειες δυνάμεις. Να σας ενημερώσω ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή έκρηξη, μπορείτε να δείτε και στο site του politica.gr αυτή τη στιγμή που μια πύρινη μπάλα φαίνεται αμέσως μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο με τα ανταλλακτικά. Δυστυχώς έχουμε και 11 τραυματίες εργαζόμενοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και 3 εξ αυτών είναι σοβαρά, φέρουν και κάποιοι εγκάβματα, είναι διασωληνωμένοι, μοιρασμένοι στα νοσοκομεία της Αττικής. Μακάρι να πάνε όλα καλά με την κατάσταση της υγείας τους. Δύσκολη όμως η κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί η υγεία κάποιου εγκαυματία. Δεν είναι μόνο το δέρμα, είναι και τα εγκάβματα από την εισπνοή της φωτιάς που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί τα υλικά αγαθά ξαναγίνονται. Όχι όμως οι ανθρώπινες ζωές. Υπήρξαν και μηνύματα από το 112, γιατί ξέρετε αυτό το τοξικό νέφος εκτείνεται ακόμη και αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιοχές εκτός από τον Ασπρόπυργο, οπότε η πολιτική προστασία όφιλε να ενημερώσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών και του Ασπροπύργου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και κάποιοι από αυτούς κιόλας να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αλλιεύω και εγώ από το διαδίκτυο, ήταν τελικά άδεια η δεξαμενή του προπανίου, γιατί αλλιώς θα είχαμε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις που κανείς μας δεν θέλει να αντικρίσει. Είχαμε νωρίς το, μάλλον τα ξημερώματα, εμείς το μάθαμε νωρίς το πρωί όταν ξεκίνησαν οι ενημερωτικές εκπομπές και έπιασαν δουλειά οι συνάδελφοι στα ενημερωτικά sites από την Αθήνα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πρόκληση πυρκαγιάς στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Χρειάστηκε να μεταφερθούν άρον-άρον οι ασθενείς που φιλοξενούνταν και στο δωμάτιο που πήρε φωτιά, αλλά και στα υπόλοιπα δωμάτια. Εκενώθηκε ολόκληρη η κλινική, επαναλαμβάνω, η πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Δυστυχώς, μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Δεν έχει να κάνει ο θάνατός της με την πυρκαγιά, υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας διαστόματος του Υπουργού του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Αφού του πέρασαν λοιπόν αρκετές ώρες και πήγε στο νοσοκομείο το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η αστυνομία προσήγαγε έναν 75χρονο που νοσηλευόταν, και αναμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν στη σύλληψή του, γιατί φέρεται
Η πυρκαγιάνα ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο που ξέμεινε στο στρώμα του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος βέβαια είχε προλάβει να βγει από το δωμάτιο. Λένε ότι άμεσα αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά οι νοσηλευτές της Βάρδιας και έτσι κατάφεραν όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς να μην πάθουν το παραμικρό. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και στα social media του σταθμού μας, γιατί έχουμε και εικόνα καθαρή μέσα από την πρώτη παθολογική κλινική του Σουσμανόγλου νοσοκομείου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταστροφή και ευτυχώς όλος ο μηχανισμός λειτουργήσε άψογα με τη συνεργασία και των γιατρών και των νοσηλευτών και των συγγενών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα στους ασθενείς και κατάφεραν να τους βγάλουν, να τους μεταφέρουν σε άλλη κλινική του νοσοκομείου προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά, να μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο νοσοκομείο και να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια, σε άλλες κλινικές και να είχαμε άλλα δυσάρεστα αποτελέσματα.

Είναι πλούσια η επικαιρότητα. Μόλις τώρα ενημερώνουμε ότι υπάρχει μια αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Αυτό αναφέρει η ΕΡΤΣ. Ο πιλότος φέρεται να είναι σώος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο διάδρομός του έχει καταληφθεί. Στο αεροσκάφος φέρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο σημείο να γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν και τα πρώτα πλάνα που όντως δείχνουν το F-16 να είναι στο διάδρομο του αεροδρομίου και εκεί να έχουν σπεύσει πυροσβεστικά αλλά και ασθενοφόρα. Όλες οι πτήσεις ματαιώνονται στο αεροδρόμιο μέχρι νεοτέρας. Μιλάμε πάντα για το αεροδρόμιο της Ζακύνθου που πριν από ελάχιστα λεπτά πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση F-16 με τον πιλότο να είναι σώος και αυλαβής. Βγήκε και η λίστα με τα προϊόντα και τις μειωμένες τιμές από την 31η Αυγούστου. Γνωρίζετε ότι παγώνουν οι τιμές, ότι θα έχουμε νέα δεδομένα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα η αναλυτική αυτών των προϊόντων. Είναι βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μαζί τους ανακοινώθηκε και το ποσοστό της μείωσης των τιμών με τις οποίες θα τις αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ και θα σας διαβάσω όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη λίστα. Είναι το κρέας και συγκεκριμένα μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Είναι το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί, τα αυγά. Μειωμένες τιμές θα υπάρξουν και στο ψωμί αλλά και στο αλεύρι, γενικά ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια. Στο λάδι, σε όλα τα έλαια όπως σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες. Μειώσεις θα δείτε και σε βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες. Στους καφέδες, στα δημητριακά, στις σοκολάτες και γενικότερα σε ό,τι φέρει σοκολάτα. Στα αναψυκτικά και ανάμεσα στη λίστα είναι και τα καθαριστικά, λέει, συγκεκριμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων αλλά και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής χωρίς να τα αναλύει, αλλά και στα σχολικά είδη. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων με το ποσοστό της μείωσης των τιμών που θα ισχύει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ό,τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στη βάση της σύσκεψης, σύμφωνα με τα νεότερα, ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετ, συνομιλώντας με τον Υπουργό Ανάπτυξης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Έλαβε μέρος και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου όλα αυτά να ελεγχθούν και το εγχείρημα να πάρει σάρκα και οστά, επαναλαμβάνω, από την 31η Αυγούστου και για 2 μήνες. Ας έρθουμε όμως και στο νησί μας, γιατί είχαμε μία σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα στα Χανιά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Βλέπετε ότι δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση, δεν σταματούν οι κακοποιητές να σηκώνουν χέρι και να χτυπάνε είτε γυναίκες ή παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, η νεαρότερη κατά 3 χρόνια σύζυγός του, 25 ετών, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση και είπε στους αστυνομικούς ότι σε 2 διαφορετικά επεισόδια ο κατηγορούμενος τη χτύπησε και αυτό συνέβη μέσα σε λίγες μέρες. Έδειξε η γυναίκα αυτή και τα σημάδια του ξυλοδαρμού που είχε υποστεί. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί έφυγαν από το τμήμα, μπήκαν στο περιπολικό, πήγαν στο σπίτι και συνέλαβαν το δράστη. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την γυναίκα, δεν ήταν βέβαια και η πρώτη φορά, όμως όλα αυτά
θα τα δείξει και η ανάκριση, αλλά και θα δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη, έτσι. Ήδη σας υπενθυμίζω ότι οι νόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και δεν αποκλείεται, μάλλον θα το πω διαφορετικά, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης ο 28χρονος, και αν τα έχει κάνει όντως όλα αυτά και αποδειχθεί, καλά θα του κάνουν και θα τον χώσουν στη φυλακή. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλιο. Έχουμε την ομολογία του 76χρονου, ο οποίος συνελήφθη από εμπρισμό. Είπε λοιπόν ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου Αθηνών και άναψε τσιγάρο. Τώρα προφανώς τον πήρε ο ύπνος. Έκανε κάτι άλλο και άφησε το τσιγάρο σε σημείο που υπήρχε έφλεκτο υλικό, κάποιος εντώνει το μαξιλάρι του, το στρώμα, δεν διευκρινίζεται. Όπως και να έχει, ανέλαβε την ευθύνη του και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί από αυτόν τον εμπρισμό κινδύνευσαν άνθρωποι και φυσικά σημειώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στο νοσοκομείο, που θα κάνουν κάποιο καιρό να αποκατασταθούν και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην νοσηλεία όσων ασθενών χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Στην Κρήτη ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, κάνει ζέστη αλλά είναι ανεκτή. Είσαστε και πολύ σε άδεια, οπότε μπορείτε να πάτε να ρίξετε και μια βουτιά για να δροσιστείτε. Έχουμε και τα κλιματιστικά που δεν πολύ συμπαθούν οι μετεωρολόγοι μας, αλλά τι να κάνουμε, εμείς τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Δεν γίνεται όμως το ίδιο και στην Ευρώπη, που σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε έρθει ποτέ της αντιμέτωπη με ένα τόσο μεγάλο κύμα καύσωνα, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για να δροσιστούν. Άλλοι πάνε σε λίμνες, άλλοι πάνε σε ποτάμια, άλλοι πάνε σε θάλασσες. Έχουμε και κάποιους πνιγμούς στην προσπάθεια να δροσιστούν, έχοντας όμως καταναλώσει αρκετό φαγητό και ποτό. Μη σας τα πολυλογώ. Αυξάνεται ο απολογισμός του καύσωνα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 1000 νεκροί σε 5 χώρες. Είναι ηλικιωμένοι, είναι η ομάδα που επλήγει περισσότερο από τον καύσωνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η Γερμανία έχει καταγράψει φέτος τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, και γενικότερα επλήγει περισσότερο μέχρι στιγμής η Δυτική Ευρώπη. Θα δουν πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή τη νέα κατάσταση και τα νέα δεδομένα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, μην το ξεχνάμε, άσχετα με το τι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Ανήκουμε εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα κλιματιστικά μας, ή δεν τα έχουμε και κάτι καλό περισσότερο από τους άλλους που δεν τα χρειαζόντουσαν τόσα χρόνια. Οπότε πλέον πρέπει να προμηθευτούν και εκείνοι κλιματιστικά, γιατί ποτέ δεν ξέρουν πότε ένας ισχυρός καύσωνας θα τους χτυπήσει εκ νέου την πόρτα της χώρας τους. Έχουν και διάφορα προβλήματα βέβαια λόγω του γεγονότος ότι θα χρειαστεί σε κάποιες περιοχές που είναι έτσι λίγο πιο γραφικές να δουν πού θα το τοποθετήσουν. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό, έτσι. Πώς θα γίνει, θα τα δουν όμως, και νομίζω ότι πρέπει να το δουν γρήγορα, γιατί έχουμε την κλιματική αλλαγή και σιγά σιγά και η υπόλοιπη Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του καύσωνα, αν και δεν το είχε συνηθίσει. Βέβαια από την άλλη μεριά, Δημήτρη, εκεί δεν τον αντέχουν τον καύσωνα. Όταν έρχονται όμως εδώ στην Ελλάδα, τους βλέπεις ότι θέλουν τη ζέστη, γιατί ξαπλώνουν, ας πούμε, στις ξαπλώστρες στις παραλίες και καίγονται, γίνονται κατακόκκινοι. Έτσι, να μου πεις, έχουν την επιλογή. Σωστά. Όποτε θέλουν κάθονται, όποτε θέλουν να σηκώνονται. Σωστό και αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει τους τουρίστες να θέλουν τον ήλιο και τη ζέστη, γιατί ακριβώς δεν την έχουν στη χώρα τους. Προφανώς όμως όταν την πολύ έχουν εκεί, και αυτοί δεν τη θέλουν.

Έχουμε και μία είδηση, γιατί η Ευαγγελιό Ισχυναράκη, πρώην νομάρχης, είναι υποψήφια για την Παγκρίτια Ένωση. Είναι και πρώην βουλευτής, μην το ξεχνάμε, η Ευαγγελιό Ισχυναράκη. Κάποιοι λένε ότι η κίνηση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό και καταγράφεται στο χώρο του κριτικού στοιχείου της Αθήνας. Να σας πω ότι πρόκειται για εκλογές πολύ σημαντικές, γιατί αποτυπώνουν ουσιαστικά τον πολιτικό παλμό. Μέχρι σήμερα τα ηνία τα κατέχει η κυρία Ρένα Βασιλάκη, η οποία είναι πολύ δημοφιλής, είναι στενή συνεργάτης του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια γυναίκα που είναι από πολύ μικρή στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι αυτοί μαζί και υπενθυμίζω με τον Μανώλη τον Σφακιανάκη, τον πρώην γνωστό αστυνομικό για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα ριχθούν στη μάχη για αυτές τις εκλογές και ας κερδίσει ο καλύτερος. Και πριν περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή, να σας ενημερώσουμε ότι έφυγε από την ζωή η θρυλική Bonnie Tyler. Έχει προκαλέψει παγκόσμια θλίψη. Ήταν μία εμβληματική ουαλή τραγουδίστρια. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών και η παγκόσμια μουσική βιομηχανία θρυνεί για την απώλειά της. Φεύγουν έτσι σιγά σιγά όλοι οι κορυφαίοι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, δίνουν τη σκητάλη στους νεότερους. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν ποτέ να τους φτάσουν ή να τους αντικαταστήσουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους νεότερους. Έχουμε αρκετά αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε μια περιπέτεια υγείας τον περασμένο Μάιο. Υποβλήθηκε σε μια κατεπίγουσα χειρουργική επέμβαση. Συγκεκριμένη υπέστη μια διάτρηση εντέρου. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάνυψή της. Όμως παρότι κατάφεραν οι γιατροί να τη βγάλουν από το κόμμα, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και άφησε την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν γνωστή περισσότερο με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, για όσους έχετε ακούσει τα τραγούδια της. Για όσους δεν τα έχετε ακούσει και είστε νεότερης ηλικίας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την μάθετε, να γκουγκλάρετε ποια ήταν η θρυλική Bonnie Tyler. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 12. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Σας είπαμε τα δύσκολα την πρώτη ώρα, πάμε τώρα σε πιο ευχάριστα θέματα της επικαιρότητας. Βασικά πάμε νοερά μέχρι το Ρέθυμνο, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Καταρχήν να μας μεταφέρει την εικόνα, πώς είναι και ο καιρός, πώς είναι και οι τουρίστες εκεί σήμερα, και θα πάμε και στα του Εμπορικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τσικιντίκου, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Μας ακούτε? Ωραία, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Αθηνά. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή, αυτά συμβαίνουν, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το Ρέθυμνο, όπως θα μας πει και εκείνη. Δεν ξέρω πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κίνηση στους πεζόδρομους και στα καταστήματα και σε ζέσταμα των ταμείων. Μέχρι να τη βρούμε όμως, θα περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Να σας πω ότι στη Χερσόνησο οι αστυνομικοί του τμήματος της περιοχής συνέλαβαν ένα διευθυντή ξενοδοχείου, αφότου έγινε μια καταγγελία σε βάρος του από 16χρονο εργαζόμενο. Έκανε την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ο ανήλικος, γιατί σύμφωνα πάντα με την καταγγελία υπήρξε χειροδική εξύβριση και απειλές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον διευθυντή και πλέον η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πάμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο. Έχουμε την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου μαζί μας. Μας ακούτε τώρα καθαρά, κυρία Αθηνά?
1: Ναι, σας ακούω, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα λίγο να μας δώσετε το κλίμα από το Ρέθυμνο. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα κλειστό στούντιο αυτή τη στιγμή. Έχουμε παράθυρο φυσικά, βλέπουμε τον ήλιο και τη θέα, αλλά σαν το Ρέθυμνο δεν μπορεί να είναι.
1: Νομίζω ότι όλο το νησί διαθέτει σπουδαίες εικόνες. Από εκεί και πέρα, νομίζω είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Το να έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε επισκέπτες και να εξαπλώνεται κατά κάποιο τρόπο το δικό μας, η δικιά μας η ταυτότητα. Να την αναγνωρίζουν και να την γνωρίζουν κι αλλού.
0: Κόσμος πάει, έρχεται, είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα, από την ποσότητα των ξένων επισκεπτών μέχρι και σήμερα?
1: Έχουμε, θα έλεγα ότι δεν έχουμε δει ακόμα την ποσότητα. Δεν μου αρέσει να κρίνω την ποιότητα, γιατί για κάποιο λόγο ο καθένας ανάλογα αυτό που έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει όταν πάει κάπου διακοπές, αυτό και καταναλώνει. Οπότε δεν θα ήθελα να αναλωθώ ως προς την ποιότητα.
0: Μπράβο σας όμως, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας γκρινιάζουν, θα το πω έτσι, γιατί έρχονται ξένοι επισκέπτες αλλά δεν αφήνουν χρήματα στα καταστήματά τους. Σας τιμά αυτό το ότι δεν γκρινιάζετε και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι και ο καθένας ξεχωριστά έχουν τις δικές τους ανάγκες και πραγματικά ψωνίζουν ό,τι μπορούν.
1: Επειδή πια πλέον όλοι είμαστε ταξιδιώτες ή όλοι έχουμε τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψουμε σε διάφορα άλλα μέρη εκτός του νησιού, δεν είμαστε πάντοτε και εμείς εύρωστοι στο να πάμε και να αγοράσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα, εννοείται, αυτό που αποτυπώνεται στους αριθμούς των αφίξεων, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και λογικό να αποτυπωθεί και στην επισκεψιμότητα της κάθε τοπικής αγοράς στο νησί μας. Και εννοείται και για το Ρέθυμνο που δεν έχουμε τη δυνατότητα το να έχουμε ένα λιμάνι ή να έχουμε αεροδρόμιο. Θα ήθελα λοιπόν, αν θα μπορούσα να κάνω μία ευχή, αρχή και το τέλος, αυτό που λένε οι αφήξεις να αποτυπωθεί και στις τοπικές αγορές. Είτε στο λιανεμπόριο, είτε στην εστίαση, είτε στην επισκεψιμότητα των περιφερειακών μας χωριών, είτε να μπορούν και να μας γνωρίσουν και να μας δοθεί και η ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε με κάθε τρόπο, στο να μπορούμε να διαφημίσουμε είτε τα δικά μας τα τοπικά προϊόντα, είτε αυτά που οι συνάδελφοι έχουν επιλέξει να βάλουν στα καταστήματά τους. Για μας είναι ένα βραβείο ότι αυτό που έχουμε επιλέξει είναι σωστό και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οποιοδήποτε καταναλωτή.
0: Να μην παραλείψω να αναφέρω ότι δεν έχετε μόνο την ιδιότητα της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, αλλά είστε και γραμματέας του Συνδέσμου των Εμπορικών Συλλόγων όλης της Κρήτης, οπότε έχετε και μια εικόνα πληρέστερη, κυρία Τσικιντίκου. Να ρωτήσω, οι εκπτώσεις είναι δεδομένο ότι ξεκινούν 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως στις 31 Αυγούστου. Σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, ποιος είναι ο στόχος σας, τι ευελπιστείτε? Και καταρχήν, αν και εσείς ενισχύετε τα ταμεία σας, αν ζεσταίνονται τα ταμεία σας με τις κοινωνικές εκδηλώσεις που πλαισιώνουν το θέρος τους καλοκαιρινούς μήνες περισσότερο από το χειμώνα.
1: Τα πάντα είναι ρευστά. Αυτό που σίγουρα ευελπιστώ εγώ για την δικιά μας την αγορά είναι το να έχει εκείνη την επισκεψιμότητα, έτσι ώστε τα εμπορεύματα που έχουν μπει στα καταστήματα να μπορούν να πουληθούν, να μπορούν να ξαναγίνουν χρήματα και να μπορούν αυτά τα χρήματα να καλύψουν καινούργιες παραλαβές από το Σεπτέμβρη και να μπορούν να καλύψουν και τους παγωμένους μήνες του χειμώνα. Άρα λοιπόν για μένα είναι δεδομένο ότι αυτό που ζητάω από τους καταναλωτές, τους επισκέπτες, τους τουρίστες, χωρίς καμία ετικέτα και ταμπέλα, είναι να προτιμήσουν τις τοπικές αγορές και δει για το δικό μου τον τόπο να προτιμηθούν τα φυσικά καταστήματα. Αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένα φυσικό κατάστημα διαθέτει αρχικά δύο πολύ βασικά σημεία. Μάλλον έχει δύο σωστά βασικά σημεία. Το ένα έχει τη δυνατότητα ότι έχει φως και δίνει ασφάλεια στο δρόμο. Η βιτρίνα είναι ένα είδος το να μπορεί ο καταναλωτής να σταματήσει απ' έξω να δει, να του προκαλέσει το ενδιαφέρον να μπει μέσα, να το αγγίξει, να το φορέσει, να το δοκιμάσει και να μπορέσει μετά να το αγοράσει. Είναι η επικοινωνία που γίνεται έξω από τις βιτρίνες των καταστημάτων, ακόμα και όταν τα καταστήματα είναι κλειστά. Άρα λοιπόν για μας το φυσικό κατάστημα σημαίνει φως. Και παρακαλώ τους καταναλωτές, και έχω πει και έχουμε παραδεχτεί ότι τα φυσικά καταστήματα κατά πάσα πιθανότητα είναι λίγο πιο ακριβά από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
0: Όμως ένα φυσικό έχουν όμως κατάστημα, άλλα ωφέλη. άλλα κέρδη οι καταναλωτές, άλλο όφελος.
1: Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα μέσα θα έχει ένα σέρβις. Θα έχει κάποιον που θα τον βοηθήσει, θα του ανοίξει το εμπόρευμα, θα τον βοηθήσει να το δοκιμάσει, θα του πει την άποψή του, θα το δει στον καθρέφτη. Γίνεται ένα σέρβις. Και αυτό το σέρβις, πιστέψτε με, είναι ασύλληπτα όμορφο το να μπορείς να μπεις κάπου, έστω και αν είναι 5 και 10 ευρώ πιο ακριβό το είδος.
0: Μάλιστα. Εσείς,
1: το βασικό είναι ότι
0: σαν,
1: αφήστε με λίγο, ναι, δύο λεπτά μόνο γιατί, να τελειώσω την πρόταση για να μπορέσω να πω παρακάτω. Διότι όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είμαστε ένας κύκλος, είμαστε μία αλυσίδα.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να σας ρωτήσω λίγο και αν θα είστε ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων για να ενημερώσουμε και τους ακροατές που πιθανότατα βρεθούν στο Ρέθυμνο και θελήσουν να έρθουν και να ψωνίσουν από τα τοπικά καταστήματα.
1: Σας ευχαριστώ που ρωτάτε. Έχουμε προτείνει για όποιον συνάδελφο έχει τη δυνατότητα να μείνει ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω όμως να θυμίσω ότι επειδή είμαστε μια τουριστική ζώνη, τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά την Κυριακή, οπότε σας προσκαλώ να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας.
0: Με χαρά.
1: Για να σας ξεναγήσουμε στην αγορά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Με χαρά να σας δούμε από κοντά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και θα ξαναμιλήσουμε, γιατί μόλις τελειώσουν οι εκτόσεις θα θέλουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Έτσι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μακάρι για όλους. Αυτό είναι μια αλυσίδα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Ακούσαμε τι μας είπε πριν προχωρήσουμε στη μουσική ανάσα η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου για τους τουρίστες που έχουν πάει και στην δική της την περιοχή και που αναμένει να επισκεφθούν τα εμπορικά καταστήματα, να στηρίξουν την τοπική οικονομία με τις αγορές τους, όσα και αν έχει να δώσει ο καθένας. Την ίδια ώρα έρχονται ασταμάτητα οι ξένοι επισκέπτες, το αδιαχώρητο επικρατεί και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η τουριστική κίνηση, όπως μας είπε και τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων, ο κύριος Πελεκανάκης, βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Έρχονται τουρίστες, άλλοι μένουν ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι βγαίνουν έξω και εξοδεύουν ό,τι μπορούν, άλλοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε όμως και κανένα, ξέρετε, να ξοδέψει όσα χρήματα θέλουμε εμείς. Άνθρωποι είναι και αυτοί, προφανώς έχουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, έχουν κάνει τα κουμάντα τους, να τα πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, για το πόσα θα ξοδέψουν στις διακοπές τους. Δεν είναι οι παλιές καλές εποχές που όλοι οι τουρίστες ήταν περισσότερο οικονομικά εύρωστοι, να το πω έτσι, αλλά έχουμε τουρίστες, βρε παιδιά. Ένα ευρώ, δύο ευρώ, τρία ευρώ να αφήσει ο καθένας, νομίζω ότι κέρδος είναι και αυτό, και πρέπει κάποιοι επιτέλους να σταματήσουν να γκρινιάζουν.

Πάμε λίγο τώρα στο politika.gr να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, από την επικαιρότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη. Σας είπαμε για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο, όλα πάνε καλά εκεί, έχει σβήσει περίπου η πυρκαγιά, επιποδώσει πυροσβεστική ωστόσο ακόμη στο αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνω ότι για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, υπήρξε μια αναγκαστική προσγείωση F-16, ωστόσο ο χειριστής του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, όλο αυτό συνέβη λόγω τεχνικής βλάβης. Είχε προλάβει ωστόσο ο πιλότος, ο οποίος είχε αναχωρήσει από τον Άραξο, να ειδοποιήσει το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, το Αρχηγείο της Τακτικής Αεροπορίας και τη βάση του στον Άραξο, ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα και έτσι έλαβε οδηγίες για την άμεση αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου τον περίμεναν όλες οι αρχές εκεί. Τέθηκαν σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, ματέωσαν όλες τις πτήσεις προκειμένου όπως μπορούσε ο πιλότος του F-16 να το προσγειώσει και να καταφέρει να σώσει και τη ζωή του, έτσι.

Είδαμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σπάσει μία και διαπαντός την εκεχηρία. Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν καλά τα των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινάει να βαράει η καμπάνα για τις αυξήσεις και δεν αποκλείεται να φτάσει πάνω κατά πολύ από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα αναμένεται να φανούν οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου στην Αγγλία. Στα δηληστήρια η τιμή αυξήθηκε από 78 και πήγε στα 80 και πλέον λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στην Αγγλία, όπως είπαμε, από αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και αυτά τα λένε και οι πρατηριούχοι, έτσι, και οι έμποροι καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έτσι διακυμάνσεις. Να τα δούμε, μακάρι να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί είμαστε και σε καλοκαιρινή περίοδο και δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει. Αν θυμάστε και παλαιότερα, όταν είχαμε αντίστοιχες καταστάσεις, υπήρχαν γκρίνιες και από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και γενικότερα από όσους την καλοκαιρινή περίοδο, κάθε καλοκαίρι δηλαδή, πηγαινοφέρνουν τουρίστες, είτε αυτά είναι λεωφορεία, είτε είναι μινιβάν, είτε είναι ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει δυσκολία σε αυτόν τον εργασιακό κλάδο όταν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου πάρει την ανιούσα. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα και στις αμερικανικές επιθέσεις που διαταράσσουν την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άλλο πρόβλημα εκεί. Τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα δεν θα προκαλέσουν μόνο τη συντριπτική απάντηση του Ιράν, αλλά θα διαταράξουν σοβαρά και την κρίσιμη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοινώνουν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης λοιπόν υποστηρίζουν ακόμη ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες η διαμετακομιστική ικανότητα υπό την εποπτεία του Ιράν είχε αποκατασταθεί κατά περίπου 50% των προπολεμικών επιπέδων και ότι η αύξηση της κυκλοφορίας επιτρεπόταν για πλοία που έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές που όρισε η Τεχεράνη. Τώρα όλα αυτά θα τα ξαναδούμε από την αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εμπόριο και τις αυξήσεις που θα δούμε για άλλη μια φορά. Παραμένουμε στις ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει προλάβει να σβήσει αυτή που σημειώθηκε στις επιχειρήσεις και δημιούργησε τεράστια καταστροφή και έχουμε και 11 τραυματίες. Έχει μία νέα λοιπόν και η ξερά χόρτα πριν από λίγο ξέσπασε και επιτόπου βρίσκονται 38 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Ας ελπίσουμε και αυτή να μην επεκταθεί, γιατί δύσκολη κατάσταση εκεί σήμερα στον Ασπρόπυργο και δεν ξέρω και πόσο θα αντέξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τρέχουν από τη μία στην άλλη περιοχή για να κατασβέσουν άμεσα και την νέα αυτή πυρκαγιά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Βουλή με τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί προβληματισμό και εντάσεις και ενστάσεις είχαμε με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 81 του Συντάγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο θέσπισης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή. Πήρε το λόγο ο δικός μας βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης και ανέφερε, όπως έχει καταθέσει και δημοσίως, ότι είναι λάθος το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή
και συμπλήρωσε πως το Βρετανικό Κοινοβούλιο, στο Βρετανικό Κοινοβουλευτικό Σύστημα, που είναι και η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα υπουργού και βουλευτή, σύμφωνα με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, που υπογράμμισε ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά συντάγματα περιορίζονται στον καθορισμό του βασικού πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας, αφήνοντας τον νομοθέτη, στην κυβέρνηση, την ευθύνη για την οργάνωσή της, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε πολιτικές ανάγκες. Το ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο βουλευτής Γιώργος Κοτσός, που τόνισε ότι η άποψη που θέλει τον βουλευτή που θα γίνεται υπουργός να παραιτείται από τη θέση του βουλευτή και να αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα δεν εξυπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Πολλοί βουλευτές πήραν το λόγο και παρέθεσαν ακριβώς τα επιχείρηματά τους, γιατί διαφωνούν και έχουν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου και υπουργού. Θα τα δούμε όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Στην συζήτηση βρίσκονται όλα αυτά για την αναθεώρηση του άρθρου 81 του Συντάγματος, επαναλαμβάνω.

Είδαμε και χθες τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και φυσικά έχουμε την απάντηση της Άγκυρας σε αυτές τις δηλώσεις, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή. Αυτό είπε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, απαντώντας στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι. Δεν ακούσατε χθες, τα είπαμε εδώ, τα αναλύσαμε και μας τα ανέλησε και ο Κώστας ο Σιλγάρδος και οι καλεσμένοι μας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές, αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείου. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της ημέρας, γιατί μπορεί να έχουμε και νέες απαντήσεις από την ελληνική πλευρά. Ακούσαμε εχθές και τον πολιτικό αναλυτή που φιλοξενήσαμε, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρει αν έκανε καλά όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το θέμα για το κάζους μπέλι, και ότι μπορεί και αυτό να ήταν μια κίνηση και απάντηση σε όσους προεκλογικά χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος για πολιτικές σκοπιμότητες.

Πάμε τώρα σε μια παλιά υπόθεση. Όχι όμως τόσο παλιά. Είναι πάλι στην επικαιρότητα η δίκη για τον Λιγνάδη. Είχε μια κατάθεση ο 29χρονος, ο οποίος τον καταγγέλει για βιασμό το 2025. Συζητήθηκε στην ακροαματική διαδικασία στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας. Γνωρίζετε ότι έχει καθίσει στο σκαμνίο ο ηθοποιός για τρεις περιπτώσεις καταγγέλλεται σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών. Φέρεται σήμερα ο μάρτυρας να περιέγραψε ψύχρεμα, αλλά ταυτόχρονα μίλησε για άγριες σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης από την πλευρά του κατηγορούμενου. Ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε πώς πίστηκε να κάνει παρέα με έναν άνθρωπο με τόση διαφορετική ηλικία. Απάντησε ο καταγγέλων. Δυστυχώς, λέει, είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα, οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο τον πλησίασε. Φέρεται να τον πλησίασε ο ηθοποιός. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι γενικότερα προφανώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση είναι ευκολότερα να γίνουν έρμεα στα χέρια κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους εφήβους αλλά και τα παιδιά της οικογένειάς μας, να τα έχουμε από κοντά, γιατί δυστυχώς καμιά φορά οι ρυθμοί της ζωής μας επηρεάζουν. Τρέχουμε με τις δουλειές, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα και δεν δίνουμε βάση σε κάποια σημάδια που, αν τα σκεφτούμε λίγο πιο ψύχρεμα, θα δούμε ότι εκεί ήταν μπροστά μας και δεν τα είχαμε δει απλά.

Τώρα θα σας πάω σε ένα πολιτικό κουσκούς πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί εδώ διαβάζω σε κάτι πηγαδάκια ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήγε σε επίσημη εκδήλωση με τα ρούχα του τένις. Φοβερή είδηση. Όπως και να έχει όμως, έστω και αυτή η είδηση που για κάποιους δεν είναι σημαντική. Έτσι. Ο συντάκτης ο συγκεκριμένος πιστεύει ότι είναι σημαντική. Μα, καλά το κάνει, εγώ δεν αντιλέγω. Ανήρτησε, λέει, ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικό βίντεο στα social media. Ζήτησε συγγνώμη για την αμφίεση, γιατί πήγε σε συγκέντρωση κατοίκων στα Μελίσια και μέσα από αυτήν την ανάρτηση δεν έχασε την ευκαιρία να διαφημίσει την αγάπη του για το τένις και να τονίσει ότι έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη. Εδώ είναι η είδηση όμως, κυρίες και κύριοι. Είδατε, ο τίτλος καμιά φορά ξεγελά. Η είδηση δεν είναι ότι πήγε στην επίσημη, σε μια επίσημη εκδήλωση των προσκεκλημένων με τα ρούχα του τένις, αλλά με ποιον έπαιζε τένις. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα τελευταία συσφίγγονται όλο και περισσότερο οι σχέσεις του Στέφανου Κασελάκη με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά στο politica.gr, στο site του Ομίλου, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media μας, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, γιατί εκεί θα δείτε ειδήσεις από την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο με μια νέα μορφή, με τη μορφή των Reels. Και τα Reels, για όσους δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι, είναι σύντομα βίντεο που με ένα συνοπτικό περιεχόμενο παρουσιάζουν θέματα επικαιρότητας. Στο social media μας θα βρείτε παράξενα, περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν και στην Κρήτη και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πληκτρολογήστε λοιπόν politica.gr, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, για να απολαύσετε αυτά τα βίντεο, είτε να ενημερωθείτε, είτε να γελάσετε, είτε να δείτε παράξενα και περίεργα. Σε ένα περίεργο και αδιανόητο θα σας πάω τώρα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια απίστευτη πραγματικά υπόθεση. Έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείο της Αριζόνα, 5 ώρες αφού θεωρήθηκε ότι έχασε τη ζωή του και είχε πέσει σε πισίνα αυτό το παιδί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας γιατρός δεν πήραν μη τι άλλο τα ζωτικά του στοιχεία, δεν πήρε το σφιγμό του και έβγαλε νεκρό αυτό το παιδί με τόση βεβαιότητα και το οδήγησε στο νεκροτομείο με τους γονείς να θρηνούν που το έχασαν, και εκείνη τη στιγμή πραγματικά μπορεί να ήθελαν και να χειροδικήσουν σε βάρος αυτού του γιατρού και δεν θα τους κατηγορήσει και κανείς. 5 ώρες λοιπόν αυτό το παιδάκι μετά ζωντάνεψε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θεωρώ ότι κάτι δεν είχε κάνει καλά ο γιατρός, που και αυτός επίσης μάλλον δεν ήταν και πολύ καλά στα μυαλά του. Μιλάμε πάντα για γιατρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι εντάξει, κοντολογείς, δεν έγινε και κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κλήθηκε η αστυνομία, ήταν ειρωνικός απέναντι στους αστυνομικούς, γιατί προφανώς κάποιος άλλος νεκροτόμος αντιλήφθηκε το παιδί είναι ζωντανό και φώναξε τις αρχές. Διαβάζω εδώ χαρακτηριστικά ότι παρακαλώ κάντε λέει τα δικά σας και αφήστε να κάνω τα δικά μου. Πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο. Μάλλον κυριούλη μου δεν τα μάθεις καλά τα πράγματα, γιατί δεν βγάζουμε τόσο εύκολο το πόρισμα ότι ένας άνθρωπος, ένα παιδάκι είναι νεκρό. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους γονείς όμως, έτσι λέτε λιγάκι στη θέση τους, να πιστεύουν ότι από ό,τι διαβάζω εδώ ήταν και μοναχοπέδι, ότι έχει φύγει από τη ζωή αυτό το παιδάκι, έτσι. Και μετά από κάποιες ώρες να τους καλεί η αστυνομία στο τηλέφωνο και να τους λέει κάποιο λάθος έγινε, το παιδί σας είναι ζωντανό.
Και τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι γονείς κάτι πάθαιναν μέσα σε αυτές τις 5 ώρες? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό, κυρίες μου και κύριοι? Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ή δεν θα γίνουν ποτέ όμως, γιατί πραγματικά είναι αδιανόητη αυτή η είδηση. Προσπάθησα κάπως να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα από τις δύσκολες ειδήσεις που προηγήθηκαν. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμπουντάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε με τον Βαγγέλη Λίτινα, που είναι στον ήχο, αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το ότι απαγορεύεται το κάνουμε στα νοσοκομεία, το ξέρατε. Το ξέρατε. Τι να του κάνει τώρα το 74χρονο που έβαλε φωτιά στον Σισμανόγλιο και πήγε να του κάψει όλου ζωντανού. Ασθενείς και ο διπόλου. Όλοι. Θα κεγόντουσαν, μπαμ. Η έκρηξη που έγινε ήταν από την μπουκάλα του οξυγόνου. Φαντάσου τώρα τι κάπνιζε στο κρεβάτι. Ενώ είχε το οξυγόνο δίπλα του. Το έβαζε οξυγόνο στο στόμα, το έβγαζε, κάπνιζε. Δηλαδή τζούρε οξυγόνου και τσιγάρο μαζί. Τι να πεις.

Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά σε ένα κτίριο στο Κούμπε. Επιτόπου η πυροσβεστική προσπαθεί να την ελέγξει. Μάλλον φαίνεται ότι θα την ελέγξει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κάντε με τα ταξί εκεί κάτω στην Άγκλον, γιατί γίνεται χαμός. Δεν μπορεί τώρα να ψάχνουμε να βρούμε ταξί όλοι και να μην βρίσκουμε, γιατί κάποιος θέλει να πάει να πάρει μόνο τουρίστες. Λοιπόν, πηγαίνετε, αλλάξτε την εκεί, οι ταξιτζίδες που θέλετε μόνο τουρίστες, να πάτε την αλλάξετε έξω από εκεί που είναι τουρίστες. Γιατί όταν περνάτε από τη στάση και δεν βλέπετε Έλληνα που θέλει να πάει κάπου κοντά και δεν τον παίρνετε και πάτε λίγο πιο κάτω και παίρνετε τον τουρίστα, αυτό εγώ το θεωρώ και λίγο βρώμικο. Το θεωρώ και λίγο περίεργο. Έτσι, να μην θες να πάρεις αυτόν που είναι στη σειρά, στην πιάτσα, και να θες να πας πιο κάτω. Άκου τι μου τύχε σήμερα. Σταματάω ταξί. Μου λέει, είστε, πήρετε τηλέφωνο? Λέω, όχι. Μου λέει, είναι να πάρω μια 7 άτομα, λέει, από εδώ πέρα. Α, από εδώ του κάνω? Μου λέει, ναι. Μου λέει, ας εδώ να τους παίρνεις. Τι άλλη πεις? Σε πιστεύω? Δεν σε πιστεύω, ρε μεγάλε. Κάνει τον κύκλο την Άγκλον και φεύγει. Ψέχω όμως. Ψέχω, γιατί αυτό που έκανε ήταν μεγάλη. Πώς θα το πούμε, λαδιά. Δεν ήταν ωραίο, ρε φίλε. Δηλαδή, σταματάς και πώς δεν κοιμάται, δεν είσαι τουρίστα. Δεν με παίρνει σε μένα και παίρνει τον άλλον, ναι. Εγώ θα το λέω, σαν τον άλλον, θυμάσαι. Το ήσουνα. Είχαμε κλέψει το γέλιο. Είναι 7,5 ευρώ να με πάνε από την Άγκλον να με φέρουν εδώ. Ερχόμαστε. Και μου λέει 11. Του λέει, γιατί 11. Είναι 7 και 8 λέει και 2, 10. 7 έγραφε, έτσι. 8 και 2 και 2, 10. Και 2 λέει τα φανάρια. Με ποια φανάρια? Μου χρέωσε 2 ευρώ τα 2 φανάρια που μας έπιασαν εκεί πριν την καράτζα. Εντάξει, έπαθα κεφαλικό. Ο γιος μου γέλεγε μία ώρα μέσα στο ταξί. Μου ζήτησε 2 ευρώ παραπάνω για τα 2 φανάρια που μας έπιασαν. Τον έχω κι αυτόν, ναι. Τον έχω.

Λοιπόν, πριν από περίπου δύο μήνες, στο Μικτόρκο το δικαστήριο του Ηρακλείου είχε καταδικαστεί ένας εκπαιδευτικός, καθώς είχε παραπευθεί στο ειδόλιο με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια. Έχουν περάσει δύο μήνες και ο συγκεκριμένος καθηγητής, που δεν αποδέχτηκε ποτέ τις κατηγορίες, έτσι, και είχε κάνει τότε λόγο για σκευωρία, είναι ελεύθερος. Το τριμελές εφετείο αναστολών Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής που έκανε εκτέλεση ποινής ο συγκεκριμένος άνδρας και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είναι ελεύθερος. Έπρεπε να το πούμε.

Πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι εύθυμο, γιατί θα το ρίξουμε λίγο πολιτική σήμερα. Μην ξεχνάτε την καταγγελία που έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: Εδώ είμαστε. Το βρήκαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάνει μια καταγγελία και λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί και να έχει χρηματιστεί. Όχι, μπορεί. Δεν είπε μπορεί. Έχει χρηματιστεί για να κάνει αυτό με τον ποινικό κώδικα, το οποίο βγήκαν έξω ότι παραβατικό στοιχείο υπήρχε. Έτσι, κάνανε κακουργήματα, πλημελήματα, βγάζαν τους βιαστές έξω, γεια σας Βόλτα. Μαξί να πούμε ότι αυτοί που έβγαλαν έξω τους βιαστές κατηγορούν την κυβέρνηση για βιαστές. Και καλά, έχουν βγάλει κάτι συνθήματα. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα δεν είναι για να τα αφήνει στην άκρη, λόγω του ότι εντάξει, να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός και τέτοια, περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Περιστέρι να απαντήσει σε αυτά. Γιατί βγήκε και ο Κοντονής και είπε, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι, επί Τσίπρα, και είπε ότι αυτά γίνανε γιατί, κοίτα, έπεσε μπακυρδί. Ή ήταν ύποπτο αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία για μένα και πρέπει να την καθαρίσει ο Τσίπρας. Εφόσον δεν είναι αλήθεια όλα αυτά, θα πρέπει να βγει να κάνει μηνύσεις και να βγει σήμερα στο Περιστέρι και να απαντήσει. Και η απάντηση που θα δώσει σήμερα στο Περιστέρι που έχει ομιλία θα σημαίνει πολλά. Αν όμως δεν απαντήσει, τι σημαίνει? Ότι τους γράφει όλους τα παλιά τα παπούτσια και δεν απαντάει? Αυτό είναι το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε, γιατί έχουμε και θέμα για την ακρίβεια. Πάμε.

συγκίνηση σήμερα στο τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα. Ένας παρακτικός επικίδιος από τον αδερφό της Βάγιας Νέστορα, της δολοφονημένης γυναίκας από τους Μουτζαχεντίν, Ταλιμπάν, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να καίνε τον κόσμο έτσι χωρίς να έχουν την τιμωρία που τους πρέπει. Που θα την έχουν την τιμωρία, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, για η τρομοκρατική δεν έχει κάτι σε δευτερόλεπτο προκειμένου να τους βρει. Η εξόδου εκκολουθία της Βάγιας Νέστορα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολου Τζετζικώστα, ο οποίος είναι και στενός φίλος της οικογένειας, μέλων της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Εκεί στην λίγο μετά την εξόδια ακολουθία υπήρχε μια αγκαλιά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παναγιώτη Νέστορα, του σύζυγου της Βάγιας που χάθηκε τόσο άδικα. Η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της, καταβεβλημένη από την περιπέτεια της υγείας της, παρακολούθησε λίγο στον πατέρα της την εξόδια ακολουθία και μάλιστα πήγε στην εκκλησία με ένα καροτσάκι. Έτσι. Ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης Κοντός, υπογράμμισε μάλιστα στο επικίδιο, είπε μια φοβερή κουβέντα, θα την κρατήσουμε, ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βρίθησαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πέθους, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά, πολλά γιατί και ερωτήματα που, όπως είπε, όσο και να περνούν τα χρόνια μένουν αναπάντητα. Φοβερή φράση. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου και οδύνης. Το λιγότερο είναι όταν βρεθούν αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν, να τους αφήσουν 5 λεπτά μαζί με το αδέρφια και τον πατέρα. Εγώ αυτό λέω. Ρεπορταζιάκα. Να σας πω ότι τουλάχιστον 10 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ή μάλλον ελέγχονται για ταυτοποίηση, προκειμένου να φτάσουν οι αρχές κοντά. Έχουν δει ατελείωτες ώρες βιντεοληπτικού υλικού από όλη την περιοχή, μία και δύο και τρεις και τέσσερις ημέρες πριν. Γιατί σίγουρα υπήρχε και παρασκευαστική βόλτα, έτσι, για αναγνώριση. Όλα αυτά είναι μπροστά στο τραπέζι της Αντιτρομοκρατικής, η οποία ερευνά τα πάντα. Έχουν ανοίξει τηλέφωνο, έχουν ανοίξει τα πάντα, έχει γίνει ό,τι πρέπει, προκειμένου αυτοί οι τύποι να βρεθούν γρήγορα στη δικαιοσύνη. Λίγο μετά την κηδεία, η Αφροδίτη Νέστορα επέστρεψε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα καλά, δεν είναι ακόμα καλά. Έχει τα προβλήματα υγείας που της υποξένησε όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πολλοί κόσμος στην εκκλησία και πολιτικοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι καταδίκασε τη βία, όπως θα έπρεπε να κάνει, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, πρέπει να δούμε και τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα, πολύ μικρό θεματάκι, θα το πω και ας κατηθεί εδώ. Τον Αλέξη Τσίπρα τον εκπροσώπησε, την Ελλάδα δηλαδή, την εκπροσώπησε η κυρία Κουφονικολάκου. Το κουκουέ κανένας. Ούτε Στεφάνη. Α? Να είναι θεματάκι αυτό. Είναι θεματάκι. Για ποια δημοκρατία μας μιλάτε, για ποια πράγματα, που έλεγε και ο Βουλιώτης. Όχι του ξεπλήματος του χρήματος, ο Νίκος Βουλιώτης, ο ράπερ.

0: Λοιπόν, έχουμε και μια έτσι απάντηση της Τουρκίας σε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν είμαστε απειλή, εκτός και αν κάποιος μας απειλεί. Τι είπε σε μεγάλη τώρα, Σοφία, έτσι μεγάλη. Ο Μωάμεθ, ο τρίτος. Κάποιοι λένε ότι ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν τα είπαν για λίγο εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι, δηλαδή περπατώντας. Όχι, δεν κάθισαν σε τραπέζι και αυτά να τα πούνε, να πιούν καφεδάκι. Παρόν στην κουβέντα αυτή που είχαν ήταν και ο γραμματέας της, του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Και λίγο αργότερα έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, λέγοντας ότι δεν εμπλέκεται σε διμερείς διαφορές, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο παρασκήνιο όταν χρειάζεται. Α, καλά, αυτός μπορεί να είναι πιο άχρηστος και από τα βλήτα, έτσι. Ναι, δεν πάει. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το πολύ καλό κλίμα και την άρτια διοργάνωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Όσο για τα διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο για το εμβατήριο που ακούστηκε για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο, στο Λευκό Παλάτι, η αίσθηση του Μητσοτάκη, από ό,τι λένε όλοι, είναι ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα. Άσχετο τώρα, μα βγήκαν κάποιες εντεκεί στην Τουρκία και διακομωδήσαν λίγο τον Πρωθυπουργό μας. Όταν θα έρθει ο Ερντογάν, τους περιμένουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Έχουμε και εμείς TikTok, έτσι, δεν το ξεχνάμε. Αυτό πάντως που ήταν πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε και να το αναγνωρίσουμε για άλλη μια φορά είναι ότι ο Πρωθυπουργός ενόχλησε πολλούς στην Τουρκία όταν αναφέρθηκε στο Κάσους Μπέλι και είπε ότι παραμένει ενεργό εδώ και 31 χρόνια. Και μάλιστα δια νόμου από την Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, ήταν η πρωτοφανής απάντηση από μέρους του Μητσοτάκη. Και ενδεχομένως και μια απάντηση στους επικητές που λένε ότι δεν τολμάει να πάει και να τα πει μέσα στην Τουρκία. Γιατί ο κ. Τσούκαλας προχθές έλεγε σε κάποια κανάλια, αργήσαμε να το πούμε. Το έχει πει και μια δεκαετία φορές από το 21 και μετά, έτσι. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι το 19, όπως είπε ο Άγγελος Συρίγος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, το 19 βάζαμε αγκούρια μέσα στα αεροπλάνα για να φαίνεται ότι κάτι βγάζουν από πίσω. Έτσι. Λοιπόν, δεν το είπε έτσι, κάπως έτσι το είπε, αλλά μπορώ να σας βάλω να το ακούσετε, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό το ότι από το 19, έτσι, που αλλάξαμε μέχρι σήμερα, έχουν καύσιμα τα αεροπλάνα και τα καράβια και τα υποβρύχια και όλα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε ο Άγγελος Συρίγος.
1: Το 2019, και τώρα μπορούμε να τα πούμε, έρχονται οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και μας λένε, ξέρετε, έχουμε ένας μήνος με 17 μοιράς 2005. Mm-hmm. Από αυτά, δύο πετάνε ή τρία, δεν είμαι σίγουρος. Όλα τα άλλα είναι καθυλωμένα στο έδαφος λόγω του ότι δεν έχουν ανταλλακτικά. Αυτά τα δύο ή τρία που πετάνε δεν έχουν πυράβλους, τους έχουν ξεκρεμάσει διότι έχει λήξει η πιστοποίησή τους.
2: Άρα το 19 είχαμε 2-3 πτυτικά μοιράζ.
1: Χωρίς δυνατότητα να πλήξουν στόχους, διότι είχε λήξει η πιστοποίηση των πυράβλων.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα πετάνε όλα και δόξα τω Θεώ έχουν όλα τους πυράβλους τους πάνω. Είχαμε τα περίφημα αυτά αόρατα υποβρύχια. Αόρατα υποβρύχια στα ραντάρ του εχθρού.
0: Μην το πάμε και στα υποβρύχια, θα είναι πολύ βαρύ το τίμημα που θα πληρώσουμε μετά ο κάθε ψεκασμένος που θα μας πει ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, έτσι.

Λοιπόν, και είναι καλό να τα λέμε αυτά, γιατί από το 19 και μετά, αν μας την πέφτανε, την είχαμε βάψει. Πριν το 19 μάλλον. Τρία πετάγανε λέει. Και αυτά, έτσι και έτσι. Τώρα πετάνε όλα. Αυτό είναι για να καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει. Όταν λες ότι έχουμε σύνορα ή όταν λες ότι δεν έχουμε σύνορα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι τι είναι αυτό που μας κάθεται στο μυαλό καλά. Θα μου πεις να μην πάρουμε Μιράζ, να μην πάρουμε F16, να μην πάρουμε F35, να μην πάρουμε Ραφάλ, για να πάρουμε τι. Ο ΠΚΠ. Θα πάω αυτά τα λεφτά όλα, θα πάνε κατευθείαν στους αγρότες. Γιατί το λέω αυτό. 58 καταδικάστηκαν. Χθες. Και άκου τώρα το άλλο. Ένας αθώθηκε. Γιατί γύρισε πίσω τα χρήματα και καλά και του είπαν εντάξει, άντε γεια. Όμως, άσκησε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για αυτόν τον έναν που έφυγε. Και λέει, όπα, έλα εδώ. Δεν με νοιάζει, λέει, που ομολόγησε και έδωσε πίσω τα λεφτά. Εγώ θέλω να τιμωρηθεί που πήρε τα λεφτά. Ποιος λέει ότι δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, όσο για το Σισμαντόγλου, μου στείλει μήνυμα ένας φίλος τώρα, επειδή μας ακούει και λέει, ο 74χρονος είπε ότι άναψα τσιγάρο για να αποκαλέσω, λέει, έτσι την προσοχή, γιατί ένιωθα, λέει, παραγκονισμένος. Έχουν τραυματιστεί 11 άνθρωποι. 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Παραλίγο να γίνει παρανάλαμα του πυρός όλο το νοσοκομείο. Παραλίγο να έχουμε μία εθνική τραγωδία. Δηλαδή, τότε θα δει. Μέσα στην μπουκάλα του οξυγόνου είχε ξυλόλιο. Αυτό θα λέγανε. Άστο. Ευτυχώς που ομολόγησε, γιατί αν δεν ομολογούσε ο 74χρονος, εσύ τα λέγανε. Δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία, δεν είναι αυτό τα νοσοκομεία, δεν είναι εκείνο τα νοσοκομεία. Ένας. Άναψε τσιγάρο με το οξυγόνο δίπλα, έβαζε και έβγαζε τη μάσκα του οξυγόνου και κάπνιζε. Κάποια στιγμή έκανε μια αναρρόφηση αυτό το πράγμα και έσκασε. Η έκρηξη είναι φοβερό το πλάνο, άμα το δεις. Τέλος, τι να πεις τώρα, όταν υπάρχει. Ξυστή, το δολοφόνο λέει και τον τριλό, δεν μπορείς να τον προβλέψεις. Γιατί το λες ότι κάνει ξαφνικά αυτό που να κάνει, και όταν έχει πάρει σκοπό να σκοτώσει κάποιον στον δρόμο, θα σηκώσει το όπλο και πυροβολήσει. Μπαμ. Άντε να προβλέψεις, εσύ τώρα την κίνηση. Δεν είναι που να μένεις. Γι' αυτό λένε ότι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορεί να είναι ένα βήμα μπροστά η αστυνομία από αυτό. Εδώ πέρα όμως ήταν ένα βήμα πολύ γρήγορο, όχι μπροστά, το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ταυτοποίησε πολύ γρήγορα το πού έγινε, τι έγινε, πώς έγινε. Είδε φάτσες, έκοψε φάτσες, είδε χαρακτηρισμούς, είδε αντιδράσεις και έφτασε στον 74χρονο. Ο οποίος ομολόγησε. Δεν είναι να πεις ότι το σπάσαν στο ξύλο και του λέγανε ομολόγα, πες το τι το κάνεις. Το ομολόγησε. Ένιωθε παραγκονισμένος και ήθελε να κάνει κάτι να τραβήξει προσοχή. Λέει. Η αλήθεια είναι ότι κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο. Αυτό.

Λοιπόν, οι τρεις από τους δύο που ήταν σοβαρά από τα εγκάβματα έχουν παίξει το κάτω. Έτσι. Από τη φωτιά αυτή στο ανασπαπηγό στο νοσοκομείο. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε παρακάτω. Όλη η κυβέρνηση σήμερα μιλάει για ένα πράγμα. Πέρα από το. Το είπαμε και εμείς χθες εδώ στην εκπομπή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, έκανε τον Νταβούτογλου να μην ξέρει από πού να φύγει. Εκεί από το λαγό νησί. Έχει και θάλασσα. Άμα δεν μπορεί να πάει κολυμπώντας. Γιατί έλεγε μια μέρα, θα έρθουμε λέει, νύχτα. Πώς το έλεγε, θυμάσαι. Το έλεγαν οι Τούρκοι. Ελάτε κολυμπώντας. Αυτός έφυγε κολυμπώντας από το λαγό νησί. Τον ανάγκασε ο Χατζηβασιλείου δηλαδή να φύγει κολυμπώντας από το λαγό νησί με όλα αυτά που του είπε. Και από ό,τι μαθαίνω, σήμερα πήρε πολλούς πόντους ο Τάσος Χατζηβασιλείου για αυτό το πράγμα που έκανε χθες. Δηλαδή το αυτονόητο. Του την είπε του Τούρκου, τον έκανε Τούρκο. Τα σκεμπάπ τον έκανε, όχι Τούρκο. Γάστραμάνε. Δεν είναι μόνο λέω ότι το χειροκρότησε όλο το ακροατήριο από κάτω. Τον Τάσο Χατζηβασιλείου όταν επέμενε, γιατί άλλο να το κάνει εσκεμμένα, στημένα, δηλαδή σε μια συνέντευξη τύπου, να βγει μπροστά και να έχει το κειμενάκι σου και να πει ότι και να τα χώσει. Έτσι για το Κάσιους Μπέλι. Αυτό έγινε ως απάντηση. Άκου τώρα κάτι που θα σου θέσω για να το πάρει καλά στο μυαλό σου, φίλε ακροατή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε πολλούς πόντους γιατί τι έγινε χθες. Όταν άρχισε ο Τούρκος και έλεγε και έλεγε και έλεγε, ακούγοντας τα αγγλικά που μίλαγε ο Νταβούτογλου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου του απάντησε. Invasion, εισβολή. Του το είπε 2-3 φορές, τον έκοβε. Την ώρα που ο Νταβούτογλου προσπαθούσε να επιβληθεί με τη φωνή του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου από πάνω του παχώνει και του έλεγε invasion. It's invasion. Είναι εισβολή. Δεν είναι παίξε γέλασε. Αυτό έχει τη σημασία του και θα σας πω γιατί. Πέρα από το ότι πολλοί πολιτικοί σήμερα του δώσανε πόντους ότι κοίτα ήταν μαγκιά αυτό που έκανε και ήταν μαγκιά, σκέψου να είχαμε εκεί πέρα κάποιον που δεν ξέρει αγγλικά. Ναι, και να έλεγε ο Νταβούτογλου αυτές τις βλακίες που έλεγε. Και να μην απαντούσαμε. Τι θα λέγανε την άλλη μέρα οι Τούρκοι. Πήγαμε, τους κάναμε τα σκεμπάπ και φύγαμε. Δηλαδή δεν. Όμως εδώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου απάντησε. Και απάντησε πολύ δυνατά. Ήξερε αγγλικά και απάντησε. Για φανταστείτε κάποιον που δεν ξέρει καν αγγλικά τι θα έλεγε εκείνη τη στιγμή. Εκεί το πάω το θέμα. Γιατί, εντάξει, καλό. Άκουσε. Αν πει, είναι παιδί του λαού, δεν μπορεί να είναι μορφωμένοι όλοι όπως είναι όλοι οι πολιτικοί αυτοί. Ναι, αλλά αν δεν είσαι μορφωμένος, φίλε μου, δεν μπορεί να πας εκεί πέρα. Άμα είναι να κόβεις μαρούλια, αγκούρια και ντομάτες, πας στο μανάβι, είσαι ο σούπερ μανάβης. Πας και κάνεις τη δουλειά αυτή. Ο καθένας κάνει τη δουλειά που πρέπει. Όταν είσαι απέναντι από αυτούς και δεν μπορείς να τους απαντήσεις γιατί δεν ξέρεις τι λένε, δεν πρέπει να είσαι απέναντι από αυτούς. Πρέπει να είσαι στην τηλεόραση απ' έξω, δηλαδή να το βλέπεις στην τηλεόραση και λες μπράβο, α, ή τι έκανε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν τι να κάνουν όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή σε κι αυτή. Και ο Τάσος Χατζηβασιλείου δεν πήρε τους πόντους μόνο από το ακροατήριο που άρχισε και χειροκρόταγε, το πήρε από όλο το πολιτικό σύστημα και από αυτούς που τον γουστάρουν. Και από αυτούς που δεν τον γουστάρουν. Ειδικά αυτοί που δεν τον γουστάρουν θα θέλανε πολύ να είναι στη θέση του για να πάρουν αυτοί τους πόντους πολιτικά. Πάμε τώρα να σας πω το ακριβές. Όλο αυτό δεν έγινε μπροστά σε μια συνέντευξη τύπου. Δηλαδή να έχεις ένα κειμενάκι μπροστά σου, να το έχεις έτοιμο και να πεις «Α, λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, οι Τούρκοι τότε ήταν εισβολή αυτό που κάνατε το 1974». Να πεις το παραμύθι, να πεις το story και να φύγεις. Το είπε ως απάντηση και τον έκοψε τον Τούρκο. Τον από ο Τούρκος έλεγε τις δικές του βλακίες και παρόλες. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ότι ήταν εκτός κειμένου, εκτός προγράμματος και έβγαλε εκτός των ρούχων της και την παρουσιάστρια και τη συντονίστρια του πάνελ. Για τον Νταβούτογλου δεν σου λέω, άστο. Από τώρα έχει φύγει από εκείνη την ώρα και μετά από το Λαγονίσι, κολυμπώντας και πάει προς Καστελόριζο. Και από Καστελόριζο θα κόψει μετά λίγο αριστερά και θα πάει προς Τουρκία. Αυτή είναι η ιστορία χθες με τον Χατζηβασιλείου. Και όποιος θέλει να πει το αντίθετο, ας το πει. Ήτανε μεγάλη μαγκιά αυτό που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών και μπράβο του γιατί του απάντησε μέσα στη μούρη. Και όπως λέει ο γιος μου, στα μούτρα του το είπε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε. Όχι, πάμε διαφημίσεις κατευθείαν και γυρίζουμε με ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να σας πούμε τα υπόλοιπα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Coming to the tree.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί, και πάμε να σας πω και κάτι ακόμα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και να σα διάβαζα τώρα με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που μου στείλετε. Όταν σα είπα αυτό που σα είπα για του ταξιτζίδε που κάνουν κάποιοι του κονιόρδου, και το λέω πλήρη συνειδή και επειδή το έχω βιώσει εγώ ίδιο, και άμα θέλω να σα το με διαψεύσουν. Περιμένουμε ταξί εκεί στην Άγκλον, γιατί τώρα ξέρει, μου μεταφέρει την πιάτσα, του έχουν πάει πιο πέρα, πάνε στην Μητσοτάκη, παίρνουν από μπροστά. Άμα δουν τουρίστα, σταματάνε. Άμα δεν δουν τουρίστα, δεν σταματάνε, φεύγουν. Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Πρέπει να μπει μια σήμανση που να λέει ότι έχει δεχτεί κλίση. Για να το ξέρει και ο επιβάτης απ' έξω, ότι έχει όντως δεχτεί κλίση. Να το φτιάξω αυτό, μη φοβάσαι, θα το ρωτήσω εγώ αυτό. Σταματάει λοιπόν μπροστά μας, του λέω VIP. Και μου λέει: έχω κλίση, λέει να πάρω 7 άτομα. Του λέω από εδώ, μου λέει ναι. Του λέω: περιμένουμε να τα πάρουμε. Περιμένουμε να σε δω. Να σε δω να τα παίρνει 7 άτομα. Κάνει λίγο μπροστά, κάνει πιο μπροστά, κάνει πιο μπροστά, κάνει τον κύκλο της Άγγλων. Ξαφανίζομαι. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί μου στείλε μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: ήμουν μπροστά, λέω, όταν σε είδα και έχεις δίκιο. Και άμα θες, λέει, να το πεις και πουθενά αλλού, έρχομαι και εγώ να το πω. Γιατί ήμουν μπροστά. Και ήμουν μετά από σένα να πάρω ταξί. Οπότε ο επόμενος έπαιρνα εγώ. Άρα ούτε εσύ πήρες ταξί, μου λέει, ούτε εγώ. Λοιπόν, τελικά πήρα τηλέφωνο, ξέρεις, κλίση για να μου έρθει ταξί. Οι άνθρωποι, εντάξει, σε 10 λεπτά ήρθαν εκεί. Πότε δεν είναι σε 10, είναι σε 15-20, γιατί πάνε να κάνουν και άλλη κούρσα. Δεν το λένε αυτό στο κέντρο, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι, έτσι, όχι όλοι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι επαγγελματίες 100-0. 100% επαγγελματίες. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Την ώρα λοιπόν που εγώ είχα πάρει κρανίο και έλεγα γιατί μας έκανε αυτή την τύρλα ο τύπος ο ταξιτζής, πέταγεται ένας από εκεί που ήταν παρκαρισμένος με 2 άτομα μέσα και μου λέει: ωραία, φίλε, μην τα λες αυτά, δεν είναι έτσι. Του λέω: τι, γιατί είσαι εδώ πέρα τώρα. Εσύ τι λέω, τι είσαι δικηγόρος αυτού του, γιατί δεν κατάλαβα. Μα μου λέει: μπορεί να έχει κλείσει. Του λέω: πού είναι η κλίση, αφού μου θα του πάρει από εδώ και δεν του πήρε ποτέ. Μην λέμε ψωματάκια, παιδιά, ακούσατε. Άμα θέλετε, να ξέρετε τι κάνετε. Πριν ξεκινήσετε το πρωί και πάτε να κάνετε δουλειά, εσείς που είστε ψεύτες, έτσι. Έχετε το ψέμα έτοιμο. Δηλαδή, πώς πάει ο δολοφόνος να σκοτώσει και έχει ετοιμάσει το άλοθη του, έτσι κι εσείς. Γιατί το ίδιο πράγμα θα το χαρακτηρίσω, γιατί είναι βλακία αυτό που κάνετε. Να προσπαθείτε με βλακίες να δικαιολογηθείτε γιατί θέλετε να πάρετε τουρίστες και όχι Έλληνες. Γιατί Έλληνες θα πάνε εδώ κοντά. Τουρίστες μπορεί να πάνε πιο μακριά. Ή μπορεί να πάνε πιο κοντά και να φαίνεται σαν να είναι πιο μακριά. Να μην το πω αλλιώς. Ε? Μην μου πείτε ότι είναι όλοι έτσι. Ούτε και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά ξέρετε αυτό. Έτσι. Έτσι λοιπόν και οι ταξιτζίδες δεν είναι όλοι ίδιοι. Χθες παραδείγματος χάρη πήρε μια κλικίδα την κυρία που οδηγάει το ταξί, μας έφερε εδώ με το γιο μου. Μια χαρά μου λέει: να σας πάρω 5,5 ώρα για να βρίσκετε ταξί 6 παρά. Τη λέω: τελειώνει 6 ώρα εκπομπή. Μου λέει: μετά τις 6 παρά δεν μπορώ. Μου λέει: θα έχω δουλειά. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Τη λέω: ευχαριστώ και που το είπατε. Είναι σαν να μας πήγατε. Δεν μας πήγε βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Υπάρχουν όμως και αυτοί. Και γιατί το σχολιάζω το αυτό με το ταξί? Γιατί πραγματικά. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, έτσι, μην το είχα συνηθίσει, έβγαινε στον δρόμο, έκανε έτσι μπάμψη λεωφόρο, ταξί σταμάταγε. Εδώ πέρα δεν σταματάνε, πάνε να πα στην πιάτσα. Στην οποία πιάτσα, άκου τι μου λέγανε παλιά. Κατέβαινα εγώ από ένα μαγαζί εκεί που πηγαίναμε το γιο μου να κουρευτεί στα κτέλ. Πέραμε ταξί από εκεί, δεν βγαίναμε από τα κτέλ. Πέραμε ταξί, πήγαμε εκεί και δείχνει πιάτσα. Και επειδή το έπαιρνα την πιάτσα, με πλήρωσε 2 ευρώ. Ναι. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έγινε 1 ευρώ. Ξαφνικά έπεσε. Τι μάριθμο ήταν αυτό. Ανεβοκατέβαινε, ξέρει. Άλλοι παίρνανε 2, άλλοι 1, άλλοι. Όπως γουστάρανε. Άμα όμως βγαίνει από τα κτέλ, ναι, το παραδέχομαι και εγώ να βγει από τα κτέλ να πάρει τα ταξί, θα έχει τα πράγματά σου, τι βαλίτσε σου, είναι επιβάλληση να το πάρει, ναι. Αλλά άμα ρε φίλε έχει από πάνω από το κομμωτήριο και πάει να πάρει ταξί για να φύγει, πρέπει να το πληρώσει σαν να ξέρει από το ρέθμο, ξέρω εγώ με το κτέλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Και δεν θα σου πω βέβαια για το απόλυτο, έτσι. Ο οποίος ο άλλος μου πιάσε την κουβέντα μέσα στο ταξί. Μέχρι να φτάσουμε, μου είχε πει για μια τουρίστρια, λέει, που του την έπεφτε, λέει, ήθελε, γιατί ήταν ωραίο παλικάρι, λέει, και αυτά. Το ορίζω υποκειμενικό, αλλά λέμε τώρα. Και με το που φτάνει, μου λέει 17 ευρώ. Του λέω: τι τέλειο 17 ευρώ. Θα με ξαναπά πίσω, του λέω, και με ξαναφέρει 3 φορές. Α σου δώσω άλλα 4, πάει 21. Μου λέει: όχι, μου λέει, επειδή είχε πολύ ζέστη, είχαμε το κοντίσιον. Του λέω: τι είπε. Μου έχουν πει τη φάση με τα φανάρια που είναι 2 ευρώ. Δεν είναι ευρώ το κάθε φανάρι. Μου έχουν πει για το κοντιό και μου λέει: μα εγώ μου λέει, έφυγα από εκεί για να έρθω να σε πάρω και θα σε πάω εκεί. Τι με γέζε με από που ήρθε. Αν ερχόσουν δηλαδή από Τρίκαλα, θα μου έπαιρνε 500 ευρώ για το ταξί από τα Τρίκαλα και τα εισιτήρια του καραβιού που ήρθε από τα Τρίκαλα στην Κρήτη για να με πάρει εμένα, με πα σε VIP. Δηλαδή και μετά τα βάζουν με κάτι, ξέρεις, αυτοκίνητα που είναι μεταφορές τουριστών και τέτοια από εταιρείες. Λοιπόν, φτιάξτε πρώτα τα δικά σας και μετά κοιτάξτε τα γύρω-γύρω. Έτσι. Για να μην αρχίσω και βγάζω στο αέρα τώρα σκηνικά με ταξιδί, γιατί θα γίνουμε τρικούβερτο το γλέντι. Θα το κάνουμε τρικούβερτο. Γι' αυτό προσοχή, εγώ θα τον μπορώ να το κάνω τρικούβερτο το γλέντι.
Το έκανα και στο Σύνταγμα πριν από δύο χρόνια. Ξέρει πλάκα, μου το έβγαλε χθε ειδοποίηση. Ήμουν στο Σύνταγμα και στο Σύνταγμα υπήρχε μπροστά. Είχαν χτυπήσει ένα ταξιτζή. Τον είχαν σαν πίσω ξύλο, έτσι. Δηλαδή του τη στήσανε στο πακιάτι, το ανακολουθήσαν όταν έφυγε. Του τη στήσανε, το σαπέσανε στο ξύλο. Και τον έκανε συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο. Σαπισμένο. Έτσι με τα σημάδια πάνω του, μετά όλα. Κανονική συνέντευξη. Με το όνομά του, όλα. Απλά δεν φάνηκε το πρόσωπό του γιατί για λόγους σου ξέρεις. Και την άλλη μέρα λέω, κάτσα πάω στο Σύνταγμα να κάνω ρεπορτάζ. Με να δω τι γίνονται τους τουρίστες. Έχω βίντεο με Ινδούς, με Κινέζους, με Αιγύπτιους, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πηγαίνανε να πάρουν ταξί και τους ζητάγανε παραπάνω. Και πήγα, ήμουν με την κάμερα και του έλεγα, how much are you asking? Α, τι θες εδώ, φύγε από εδώ. Όχι, πώς θα σας ζητήσω να το κάνω? Μου λέει 30 ευρώ. Για πού? Για να πάμε λύσει το τρόμα της Συγκρού. Ένα ξενοδοχείο που είχε πισίνα, ήταν Ινδός αυτός. Του λέω, no, it's only 6-7 euros. Α, φωνάζανε εκεί και εξαφανίζονται. Λέω, φωνάξανε αστυνομία. Με το φωνάξανε αστυνομία, ξεκιτρίνησε το Σύνταγμα. Δεν υπήρχε ταξί κίτρινο. Κανένα. Ξαφανίστηκαν όλοι. Δόθηκε το σήμα. Την επόμενη μέρα ξαναπήκα για ρεπορτάζ. Το ίδιο πάλι. Και πετυχαίνω μία τουρίστρια, την οποία λέει, χωρίς τη χοτέλ και κοιτάω την κάρτα. Και βλέπω, και όπως περίμενε εκεί με το αξίζει να κάνει το κονέ, το πάρε δώσε, πώς θα τα της πάρει και αυτά. Πατάω Google το ξενοδοχείο. Πού ήταν το ξενοδοχείο? Δύο στενά πιο πίσω, μέσα στον πεζόδρομο. Αλλά τι θα έκανε, θα την πήγαινε γύρω, θα την έβαζε μέσα στον πεζόδρομο και λέω, how much are you asking? Μου λέει 30 euros. Λέει, it's very far from here. Λέει 30 ευρώ είναι πολύ μακριά από εδώ. Τη λέω, έρχεσαι μαζί μου, μου λέει τι. Θα με κεράσει ένα παγωτό, λέω και σα πάω εκεί πέρα. Μπροστά στο ταξιτζή τώρα. Και τη δείχνω που είναι το ξενοδοχείο. Μιλάμε, η τύπησα, άρχισε να το βρίσκει ό,τι γλώσσα ήξερε. Πρέπει να ξέρει 5-6 γλώσσες αυτή. Γιατί 3-4 γλώσσες δεν τις καταλάβαινα. Το ένα που τον είπε κάπως αρτατούρκικα το κατάλαβα. Αλλά τις υπόλοιπες 4 γλώσσες δεν τις κατάλαβα. Και είχε σηκώσει και την τσάντα έτοιμα να το χτυπήσει. Τα είχε πάρει η τύπησα. Γιατί την είχε 5 λεπτά εκεί, στον πύρι-πύρι, να κάνουν, ξέρεις, να κάνουν παζάρια. Και το ξενοδοχείο ήταν δύο στενά πίσω, ρε φίλε, μέσα στο πεζόδρομο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα ρεμάλια. Και δεν μπορεί αυτά τα ρεμάλια να ξεφτυλίσουν στους υπόλοιπους ταξιτζίδες. Μπαίνω σε ένα ταξί και ήταν όχι βρώμα. Δηλαδή είχε γίνει το air condition, είχε ποτίσει μέσα ο υδρότας και μείνει όλο το ταξί. Ήμουν μαζί με το γιο μου. Μέχρι να φτάσουμε, είχε ποτίσει μύτη μου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, θέλετε να το κάνετε έτσι κάποιοι ταξιτζίδες, κάντε το. Αλλά ρε, παιδί μου, εγώ θα σου πω κάτι. Θα δώσω και παραπάνω στον τύπο που το έχει καθαρό, στον τύπο που το έχει περιποιημένο, στον τύπο που δεν θα πάει να με κλέψει, στον τύπο που δεν θα πάει να με κοροϊδέψει. Λοιπόν, κάντε κάτι εδώ πέρα, γιατί θα το κάνω τρικούβερτο το γλέντι. Θα μπαίνω στο ταξί και θα γράφω με το κινητό. Όπως έκανα με τα λεωφορεία. Είδατε με τα λεωφορεία τι έκανα. Έπαιξαν 3-4 ρεπορτάζ, τσακ! Κόπηκε μαχαίρι. Η προσπέραση. Από Ηράκλειο Ρέθυμνο και από Ρέθυμνο Ηράκλειο. Τώρα το κάνω και Χανιά. Γιατί είχαμε και στα Χανιά ένα σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί πολλά είπα για τους ταξιτζίδες. Έχεις ένα τραγούδι μεταξύ. Πηγαίνε με όπου θέλεις ταξιτζί. Καλά, άμα το βάλεις αυτό, τη γάτσα. Να το ξέρεις.

πούμε ότι αύριο στη Μεσαρά θα έχουμε τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα είναι εδώ στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων, που αναμένεται να αποτελέσει αυτή η νέα υποδιεύθυνση Μεσαράς το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής.

Να πούμε όμως ότι το απόγευμα στην Αστόρια θα υπάρχει αυτή η φοβερή εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία, Σπάμε τη Σιωπή, όπου ο Θοδωρής Αφερίδης θα κάνει ένα ωραίο θεατρικό. Και στο πάνελ μετά η Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, θα είναι εκεί για να συντονίσει τη συζήτηση και όλη την εκδήλωση αυτή, που πραγματικά πιστέψτε με, θα είναι μια φοβερή εκδήλωση. Θα είμαστε εκεί, το politica.gr και το politica.gr.8, θα είναι όλοι οι PR-media εκεί. Θα το καλύψουμε, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις είναι που ανεβάζουν περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, αφού βέβαια το φτιάχνει το Υπουργείο, έτσι. Και εδώ στη Μεσαρά μιλάμε για μεγάλη ιστορία. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλει να ακούσει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, και επιστρέφουμε με αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ένας από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Νικολιδάκης. Ο γριός Νικολιδάκης, ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη η επιθυμία του, αλλά η μία από τις επιθυμίες του έγινε πράξη. Αύριο έχουμε τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά εκεί στο Δήμο Φεστού. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακρότες σας.
0: Είστε καλά?
1: Πιστεύω ότι όχι με καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί ένα αίτημα που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή για πάρα πολλά χρόνια, αισθανόμαστε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Αισθανόμαστε ότι κάπου η πολιτεία μας είχε αφήσει λίγο μόνους μας.
0: Βοήθησε τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι μόνο βοήθησε, αλλά έκανε τουλάχιστον αυτή την επιθυμία μας να γίνει πράξη. Να γίνει πράξη διπλά όμως,
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λέω διπλά, τι εννοώ? Πρώτον, βοηθήσαμε να πάρουμε ένα στρατόπεδο το οποίο είχε αφαιθεί στην τύχη του, ήταν σχεδόν διαλυμένο,
0: ναι,
1: και να το κάνουμε ένα ζωντανό οργανισμό προκειμένου να στεγάσουμε όλες τις υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες που υπάρχουν στην περιοχή μας μέσα σε αυτό το χώρο, σε κάτι κτίρια τα οποία πραγματικά είναι αξιοπρεπέστατα.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Είναι αξιοπρεπέστατα. Θεωρώ ότι ίσως η κίνηση αυτή που γίνει να είναι μια μοναδική κίνηση για τη δημιουργία ενός διοικητικού κέντρου, ας πούμε, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη.
0: Οι κάτοικοι εκεί τι σας λένε τώρα για την υποδιεύθυνση που δημιουργείται εκεί και θα έχει ενεργό ρόλο πλέον?
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον πάνω από 90% του κόσμου αυτό το πράγμα το ζητούσε πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά το ήθελε.
0: Το 10% λοιπόν, δεν το ήθελε όμως.
1: Ακούστε, με αυτό συμβαίνει σε όλη την κοινωνία.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Εννοείται.
1: Ακόμα και αν τυχόν συμφωνεί το 50-1, υπάρχει.
0: Είναι δημοκρατικό.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για πολύ περισσότερο.
0: Από ό,τι ξέρω, αύριο εκεί έχετε ετοιμάσει μια ωραία εκδήλωση. Θα είναι ο υπουργός, θα είναι η κυρία Δημοκλήδου, θα είναι όλοι οι αστυνομικοί, θα είναι όλη η δύναμη εδώ της Κρήτης. Είναι ένα μεγάλο έργο και τα κτίρια είναι φοβερά από ό,τι μαθαίνω, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα κτίρια είναι πανέμορφα. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα σχεδιάσανε, στους μελετητές. Ένα ευχαριστώ στους εργολάβους που τα μπορούσαν σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να μας τα παραδώσουν. Φυσικά, είμαι υποχρεωμένος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από για αυτούς, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών, που καταφέραμε να πάρουμε τις χρηματοδοτήσεις, έτσι φυσικά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
0: Αυτός τα καλή
1: ένα κτίριο, ένα κτίριο το οποίο σαν κτίριο μπορεί να είναι πανέμορφο, αλλά αν τυχόν δεν λειτουργήσει για το σκοπό που πρέπει να λειτουργήσει, παραμένει να είναι άψυχο.
0: Ήταν τον ήλιο του Υπουργού να το φτιάξει αυτό, έτσι, το έκανε. Ήταν η επιθυμία του και έγινε, μπαμ.
1: Η αλήθεια είναι πως ήταν επιθυμία του, έγινε δηλαδή από τη στιγμή που συζητήσαμε με τον Υπουργό και κατάλαβε απόλυτα την αναγκαιότητα της δημιουργίας αυτής της υποδιεύθυνσης, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα νομοθέτησε και δεν έμεινε μόνο στο να νομοθετήσει.
0: Και έγινε και,
1: αλλά προχώρησε
0: και, έγινε και μετά τα Βορίζια, έτσι, μετά το Μακελιό εκεί στα Βορίζια.
1: Έγινε το Μακελιό, μετά το Μακελιό στα Βορίζια, αλλά ήδη υπήρχαν
0: συζητήσεις. Επισπεύθηκε αυτό, ναι, επισπεύθηκε.
1: Ακριβώς, επισπεύθηκε. Υπήρχαν συζητήσεις και πιο μπροστά και πιστεύω ότι από πιο μπροστά είχε καταλάβει ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό στην περιοχή μας.
0: Είχαμε μιλήσει τότε, κύριε Δήμαρχε, μαζί, είχαμε μιλήσει μαζί και μου είχατε πει ότι το είχαμε κάνει και τίτλο τότε εδώ στο Πολίτικα, ότι το όνειρό σας είναι να γίνουν τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης και να είναι οι οικογένειες αυτές που ήταν αντιμαχόμενες να είναι μονιασμένες. Το έχετε καταφέρει?
1: Δύσκολο.
0: Δεν είναι ακόμα μονιασμένοι,
1: Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Ακούστε, επειδή τότε σας είχα πει, γιατί όλοι φωνάζανε ότι υπήρχε μια παλιά βεντέτα, σας είχα πει ότι η βεντέτα δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι,
1: η
0: όντως.
1: Βεντέτα υπάρχει τώρα.
0: Μα το είχε πει και ο Υπουργός αυτό.
1: Ακριβώς, βεντέτα είναι όταν υπάρχει κάποιο θύμα. Είναι δύσκολο να το πετύχουμε ακόμα αυτό το πράγμα, γιατί ο θάνατος είναι πρόσφατος και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι...
0: Ήταν όμως η επιθυμία σας να είναι μονιασμένη στα εγγένεια, αλλά δεν το έχουμε ακόμα αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι δικοί τους οι οποίοι μπαίνουν μέσα και συζητάνε ότι πρέπει να τελειώσουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πρέπει.
1: Ότι σίγουρα ότι οι καταστάσεις έχουν καταλαγιάσει πάρα πολύ, έχουν καταλαγιάσει.
0: Έχουν ηρεμήσει εκεί, πώς είναι τώρα τα πράγματα?
1: Είναι είναι πολύ καλύτερα η κατάσταση. Δεν έχει καμιά σχέση με το πώς ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά σας είπα, θέλει ακόμα χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η κινητοποίηση που έχει γίνει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά τους αστυνομικούς που έχουν έρθει από την Αθήνα και όλα αυτά, την έχετε δει, την έχετε διαπιστώσει, είναι όλα έτσι όπως μας τα είχαν πει, είναι κανονικά?
1: Ακούστε, ξέρω πάρα πολύ καλά πληροφορίες ότι έχουν δοθεί, έχουν ήδη πάρει απόφαση για τις μεταθέσεις που πρέπει να έρθουν εδώ πέρα.
0: Έχουν ήδη έρθει κάποιοι, ναι.
1: Έχουν πάρει ήδη τα χαρτιά, ναι, σε αυτούς που θα επαδρώσουν την αστυνομική υποδιεύθυνση, αλλά για εμάς σας είπα, εμάς θα σας πω την αλήθεια, δηλαδή αν υπήρχε μια σοβαρή ενίσχυση στο αστυνομικό τμήμα θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Θα υπάρχει λογικά.
1: Τώρα με τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να υπάρχει τμήμα τροχέας, τμήμα ασφάλειας, να υπάρχει βίας και να υπάρχει ένας συντονισμός σε δύο αστυνομικά τμήματα και στις ομάδες βίας που είναι στην περιοχή μας. Ένας κεντρικός σχεδιασμός για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το αίσθημα της ασφάλειας έχει ανέβει λιγάκι τώρα, Δήμαρχε, πώς το βλέπετε?
1: Φυσικά έχει ανέβει το αίσθημα της ασφάλειας, παρόλο που σας είπα δεν έχει γίνει ακόμα απόλυτα αισθητή, αλλά και μόνο που ο κόσμος έχει μάθει ότι αύριο γίνεται τα εγγένεια της υποδιέκτησης, έχει αρχίσει να αισθάνεται πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο από κοντά, γιατί θα είστε εκεί πέρα, τα φροντίσετε όλα, το ξέρω από νωρίς. Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Όλες αυτές τις μέρες εκεί πέρα είμαστε για να μπορέσουν να γίνουν τέλος πάντων τα τελευταία που πρέπει να γίνουν για να είναι μια εκδήλωση η αυριανή, γιατί σας είπα, δεν είναι μια απλή επίσκεψη, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για μας. Να γίνουν όσο καλύτερα πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Νικολιδάκη που ήσασταν εδώ σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή και συνέχεια.
1: Καλό που μας ξεχνάτε. Να είστε
0: όχι,
1: καλά,
0: βέβαια, εγώ δεν το έχω ξεχάσει, το έχετε δει. Σας έχω
1: ξέρω.
0: Στον αφρό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περιοχή εκεί ζουν και αναπνέουν για να γίνει αυτό. Το 90%. Ας πούμε ότι είναι 90%, εγώ θα πω ότι είναι 80%, αλλά δεν χαλάω χατήρι στον Δήμαρχο. Τον αγαπώ πολύ αυτό τον Δήμαρχο. Ξέρεις γιατί? Μ' αρέσουν αυτοί που ό,τι λένε το κάνουν. Και αυτός το έχει κάνει. Ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Λοιπόν, ήταν δύσκολη η κατάσταση να τη διαχειριστεί. Τώρα να έχει τις οικογένειες εκεί που παλεύουν ένας με τον άλλον, να έχουν αυτό την ψευτοβεντέτα που είχαν. Γιατί βεντέτα δεν ήταν. Ήταν για άλλα πράγματα τσακωνόντουσαν. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω παρακάτω. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν νεκροί από αυτό το μακελιό. Η Ευαγγελία Φραγκεδάκη, η οποία η καημένη πήγε για το μνημόσυνο και βρέθηκε δολοφονημένη από μια σφαίρα από ψηλά. Το είχαμε πει εδώ στο πολιτικά.gr. Σας έχω είδηση γι' αυτό. Μεγάλη είδηση. Για τα βορίζια. Κάτι που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Απλά περιμένω να το έχω και σε εικόνα. Έγινε κάτι στα βορίζια. Αυτό. Θα το πούμε μετά. Μετά. Λοιπόν, ο κ. Νικολιδάκης περιμένει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ήδη σήμερα έχουν έρθει κάποιοι επιτελείς του Υπουργείου. Έχει έρθει και η κ. Κωνσταντία Δημοκλείδου εδώ στην Κρήτη. Όλοι οι αστυνομικοί εκεί αύριο. Θα είναι ο Υπουργός. Είναι μεγάλο έργο. Είναι μεγάλο το. Θα δεις. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος. Έχουν αρχίσει και τα αντιλαμβάνονται στην περιοχή ότι ξέρεις εδώ κάτι αλλάζει. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει χαμπάρι ή πώς το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι, αλλά αυτό που γίνεται τώρα στη Μεσαρά δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γίνονταν παλιά. Να το ξέρουν αυτό. Να τα ξεχάσουν τα παλιά. Έχουν αλλάξει τα κόζια. Να το πω έτσι απλά. Και αυτή η υποδιεύθυνση στη Μεσαρά δεν ήρθε για να κάνει περιπολίες. Έτσι. Ήρθε για να κάνει έργο. Και το έργο τι είναι? Στη δικαιοσύνη παραβατική. Αυτό. Λοιπόν, τραγούδι και πιστεύω.

0: επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν. Δέξω όλα μαζί και. Εντάξει, το να σου χαρίσει κάποιο περίστροφο είναι κάτι, έτσι. Είναι δώρο. Αλλά έχει και σφαίρες με τα ονόματά του πάνω. Είναι σαν να σου δίνει ένα μήνυμα ότι ξέρει κάτι. Μεγάλη. Αυτά τα κάνανε παλιά, ξέρει, η Κόζα Νόστρα και αυτοί. Δεν ξέρω τώρα. Τέτοιο δώρο. Είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στου ηγέτε του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, χαραγμένα τα ονόματά του και πραγματικέ σφαίρε. Δηλαδή λέει. Δεν ξέρω. Αλεξία, καλησπέρα. Αλεξία, τα σούλη στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ad hoc εδώ στο Πολίτικα 89,8 από την Αυτεμπορική κατευθείαν εδώ.
1: Πρέπει να σου πω ότι πήγα εγώ στη Σύνοδο Κορίτσι.
0: Το ξέρω με αυτό, έτσι ξεκίναγα. η Αλεξία Τασούλη. Να το πω. Η Αλεξία Τασούλη παρακολούθησε όλη τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για την Αυτεμπορική και για εμάς φυσικά, για την BR Media. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι η Αλεξία έκανε τρομερά ρεπορτάζ τα οποία οι Τούρκοι. Ξέρεις, λίγο τα αντιγράψανε, λίγο τα κάνανε. Έκανε αίσθηση εκεί.
1: Κοίταξε, ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, πρέπει να σου πω. Και επειδή εσένα αρέσουν όλα τα παραπολιτικά, τα παρασκευαστικά,
0: ναι,
1: να σου πω. Οι Τούρκοι, επειδή είναι στη φιλοξενία, προσπαθούν επικοινωνιακά να το εκμεταλλευτούν. Τι είχαν κάνει? Το κέντρο τύπου που μας βάλαν τους δημοσιογράφους ήταν εστιατόριο.
0: Έλα,
1: και είχαμε τις κάμερες στο μπαλκόνι, τα τραπεζάκια να γράφουμε στους υπολογιστές μας και δίπλα μπουφέ. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ ένας μπουφές που ανανεώταν συνέχεια από πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν μας άφηνα να πάρουμε ανάσα, δηλαδή μην τυχόν και πούμε ότι πεινάμε. Και φυσικά όλα κερασμένα. Ενώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη που είχαμε πάει πριν από 2 χρόνια,
0: ναι,
1: δεν ήταν όλα κερασμένα, πληρώναμε κανονικά το φαγητό μας. Επομένως ήθελα να σου το πω αυτό, γιατί μας έκανε και εμάς πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, η ωραία η φιλοξενία, η οργάνωση.
0: Είναι οι Τούρκοι, αυτά είναι περίεργοι, είναι ωραίοι.
1: Αυτό ήταν πολύ large, μπορώ να το πω. Νομίζω κάνανε ό,τι μπορούσαν για να μην λέμε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι η φιλοξενία τους δεν ήταν όπως πρέπει. Κατά τα άλλα, πρέπει να σου πω ότι τα μέτρα τα ασφαλείας ήταν απίστευτα. Δηλαδή, ακόμα και εμάς που είχαμε τη διαπίστευση, δεν μπορούσαμε να μπούμε στους χώρους με τα πόδια, να περπατήσουμε και να μπούμε μέσα. Έπρεπε να πάρουμε τα ειδικά βανάκια, τα οποία κάναν δρομολόγια γύρω-γύρω από τα ξενοδοχεία κλπ. Και μας παίρνανε και μας βάζανε αυτοί μέσα στο χώρο, αφού έχουμε περάσει βέβαια και από τις μαγνητικές πύλες και μας ελέγξουνε.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά θα μου πεις, όταν είναι τόσοι ηγέτες εκεί εκείνο και ο ίδιος ο Τραμπ, δεν μπορείς να μιλήσεις και να πεις τίποτα άλλο.
0: Μόνο τον Τραμπ που είχε εκεί φτάνει.
1: Ακριβώς. Τώρα στην ουσία του πράγματος, νομίζω ότι ήταν.
0: Πήγε καλά για μας. Πώς το βλέπεις?
1: Θα σου πω, δεν θεωρώ ότι. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ήταν μία ήττα για την Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει στις συνθήκες από τη στιγμή που ο κοδεσπότης εκ των πραγμάτων ήταν ο Ταγκίπ Ερντογάν. Θέλω να σου πω όμως ότι το ΝΑΤΟ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός. Έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχει να κάνει με την άμυνά μας. Επομένως αυτό... φάνηκε. Δεν μπορεί όταν είναι όλα τα μέσα του κόσμου εκεί, όταν είχε τόσους ηγέτες και παρά τις εντάσεις και παρά τις τεχμές του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, το τέλος της ημέρας είναι ένας οργανισμός που καλώς είμαστε μέσα, γιατί είναι θέμα ασφάλειας και θέμα άμυνας.
0: Εννοείται αυτό. Πάντως, ήμασταν χθες την ώρα που έκανε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, σε όλους τους δημοσιογράφους, δηλαδή ξεκίνησε με τους Έλληνες. Ήσουν εκεί, έτσι, την ώρα της συνέντευξης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Έβγαλε ένα παραπολιτικό εγώ από εδώ πέρα, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα. Την ώρα που έκανε τις ερωτήσεις, έφτασε η σειρά της Φασουλάκη, μου φαίνεται. Μετά ήσουν ασύ και πήγε να πεταχτεί μια τουρκάλα να κάνει ερώτηση και ακούγεται μια φωνή. Greek journalist first. Ποιος ήταν αυτός που το είπε?
1: Ήταν η κυρία Πελώνη, διευθύντρια του γραφείου του κ. Μητσοτάκη. Γιατί η αλήθεια είναι, εκείνη τη στιγμή ήταν όλοι οι Έλληνες που ήμασταν δημοσιογράφοι μεδεμένοι. Βεβαίως και η Τουρκάλα δημοσιογράφου τη δουλειά τη έκανε. Γιατί και εγώ θυμάμαι, έχω πάει στην ενημέρωση του Ερντογάν που ήταν προς τους Τούρκους.
0: Πρώτα οι Τούρκοι.
1: Και δεν μου πάνε τότε πρώτα οι Τούρκοι, αλλά θέλω να σου πω ότι λογικό είναι. Γιατί το θέμα των F-35,
0: ναι,
1: που ξεκίνησε και σηκώθηκε τόσο πολύ, πολλοί Τούρκοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ερντογάν και για τις δηλώσεις του Μητσοτάκη. Θέλω να σου πω ότι οι δημοσιογράφοι δεν απαγορεύεται, ρωτάνε όποιον θέλουν και
0: όποιον θέλουν. Αυτό, ναι.
1: Αλλά ναι, εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο άκοψο, γιατί όντως ήταν στο όρθιο, ο πρωθυπουργός ήταν όρθιο.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Και
0: Εμένα μου άρεσε, δηλαδή το ακούσαμε live εδώ στην εκπομπή, τον είχαμε live εκείνη τη στιγμή να κάνει τις δηλώσεις και βέβαια το μυαλό μου εμένα πήγε σε μια άλλη συνεργάτη του Πρωθυπουργού, την οποία της έστειλα μήνυμα και μου λέει όχι δεν ήμουν εγώ, αλλά γέλασε που της το είπα. Κατάλαβες
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά γέλασε που της το είπα γιατί λέει, το καταλάβατε στην Αθήνα ότι έγινε αυτό. Ναι, το καταλάβαμε γιατί είχαν συνοηθεί από ό,τι κατάλαβα να είναι πρώτα οι Έλληνες δημοσιογράφοι και μετά οι υπόλοιποι. Ναι. Αλλά βιαζόντουσαν. Θέλανε να προλάβουν τη συνέντευξη μου του Ερντογάν γι' αυτό.
1: Εντάξει, το ότι καταλαβαίνω όμως και θεωρώ με τους δημοσιογράφους, ξέρεις πώς είναι στο ρεπορτάζ. Ναι, έξω, βιάζονται όλοι, θέλουν να πάρουν την είδηση. Λογικό είναι να πιέζεται, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Ναι, όχι, ωραίο. Ήταν ωραίο παραπολιτικό, ξέρεις, εμένα μου άρεσε.
1: Προηγούνται οι Έλληνες για να τελειώσει η ενημέρωση των Ελλήνων, γιατί ήταν, μιλάει ελληνικά άλλωστε. Έπρεπε να αναγκαστεί να μιλήσει στα αγγλικά μετά ο Πρωθυπουργός, να αλλάξει δηλαδή τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν λίγο και το logistics της.
0: Λοιπόν, τώρα τους έδωσε περίστροφο με χαραγμένα τα ονόματα τους και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αλήθεια είναι αυτό σε κάθε ηγέτη.
1: Δεν νομίζω να το έκανε αυτό. Νομίζω ξέρω ότι τους έκανε πένες δώρα με τα ονόματά τους.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ήμουν μέσα στο δείπνο, ούτε καλεσμένη ήμουν, ούτε ξέρω. Αλλά ξέρω ότι τους έκανε πένες. Και ήταν ένα πάρα πολύ, πολύ επιβλητικό δείπνο μέσα στο Λευκό Παλάτι. Που θέλω να σου πω ότι έχω πάει στο Λευκό Παλάτι.
0: Πώς είναι εκεί πέρα, είναι ωραίο, ε.
1: Είναι εντυπωσιακό. Είναι λες και σε αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ επιβλητικό.
0: Τους χώραγε όλους εκεί, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Αν είναι τόσο μεγάλο που όπως φαινότανε.
1: Πολύ τεράστιο, με τεράστιους κήπους απ' έξω, με τεράστιους χώρους απ' έξω και μέσα. Με πολύ βαριά έπιπλα, με πολύ βαριά διακόσμηση. Όπως θέλει ο Ερντογάν να πουλήσει τον εαυτό του και τη χώρα του. Αυτό νομίζω. Σήμερα μας έκανε ενημέρωση ο κ. Γεραπετρίτης, τους διπλωματικούς συντάκτες.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς έστειλε το μήνυμα προς την Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Που
0: ναι, γιατί αρχίσανε πάλι και λένε οι Τούρκοι διάφορα. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
1: Δεν το λένε οι Τούρκοι. Το είπε ο ίδιος Ερντογάν. Τι ασχολείστε με το κάζους Μπέλη. Εδώ στην Τουρκία κανείς Τούρκος πολίτης δεν ασχολείται με το κάζους Μπέλη.
0: Α, υπάρχει. Βγάλετε το τότε. Βγάλετε το από τον νόμο
1: δεν
0: για το.
1: Έτσι, όταν υπάρχει μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
0: Είναι με νόμο, ναι, αυτό είναι. Το κάζους Μπέλη είναι με νόμο.
1: Είναι με νόμο, είναι με απόφαση του 96 της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και είναι αυτό. Δεν ισχύει να το έχει πάρει πίσω ο Ταγκίπ Ερντογάν. Επομένως, απάντησε σε αυτό σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι το κάζους Μπέλη αποτελεί σταθερή, η άρση του κάζους Μπέλη, σταθερή επιδίωξη της ελληνικής πολιτικής. Αυτό παραμένει στο τραπέζι και όσο παραμένει αυτό στο τραπέζι, θα παίρνουμε και εμείς τα κατάλληλα μέτρα. Και ένα από αυτά τα μέτρα που θα μπλοκάρουμε είναι το πρόγραμμα SAFE. Τι είναι το πρόγραμμα SAFE?
0: Εδώ τι έχουμε, είδηση.
1: Είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δώσει, να τα μοιράσει σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: για την ενίσχυση των αμυντικών τους προγραμμάτων. Σε αυτό η Τουρκία έχει ζητήσει να μπει μέσα. Ο κ. Μητσοτάκης σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες πριν από 6-7 μήνες είχε πει ότι όσο υπάρχει του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να εγκρίνει η Ελλάδα να μπει η Τουρκία
0: και
1: στο πρόγραμμα.
0: Και καλά κάνει, πιστεύω.
1: Το επανέλαβε σήμερα και ο κύριος Γεραπετρίτης και έχει και τη σημασία τη χρονική συγκυρία που το λέει αυτό, διότι είναι μία μέρα μετά την υποβάθμιση του θέματος του κάζους Μπέλη από τον Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Ωραία. Αυτό που λένε τώρα ότι υπάρχουν κάποιες διπλωματικές πηγές που λένε ότι μάλλον το θέσαμε το θέμα ότι όσο υπάρχει πιο επίσημα έχει γίνει ή όχι ακόμα.
1: Μα έχει γίνει αυτό σου είπα πριν, ότι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες πριν από 6 μήνες. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη στο πρόγραμμα SAFE και δεν θα βρίσκουμε εμείς το πράσινο φως για να εγκριθεί και να
0: τεχθεί
1: το πρόγραμμα. Βέβαια πρέπει να σου πω όμως εδώ ότι η Τουρκία έχει βρει τρόπο, έχει βρει παραθυράκι,
0: ναι,
1: και πάει να κάνει διμερή συμφωνία, διμερή με την Ιταλία,
0: ναι,
1: και να πει στη διμερή συμφωνία που κάνω με την Ιταλία να κάνει μια αμυντική συμφωνία με την Ιταλία και από εκεί να πάρει τα κονδύλια. Είναι ένα παράθυρο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν το έχει προβλέψει, αλλά δεν ξέρω, τώρα είναι θέμα πιο πολύ νομικό πώς θα το ξεμπλοκάρουν αυτό, πώς θα το ξεπεράσουν, αλλά η Τουρκία προσπαθεί μέσα της πλαγίας οδού να μπει στο πρόγραμμα SAFE.
0: Από την εμπειρία σου ζητήλες να το καταφέρει.
1: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Τίποτα από όλα αυτά στη διπλωματία. Όλα θέλουν πολύ χρόνο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα πάρει χρόνο. Και αυτό θα το δούμε εδώ. Εδώ είμαστε όμως. Η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση προκειμένου να αποφεύγει αυτές τις κακοτοπιές και να είναι πολύ.
0: Αυτό που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως
1: τίτλο. Λοιπόν, πρέπει να σταθείς γιατί πρέπει να ξεκινήσω την εκπομπή μου.
0: Ωραία, έγινε. Ξεκινάει. Λοιπόν, βάλτε την εφημερίδα. Μόλις τελειώσω εγώ, βάλτε την εφημερίδα να δείτε τι χώρο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σου απόγευμα, Αλεξία.
1: Coming to the tree.

Λοιπόν, και την ώρα που εμείς λέγαμε αυτά με την Αλεξία και το πώς πήγε διπλωματικά η χώρα μας εκεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, βγαίνει η Μαρία Καριστιανού και μιλάει για εθνική προδοσία και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, διότι λέει δεν άσκησε βέτο, χωρίς να εξηγεί πού θα έπρεπε να το κάνει αυτό και γιατί, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο η κυρία Καριστιανού για να μας συγχωρέσει ότι αγνοεί ζητήματα εξωτερικής πολιτής και παρεμβαίνει με λογική διαδικτύου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ό,τι γράφω στο Twitter και σε αυτά κάτι ψεκασμένοι, τα παίρνει, τα κάνει αυτή η δήλωση και τα πετάει. Κυρία Καριστιανού, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Αχαμπέρ, έτσι, την εφημερίδα στο κύριο Μητσοτάκης, είπε ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούει, φέρεσαι. Δεν το είπα αυτό, εγώ το λέω, έτσι. Ξηθούμε κιόλας. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το εξής, ότι μπήκε μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία σύνοδος του ΝΑΤΟ γινόταν στην Τουρκία, και τους είπε για το Κάσιους Μπέλι. Αυτό να τα ακούσουν εκεί στην αντιπολίτευση για να δουν πώς γίνεται. Γιατί το 19 δεν είχαμε, λέει, βενζίνη. Δεν είχαμε καύσιμα για τα αεροπλάνα και τα βαπόρια και τα υποβρύχια. Και ξαφνικά τώρα μας υπολογίζουν. Γιατί όταν βγαίνει η Τουρκία και σου λέει ότι εμείς είμαστε απειλή μόνο για αυτούς που θέλουν να μας απειλήσουν, σημαίνει ότι και τη φοβούνται αυτοί. Έτσι. Και όταν βλέπεις τον Τούρκο να αντιδρά άσχημα κατά της Ελλάδας, τότε να ξέρετε όλοι ότι κάτι έχει γίνει καλά. Λοιπόν, αυτά. Καλώς απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Ιφάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί και σήμερα, παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, για να δούμε την επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε την είδηση, να σας μεταφέρουμε το νέο, την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, οπότε να στείλω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή, σε εσάς που έχετε αυτό το ιδιαίτερο όνομα. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 9η Ιουλίου είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου του 1816 και η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011.

Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνουμε την αρχή από το 1816, όπου σαν σήμερα η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 και σαν σήμερα οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 και σαν σήμερα αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, συγγνώμη, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 και σαν σήμερα νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. 1956 και σαν σήμερα ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τον σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. 1959 και σαν σήμερα αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός και φιλέλληνας βεβαίως, έτσι, ο Τόμ Χάνκς. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Κέρ, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Και θα κλείσω λέγοντας πως σαν σήμερα το 1932 έφυγε από την ζωή ο King Καμπαζιλέτ, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και βεβαίως της ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Περνάω αμέσως και στον καιρό. Σποραδικές λέει βροχές, έως 6 μποφόρ οι άνεμοι. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 20 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη τώρα, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία θα είναι στην αρχή έντονα, στη συνέχεια βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορείων διευθύνσεων,
4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Ποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος ο καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Ποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειο 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε και στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να το θυμάστε αυτό, έτσι πολύ πολύ εύκολα. Πατάτε εκεί στην πρώτη σελίδα που γράφει «Ακούστε ζωντανά» και επιλέγετε το ραδιόφωνο της αρεσκίας σας. Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου μας λοιπόν στην πρώτη σελίδα του politica.gr, όπου επιλέγετε αυτό που θέλετε να ακούσετε πατώντας το μικροφωνάκι εκεί που γράφει «Ακούστε ζωντανά». Απαλωτριώσεις ακινήτων, το ΣΤΕ ισορροπεί ανάμεσα στην απροστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων. Τροχαίο με δικυκλιστή στον Άγιο Νικόλαο. Φωτιά στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ασθενής, μαρτυρίες ότι κάπνιζε στο θάλαμο. Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια μετά από κεραυνό. Μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ολονύχτη βομβαρδισμοί στο Ιράν. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, απαντά η Τεχεράνη.

0: Γιάννος, νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη Μαριάνθη. Τραγικό τέλος της έρευνας εξαφάνισης. Τραγωδία στα Σφακιά, νεκρός εντοπίστηκε και ο 65χρονος ψάρου του Φεκάς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να κάνουμε όμως μία αναφορά στον χορηγό μας, το VNY Concept Store που είναι μαζί μας καθημερινά, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store γνωρίζετε πολύ καλά πια ότι θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, υπάρχει και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου προσφέρει υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κοπιά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και θα χρειαστεί κάπου εδώ να κάνουμε μια πρώτη διακοπή, οπότε σας αφήνουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους μέσα από το politika.gr. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί σήμερα, Πέμπτη, στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα του ΒΟΑΚ, ανάμεσα στους δύο κόμβους της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του φωνίεν.gr, γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν ηλικιωμένο άνδρα επιχείρησε να εισέλθει στο δρόμο εξερχόμενο από τον παράδρομο του δεύτερου κημητηρίου, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να αντιληφθεί το διερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τα φανάρια Ηρακλείου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτα, στην προσπάθειά του να αποφύγει την ασύγκρουση με το όχημα, πραγματοποίησε ελιγμό με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και να καταλήξει στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο δικυκλιστή και στην συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του τμήματος τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί που διέρχονταν από το σημείο χρειάστηκε να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Για να αλλάξουμε θέμα τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του. Για την ανάσυρση της σωρού στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, με την συνδρομή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ένα αέριο μέσο της Frontex και αλλιευτικό σκάφος που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στην αναζήτηση του αγνοούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, όμως επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την περιοχή. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά, το Ψαροντούφεκο και κάποια άλλα δικά του αντικείμενα, στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές να επικεντρώσουν ουσιαστικά τις έρευνές τους στο συγκεκριμένο σημείο. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του νεκρού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τραγικός όμως ήταν ο επίλογος και στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Η σωρός της βρέθηκε σε Ριάκι, σε δύσβατη περιοχή του ορεινού όγκου προς την Απάνω Σίμη, από εθελοντή κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες μαζί με το σκύλο του. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Βιάνου, η οποία όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούσε με αγωνία τις προσπάθειες εντοπισμού της 74χρονης. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντών, κατοίκων της περιοχής, εκπαιδευμένου σκύλου και ντρόουνς. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε χαράδρες, ρέματα και άλλα δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, ενώ στην τελευταία επικοινωνία που είχε με συγγενικά της πρόσωπα, φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένη. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν από την διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ένας 74χρονος ασθενής θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο σήμερα Πέμπτη. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και έχει προσαχθεί στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από άλλους ασθενείς, ο άνδρας δημιουργούσε συχνά περιστατικά γιατί κάπνιζε στο θάλαμο. Στις δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε: στις 5 παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσία το κατάλαβε αμέσως, μπήκε στο θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως μία κυρία υπέστη ανακοπή αρκετή ώρα μετά. Όπως τόνισε, η πυρκαγιά δεν σχετίζεται με το θάνατο της γυναίκας. Μένει να αποδειχθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές, κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Έχουμε όμως και άλλη φωτιά, φωτιά στον Ασπρόπυργο. 8 λοιπόν οι τραυματίες από τη συγκεκριμένη φωτιά. Οι 3 μάλιστα είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. 8 λοιπόν οι τραυματίες από την φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σήμερα το πρωί. Στο Θριάσιο νοσηλεύονται 7 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι ελαφρά, ενδεχομένως μέσα στην ημέρα θα πάρουν και εξιτήριο. Και 2 τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας διασωληνωμένος, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στην μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Στο σημείο έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, έστειλε μήνυμα από το 112. Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της περιφέρειας Αττικής. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται στο μήνυμα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Σημειώνεται ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Και άλλη πυρκαγιά, και άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην Εύβοια, με τις αρχές να εκτιμούν πως μπορεί να προκλήθηκε από κεραυνό λόγω έντονων βροχοπτώσεων που καταγράφονται στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 4 οχήματα, αλλά και οι εθελοντές των ψαχνών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας, αλλά και εθελοντές των ψαχνών. Η ομάδα της ΕΜΟΔΕ και ο Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, Μπάμπης Τσόκος, σύμφωνα με το E-Βήμα. Η πυροσβεστική αναφέρει στο CNN Greece ότι η εστία ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία.

διεθνείς ειδήσεις τώρα. Ολονύχτη βομβαρδισμοί, συγγνώμη, στο Ιράν. Εάν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, απαντάει η Τεχεράνη. Με 90 επιθέσεις χτύπησαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν. Με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις, στο Κουβέιτ αλλά και το Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, CENTCOM. Ανάμεσα στα πλήγματα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ήταν σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω την δυνατότητά του να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στις νέες αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν στα περίχωρα της Αχβάζ, στα νοτιοδυτικά. Ακολούθως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυράβλους εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Νωρίτερα ο Τραμπ απείλησε ξανά ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που μας πλήττουν θα ανταποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ πάμε και εμείς να πάρουμε μία ανάσα, πάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε, συγγνώμη, τι έχω πάθει σήμερα με τα σαρδάμ, νεράκι θέλω και δεν έχω και κοντά μου. Θα ασχοληθούμε με πιο πρακτικά θέματα, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως καθημερινά στο τρίτο μέρος εκπομπής μας. Έτσι λίγο πιο καθημερινά θέματα για όλους εμάς τους πολίτες. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε με ΕΕΦΚΑ, νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις. Να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι είναι και οι δικαιούχοι. Ο ΕΕΦΚΑ λοιπόν ενεργοποίησε την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεων για χρέη έως το τέλος του 2023 με αιτήσεις μέσω ΚΑΟ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται η νέα ρύθμιση του ΕΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΕΦΚΑ, η νέα διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες τώρα οφειλές εντάσσονται στην αρρύθμιση? Στην αρρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023, με βασική προϋπόθεση να μην ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Αντίθετα, ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να υπαχθούν στην απάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, του ΚΑΟ δηλαδή. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην νέα ρύθμιση, το πληροφοριακό σύστημα του ΚΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Το μήνυμα θα ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης ή για το λόγο που δεν είναι δυνατή η υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Και περνάμε στο θέμα φορολογικές δηλώσεις ε1. Παράταση, λέει, λίγων ημερών εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν υποβληθεί 9 στις 10, αλλά λείπουν στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή τους. Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μία εβδομάδα στη διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος που κανονικά εκπνέει στις 15 Ιουλίου εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Καταλήτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί όπως και πέρυσι το σχετικό αίτημα το οποίο υπέβαλε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εχθές. Συγκεκριμένα μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου της Ελλάδος, πέρυσι είχε ανακοινωθεί η παράταση υποβολής έως 21 Ιουλίου του 2025, αντί 14 Ιουλίου που θα έλεγαν κανονικά. Όσον αφορά τις φετινές δηλώσεις ε1, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μαρκόπουλο και τον Διοικητή της ΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, με την οποία ζητά ολιγοήμερη παράταση υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Όπως σημειώνεται στην επιστολή, παρότι η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στην λειτουργία της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, διαπιστώνεται συστηματικά η ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών και εκτάκτων περιστάσεων που καθιστούν επιβεβλημένη την επαναξιολόγηση της καθορισμένης προθεσμίας. Και συγκεκριμένα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως ο θεσμικός φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού επισημαίνει τα εξής ζητήματα: καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές, ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, ανάρτηση αποσβέσεων κλπ. Απαιτούν πλέον από 24 έως και 48 ώρες προκειμένου να εμφανιστούν στην πλατφόρμα του MyData και να ενημερώσουν το έντυπο ε3, γεγονός που παρεμποδίζει την ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025, καταγράφεται καθυστέρηση στην έκδοση και ανάρτηση των σημειωμάτων clawback και rebate, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων του υγειονομικού κλάδου, κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κλπ. Να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της φορολογικής περίοδου 2025, καθώς μέχρι και σήμερα αυτά δεν έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα. Αδυναμία πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισής της, με συνέπεια τη μη λειτουργία της και την αδυναμία ανάκτησης των απαραίτητων για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το φορολογικό έτος 2025. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τυχόν παράταση υποβολής δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία λήγει και πρέπει να καταβληθεί έως 31 Ιουλίου 2025. Παρ' όλα αυτά, από τα 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένονται συνολικά, μέχρι εχθές είχαν υποβληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια, δηλαδή οι 9 στις 10 έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά ενώ για τις υπόλοιπες εκκρεμούν προβλήματα, όπως αυτά τα οποία επισημαίνει στην επιστολή του το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Ελάτε να δούμε τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον έμφυα και τα τετραγωνικά. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους, οδηγώντας έναν δικαιότερο υπολογισμό του έμφυα. Από το 2027 για τον υπολογισμό του έμφυα θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα ακτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των ακτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του έμφυα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Εάν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση. Ειδικά για τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού έμφυα και τα πιστοποιητικά έμφυα που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θεωρούνται ανακριβή, ούτε επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια. Η αλλαγή αφορά τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και των έμφυα από το φορολογικό έτος 2027 και μετά. Δεν επηρεάζει τον έμφυα των επόμενων εκαθαρίσεων του 2026, αλλά θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια διαφέρει από τα διαθέσιμα έγγραφα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης του ακινήτου, θα πρέπει να αποτυπώνονται τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν.

αλλάζουμε θέμα και μιλάμε για τα βάουτσερ βιβλίων από την ΔΥΠΑ. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές. Ας δούμε ποια ακριβώς είναι η διαδικασία. Από σήμερα λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και ώρα 2 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βάουτσερ βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά. Σκοπός του προγράμματος της ΔΥΠΑ είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 vouchers αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η 9 του 26 έως τις 31 12 του 26. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό αναζητούν τον εργασία της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ εάν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολυτεκνοί γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή των υπόλοιπων δικαιούχων βασίζεται στην μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, αμαία, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα, η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι αρχική, εργασία και ασφάλιση, αποζημιώσεις και παροχές, επιταγές αγοράς βιβλίων.

Και περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Διαβάζω εδώ στο υγεία.gr πως τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Πλέον λέει θα γίνονται όλα ψηφιακά. Ο ΕΟΠΗ διαθέτει πλέον νέο ψηφιακό περιβάλλον με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για γνωματεύσεις και αιτήματα για εγκρίσεις με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση. Σε ένα λοιπόν καινούριο ψηφιακό πλαίσιο περνά πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο ΕΟΠΗ, κάτι που σημαίνει πως και οι γιατροί θα χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την έκδοση γνωματεύσεων, την αποστολή αιτημάτων και την διαδικασία εγκρίσεων. Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΗ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιούνται οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες μέσα από τις οποίες οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωματεύσεις αλλά και να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα αιτήματα που αφορούν στους ασθενείς τους. Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον του οργανισμού υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι συμβάλλει πλέον στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία που υπήρχε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΠΗ, η νέα εφαρμογή για τις γνωματεύσεις θα είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο healthservices.eody.gov.gr/e-material-prescription. Διευκρινίζεται ότι η είσοδος στις νέες εφαρμογές θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον ήδη προβλεπόμενο τρόπο ταυτοποίησης και επιστοποίησης των χρηστών. Για οποιαδήποτε πληροφορία, τεχνική βοήθεια ή υποστήριξη σχετικά με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση e-dapi@eopi.gov.gr. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΠΗ, η μετάβαση στο νέο λειτουργικό περιβάλλον αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΗ με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας χρήσης για τους πιστοποιημένους γιατρούς, τους ασφαλισμένους και όλους τους υπόλοιπους χρήστες που συνεργάζονται με τον οργανισμό. Στον οργανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια ψηφιακού εξυγχρονισμού προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα των ασφαλισμένων πιο άμεσα. Οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας από την πλευρά τους είχαν εκφράσει εδώ και αρκετά χρόνια παράπονα για τις σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν στον ΕΟΠΗ.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε θα συζητήσουμε 2-3 θεματάκια, έτσι, και θα σας τα παρουσιάσουμε ουσιαστικά. Πριν όμως να συμβεί αυτό, να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια τα οποία αφορούν στην Win Masters. Στην Win Masters, λοιπόν, να μπορείτε να πληρωθείτε πριν να προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 δηλαδή, 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι πως πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως ακριβώς θα θέλαμε. Έχουν στραβώσει δηλαδή over, έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και στην συνέχεια 0 στο πηλίκο, έτσι, τζίφος το πράγμα. Οπότε πραγματικά είναι εγγύηση να παίζετε με την Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν που αλλού στην Win Masters.

Και αφού το κάναμε και αυτό, σας ενημερώσαμε για το πώς να κινηθείτε σε σχέση με τα στοιχήματά σας. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να μιλήσουμε για τις επικουρικές συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν χωρίς αυξήσεις, εκδίδονται με μεγάλες καθυστερήσεις και υπολογίζονται δυσμενέστερα για πολλούς νέους συνταξιούχους. Εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι παραμένουν χωρίς καμία αύξηση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι εξακολουθούν να περιμένουν ακόμη και 3 χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος υπολογισμού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά για πολλούς νέους συνταξιούχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλονται πρόσθετες κρατήσεις και μειώσεις. Το Υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων και την άρση ορισμένων επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να ισχύουν, επιχειρώντας να περιορίσει τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στον ΙΕΦΚΑ. Παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις κύριες συντάξεις, τόσο ως προς τις αυξήσεις, όσο και ως προς την διαδικασία απονομής τους. Η απουσία αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις συνεχίζεται από το 2010, επηρεάζοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Η βασική αιτία είναι η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία προβλέπει ότι αναπροσαρμογές μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφανίζει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια. Παρότι τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης εμφάνισε το 2025 πλεώνασμα που ξεπέρασε τα 188 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, οι επικουρικές συντάξεις εξακολούθησαν να παραμένουν αμετάβλητες. Την ίδια περίοδο, από το 2023 έως και το 2026, οι κύριες συντάξεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 15,58%, ενώ οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης δεν έλαβαν καμία από τις ετήσιες αυξήσεις που εφαρμόστηκαν στις κύριες αποδοχές τους. Από το 2015 και μετά εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, γεγονός που επηρεάζει κυρίως όσους αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια από την εργασία. Για τον χρόνο ασφάλισης έως το τέλος του 2014, η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της περίοδου 2002-2014. Αντίθετα, για τον ασφαλιστικό χρόνο από το 2015 και μετά, το ύψος της σύνταξης συνδέεται άμεσα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και με την ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερα χρόνια παραμένει κάποιος στην εργασία και όσο μεγαλύτερες είναι οι συνολικές εισφορές του, τόσο υψηλότερη διαμορφώνεται η επικουρική σύνταξη. Παράλληλα, στο τμήμα της σύνταξης που αφορά τα έτη έως το 2014, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μειώσεις από 6 έως και 30% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Για τα χρόνια ασφάλισης μετά το 2015 εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές προσαρμογής ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης από την εργασία. Η απονομή των επικουρικών συντάξεων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι αναμένουν ακόμη και περισσότερα από 3 χρόνια,
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της σύνταξης. Παράλληλα, οι επικουρικές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με κρατήσεις, ενώ για μεικτά ποσά άνω των 300 ευρώ εφαρμόζεται και η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Σήμερα εκκρεμούν περίπου 33.000 αιτήσεις επικουρικών συντάξεων, με σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων να αφορά υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης. Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί δύο βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση των επιβαρύνσεων. Η πρώτη αφορά την επανεξέταση της κράτησης 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που επιβάλλεται σε επικουρικές συντάξεις από το 2015, με το ενδεχόμενο περιορισμού ή ακόμη και πλήρους καταργησής της να βρίσκεται υπό εξέταση. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τον τρόπο απονομής των επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Με το νέο σύστημα, όλες οι αιτήσεις προβλέπεται να εκδίδονται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, ανεξάρτητα από το ταμείο στο οποίο έχει πραγματοποιήσει τα περισσότερα έτη ασφάλισης. Με το ισχύον καθεστώς, όταν υπάρχουν πολλά χρόνια διαδοχικής ασφάλισης, απαιτείται να εξεταστεί σε ποιο ταμείο έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος χρόνος ασφάλισης, διαδικασία που συνεπάγεται ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ και σημαντικές καθυστερήσεις. Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να περιορίσει αυτήν την γραφειοκρατία, επιτρέποντας τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα να ολοκληρώνει απευθείας την απονομή της επικουρικής σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σημαντικά η επεξεργασία των αιτήσεων, θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τους ασφαλισμένους και θα περιοριστεί σταδιακά το μεγάλο απόθεμα εκκρεμών υποθέσεων που εξακολουθεί να επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.

Και κλείνουμε με το θέμα ανελκυστήρες. Δεύτερη λέει ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν την απογραφή. Να μάθουμε ποιες είναι οι νέες προθεσμίες και πότε επιβάλλονται πρόστιμα για να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν είχαν προλάβει να απογράψουν τους ανελκυστήρες τους αποκτούν μία ακόμη ευκαιρία να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα. Με νέα τροπολογία δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να γίνει η απογραφή χωρίς πρόστιμο έως αύριο 10 Ιουλίου 2027, ενώ ξεκαθαρίζεται τι ισχύει από εδώ και πέρα για την καταγραφή των ανελκυστήρων, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και τις κυρώσεις. Τις αλλαγές φέρνει η τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος μετά την πρόταση που υπέβαλε η Πομιδά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή της απογραφής. Το σημαντικότερο για όσους δεν πρόλαβαν είναι ότι μπορούν έως τις 10 Ιουλίου του 2027 να απογράψουν τον ελκυστήρα τους χωρίς πρόστιμο. Α, το 27 είναι πρε παιδιά. Α, το 27. Οπότε όχι μέχρι αύριο, έχετε χρόνο μπροστά σας. Χωρίς πρόστιμο λοιπόν, η απογραφή γίνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη με υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμου με εκπροσώπου του κτηρίου, στην οποία δηλώνονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα. Η τροπολογία ξεκαθαρίζει επίσης ότι στο Μητρό απογράφονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, είτε έχουν ήδη πιστοποιηθεί είτε όχι. Η απογραφή δεν είναι διαδικασία πιστοποίησης ή εξυγχρονισμού, αλλά καταγραφής, ώστε να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο μητρό όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Στοιχεία όπως η ύπαρξη πιστοποίησης, δήλωση συμμόρφωσης, σήμανση CE ή τεχνικών εκκρεμωτήτων δηλώνονται προαιρετικά. Η βασική προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής παραμένει 4 μήνες από τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης. Μετά τη λήξη της, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις για νέους ανελκυστήρες, για όσους δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα, αλλά και για διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων. Για τους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την 1η Ιουνίου 2026, η απογραφή θα γίνεται από τον εγκαταστάτη μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς πρόστιμο. Μετά το διάστημα αυτό, η απογραφή θεωρείται εκπρόθεσμη. Η υδροπολογία καθορίζει και τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Αυτά ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Αλλάζει όμως και η διαδικασία συντήρησης. Η τακτική συντήρηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα εάν ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες εργασίες για την άρση άμεσου κινδύνου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα. Παράλληλα, μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ενιαίο μητρό ανελκυστήρων, αναστέλλονται οι κυρώσεις που αφορούν τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρησης. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία της εκπρόθεσμης απογραφής, η επιβολή και η ίσπραξη των προστήμων, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας διαδικασίας. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η ρύθμιση δεν αποτελεί γενική παράταση της απογραφής, αλλά μεταβατική διαδικασία για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ανελκυστήρων που δεν είχαν δηλωθεί. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επιβολή προστήμων αν και μετά από έλεγχο ή καταγγελία διαπιστωθεί ανελκυστήρας που παραμένει εκτός Μητρώου.

με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα. Εμείς θα, θα τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.